0: παρέα. Come on.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, δέχτηκε μεγάλη επίθεση ο Μεσσηνίας από τον Στραβελάκη και την Καραμήτρου. Απάντησε βέβαια διακριτικά έτσι περί λαϊκισμού, όμως στην τελική δεν έδωσε απαντήσεις όσον αφορά το γιατί πρέπει να έχουν οι επίσκοποι έναν μισθό σε αυτό το ύψος, ξέρω εγώ, από 3 μέχρι και 4-5 χιλιάρικα. Αυτό δεν το απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου. Δηλαδή, ειδικά όταν του μίλησε για τους ιερούς κανόνες, εκεί πέρα έβγαλε καπνούς. Όπως βγάζουν καπνούς ίσως και όλοι οι ταγίοι της εκκλησίας μας με τους ιερούς κανόνες, αλλά και οι πιστοί, οι οποίοι έχουν άγνοια. Καλά, οι πιστοί δεν βγάζουν καπνούς γιατί έχουν άγνοια, πολύ απλά. Εν πάση περιπτώσει, στενάχωρο όμως όλο αυτό. Είναι στενάχωρο. Πολύ στενάχωρο. Εσύ, τε Παναγιώτη Κυκηδόπουλε, τι λες?
1: Εγώ είπα και την άλλη φορά καλημέρα σε όλους.
0: Έλα, καλημέρα. Πάρε καλημέρες τώρα.
1: Είπα και την άλλη φορά ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να φέρουν αυτό το θέμα. Ήταν άκυρο, φάουλ. Θα μπορούσε να κάνει μία αύξηση, δεν ήταν ανάγκη να δώσει τροφή και βούτυρο στο ψωμί.
0: Κοίταξε να δεις, έχω τη γνώμη ότι δεν το χειρίζονται πολύ σωστά οι Μητροπολίτες. Η κυβέρνηση, okay, σου λέει πρέπει να τα δώσω αυτά εδώ τα λεφτά, πρέπει να εξομοιώσω τους μισθούς των αρχιερέων με τους μισθούς των ανωτάτων δικαστικών. Οπότε λοιπόν, okay, το έκανε. Τέλος, πάει αυτό. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, η εκκλησία και οι αρχιερείς πρέπει να βάλουν το θέμα στη σωστή βάση, νομίζω. Και ποια είναι αυτή? Το 1833, λίγο το συζήτησε, το ψέλισε αυτό ο Μεσσηνίας, έχει πάρει όλη την περιουσία της εκκλησίας το ελληνικό κράτος. Με αντάλλαγμα τη μισθοδοσία των ιερέων και των αρχιερέων. Λοιπόν, από τότε η εκκλησία σέρνεται από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος παραδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους εξωτερικούς θεσμούς, και η εκκλησία τι δουλειά έχει να είναι ενωμένη και να είναι εγκλωβισμένη μέσα σε αυτήν εδώ την ιστορία? Μήπως τελικά είναι η ώρα, μήπως θα έπρεπε κανονικά η εκκλησία αυτή τη στιγμή και οι αρχιερείς να μιλήσουν για ανεξαρτησία της εκκλησίας και απελευθέρωση της εκκλησίας από το ελληνικό κράτος? Να πάρουν πίσω την περιουσία τους ή ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να δοθεί πίσω από την περιουσία που έδωσε η εκκλησία στο κράτος, να σταματήσει η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος και των αρχιερέων, να μπορεί η εκκλησία να έχει τα εισοδήματά της, τα μισά νοσοκομεία της χώρας, τα δημόσια είναι της εκκλησίας, η Εθνική Πινακοθήκη είναι πάνω σε ακίνητο της εκκλησίας. Έχει περιουσία η εκκλησία για να μπορέσει να συντηρηθεί? Για ποιο λόγο η εκκλησία να είναι δεσμευμένη, δέσμια του ελληνικού κράτους, δέσμια των ελληνικών κυβερνήσεων, αν θα είναι άθεοι στις κυβερνήσεις, αν θα είναι αντίχριστοι στις κυβερνήσεις, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ότι άλλοι αλλόθρησκοι στις κυβερνήσεις, η εκκλησία να είναι κάτω από αυτούς? Πάει η εποχή που ήταν το δόγμα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος το ελληνικό σύνταγμα και το ελληνικό κράτος. Τώρα να πούμε η μισή εδώ πέρα είναι άλλου πνευματικού ιδεολογήματος στο πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο η Εκκλησία λοιπόν να μην σηκώσει το ανάστημά της τώρα να πει στο πολιτικό σύστημα ότι ξέρεις κάτι, πάμε σε διαχωρισμό. Δώστε μας να μην την περιουσία μας πίσω, βγάλτε μας από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και θα ρυθμίσουμε εμείς τους μισθούς που θα δίνουμε και στους αρχιερείς και στους παπάδες και σε όλους. Μήπως είναι δηλαδή αυτό το σωστό να γίνει? Μήπως πρέπει να το βάλουν οι αρχιερείς σε αυτή τη βάση? Κάθονται τώρα και τους ξεφτιλίζει η Καραμήτρου και ο Στραβελάκης. Είναι δυνατόν? Και ξεφτιλίζονται στα μάτια του κόσμου και του ποιμνίου? Γιατί στα μάτια μου εμένα ξεφτιλίστηκε ο Μεσσηνίας. Δεν ξέρω στα δικά σου αυτιά πώς ακούστηκε.
1: Εγώ ένα πράγμα θα μπορώ να συνεισφέρω σε αυτήν τη συζήτηση.
0: Εκτέθηκε ο Μεσσηνίας, αυτό για την ακρίβεια. Και όχι μόνο αυτός, όλοι οι αρχαίοι.
1: Όλοι, εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά θα μπορούσα να αναφέρω τώρα μια ερώτηση από κάποιον ο οποίος δεν τα έχει καλά με την Εκκλησία. Και πού τη βρήκε η Εκκλησία την περιουσία? Εδώ θέλει μία απάντηση.
0: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάμε?
1: Εδώ θέλει μία απάντηση.
0: Πού τη βρήκε η Εκκλησία την περιουσία?
1: Έχει πολλούς οι οποίοι λένε και τι έκανε η Εκκλησία και έχει η περιουσία.
0: Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ όταν πεθαίνω, ναι, όταν πεθάνω, εγώ προσωπικά θέλω την περιουσία μου να την πάρει η Εκκλησία.
1: Επειδή δεν μ' άφησες να απαντήσω εγώ στην ερώτηση, απαντάς εσύ.
0: Συγγνώμη.
1: Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο κάθε ένας λοιπόν. Φορολογούμενος πολίτης στη ζωή του δουλεύει, κάνει μια περιουσία, συμβαίνει η περιουσία αυτή πριν το τέλος της ζωής του να μην έχει να τη δώσει κάπου, και επειδή είναι θρησκευόμενος, νόμιμη περιουσία, έτσι, όχι κλεμμένη, όχι περιουσία έτσι επειδή έχουμε την αρχηγία την προσφέρουμε, περιουσία δουλεμένη με ιδρώτα και με κόπο. Λοιπόν, και με στερήσεις ακόμα. Δίνει λοιπόν αυτός ο χριστιανός την περιουσία του στην εκκλησιαστική επιτροπή η οποία θα τη χειρίζεται. Από εκεί και πέρα είναι ακριβώς όπως εσύ κληρονομείς μία ακίνητη περιουσία, είτε χρήματα είναι ή οτιδήποτε άλλο έχει αποκτήσει ο συγγενής σου. Είναι νόμιμη η μεταβίβαση που έκανε ο συγγενής επάνω σου? Είναι νόμιμη. Ακριβώς νόμιμη είναι και η περιουσία που έχει η Εκκλησία. Από εδώ και πέρα τώρα, το πώς το διαχειρίστηκαν εδώ και αιώνες δεν ξέρω, και καταλήξαμε σε σημείο να προσβάλλουμε και τους Μητροπολίτες, να προσβάλλουμε και να φέρουμε και σε αμηχανία γενικά όλο το χριστιανικό κόσμο, αυτούς που πιστεύουν ακόμα και έχουν μία στη ζωή τους μία ακόμα θέληση για προσφορά. Δηλαδή αυτή η κατάσταση που σήμερα συζητείται για έναν ελάχιστο άνθρωπο, πόσο είναι, 130 είναι οι Μητροπολίτες που πήραν αύξηση, έχει γίνει τόσος δώρος, δεν είναι, εγώ πιστεύω, για τους μισθούς. Εγώ νομίζω ότι είναι άλλοι μηχανισμοί που θέλουν να κατεργήσουν και τη θρησκεία και να την αφήσουν μόνο για γραφικούς.
0: Λοιπόν, στο θέμα θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή στο πώς η εκκλησιαστική περιουσία πέρασε στο κράτος. Θα τα δούμε, γιατί έγινε σε τρεις φάσεις. Αλλά τώρα προς το παρόν θα πάμε να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Θα αναπληρώσουμε και τον τέρ των Χατζη Ιωάννου. Οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε μια μουσική ανάσα τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Ναύαρχο, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, να δούμε αρκετά θέματα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο που τρέχουν αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε Γκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αισιόδοξος καταρχάς, έτσι πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζει και ηρεμούν λίγο οι καταστάσεις από ό,τι βλέπουμε?
1: Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος, γιατί δόξα τω Θεώ καλά πάμε σε γενικές γραμμές σε σχέση με όλο το περιβάλλον. Εντάξει, γιατί το να είσαι αισιόδοξος μετράς και τι γίνεται και γύρω σου.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι είμαστε σε μια ήσυχη γωνιά του πλανήτη, έχοντας τα προβλήματά του, αλλά αυτά δεν είναι προβλήματα τα οποία μας επηρεάζουν την ίδια μας τη ζωή, την ύπαρξή μας, χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε πόσοι πόλεμοι υπάρχουν γύρω μας. Επομένως, ας ευχαριστούμε ότι αυτό που έχουμε, γιατί είναι μια πολύ περίεργη περίοδος αυτή που διανύουμε.
0: Γιατί είναι περίεργη?
1: Κοιτάξτε, όταν εδώ στην περιοχή μας έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μια αναταραχή στη Μαύρη Θάλασσα, μια Τουρκία η οποία απειλεί τους πάντες και τα πάντα, απειλεί βέβαια προφορικά και ρητορικά, μια αναταραχή γενικότερη στη Μέση Ανατολή, μετανάστες έρχονται από τις χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, βλέπετε Σουδάν, βλέπετε υποσαχάρια περιοχή. Λοιπόν, ένα Ιράν το οποίο δεν λέει να σταματήσει και δεν λέει να σταματήσει την πολιτική του, αυτή η οποία έφτασε τη Μέση Ανατολή να φλέγεται. Διότι ο ηθικός αυτουργός όλης αυτής της κατάστασης, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι το Ιράν. Αυτό έβαλε τη Χαμάς, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αυτό έβαλε τη Χεσμπολάχ, αυτό έβαλε τις Χούτις και βεβαίως πρέπει και οι άλλοι να αμυνθούν. Και στον πόλεμο βέβαια αυτοί που την πληρώνουν είναι οι αθώοι πολίτες.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια εκεχηρία προσωρινή, μόνιμη, κάτι βρέθηκε εκεί πέρα, ένα σχέδιο 60 ημερών.
1: Μόνιμη, τη λέξη αυτή μην την ξαναχρησιμοποιήσετε. Έχουμε μια προσωρινή εκεχηρία. Το πότε πόσο θα κρατήσει θα δούμε, γιατί ήδη όλοι αμφισβητούν αυτό που υπέγραψαν.
0: Πάντως δεν αρέσει και πολύ στους Αμερικάνους αυτό που υπεγράφει.
1: Ούτε στους Ιρανούς.
0: Δεν αρέσει κανέναν, δεν αρέσει. Ούτε στους Ισραηλινούς
1: δηλαδή,
0: περισσότερο.
1: Υπέγραψαν κάτι, μα αυτό είναι το τραγικό κύριε Λοΐζο. Υπεγράφει κάτι στο οποίο από την ώρα που υπεγράφει αρχίζουν και οι δύο να το κατακρίνουν. Αυτό είναι δηλαδή, είναι παράνοια.
0: Απλά ήταν ένα αναγκαίο κακό να σταματήσει ο πόλεμος ή η εχθροπραξία ή να ανοίξουν τα ασθενά ίσως.
1: Κοιτάξτε, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που η παγκόσμια οικονομία δεν άντεχε διαφορετικά και έπρεπε να γίνουν κάποια βήματα προς εκτόνωση αυτής της κατάστασης, διότι βέβαια ουδής είχε αντιληφθεί, όχι ουδής, οι περισσότεροι ηγέτες στον κόσμο δεν είχαν αντιληφθεί τη σημασία των ασθενών του Ορμούς, το οποίο βέβαια το εκμεταλλεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το Ιράν. Και βεβαίως όλοι αντιλήφθησαν ότι όλη αυτή η κατάσταση βαίνει εις βάρος της παγκόσμιας οικονομίας και το έχουμε δει. Έχετε καταλάβει τι θα πει σε χώρες όπως είναι η Ινδία, όπως είναι οι Φιλιππίνες, χώρες οι οποίες εξαρτώνται πλήρως από την ενέργεια της περιοχής του κόλπου, να έχουν δελτίο στα καύσιμα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, δίνεται η ευκαιρία με αυτή την εκεχηρία, η οποία θα ξέρετε παρότι θα υπάρξει, παρότι θα κρατήσει αρκετούς μήνες. Εγώ πιστεύω θα κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο που είναι οι εκλογές, μια προσωπική μου εκτίμηση.
0: Των Αμερικανών.
1: Των Αμερικανών, εντάξει. Okay. Εκεί λοιπόν, ναι, γιατί κοιτάξτε, συμφέρει πολλούς και τον πρόεδρο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όλους να πέσουν οι τιμές. Ήδη αν είδατε χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ εστράφει κατά τον, ανέβασε μια ανακοίνωση στην οποία τα βάζει με τους μεγάλους παραγωγούς πετρελοειδών. Δηλαδή και τους λέει, κοίταξε να δεις, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος αυξήσατε αμέσως τις τιμές. Τώρα γιατί δεν τις ρίχνετε αμέσως? Τα έβαλε και με αυτούς.
0: Σωστό, και, έχει και δίκιο νομίζω. Και έχει και δίκιο σε αυτό.
1: Απόλυτα έχει δίκιο, απόλυτα έχει δίκιο. Αλλά βλέπετε όμως πόσο σοβαρά τον έχει επηρεάσει την οικονομία. Εγώ ήμουν τον προηγούμενο μήνα στην Αμερική, τώρα γύρισα προσφάτως. Ξέρετε, κάποτε
0: έδειξε στην αμερικανική οικονομία ο πόλεμος.
1: Κοιτάξτε, ο πόλεμος, βεβαίως, κοιτάξτε, όταν έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, που κάποτε το γαλόνι ήταν στα 2 δολάρια, διπλασιάστηκε.
0: Γιατί όμως τώρα να συμβεί αυτό, αφού η Αμερική έχει τη δική της παραγωγή πετρελαίου?
1: Η Αμερικανή έχει τη δική της παραγωγή πετρελαίου, αλλά οι Αμερικανοί, επειδή κλείσαν τα στενά του Ορμούζ και αυξήθηκαν οι εξαγωγές τους από εκεί που ήταν στο 65% και τα δηληστήριά τους δουλεύανε περίπου στο 68%, έφτασε να δουλεύουν όλοι στο 98% κυρίως για εξαγωγές. Ναι. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ, όπως και η Αμερικανική κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μειώσει το τεράστιο χρέος που έχει.
0: Οπότε έβγαλε κέρδος όμως από όλη αυτή την ιστορία η Αμερική.
1: Βεβαίως έβγαλε κέρδος, αλλά αυτό το κέρδος δεν μπορεί να περάσει στους καταναλωτάς.
0: Όχι, πάει στο κράτος το κέρδος.
1: Πάει στο κράτος. Αυτό λοιπόν που θα περάσει είναι αυτό που κάνει τώρα, που τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές εγώ βλέπω ότι θα διατηρείται και θα πηγαίνει αυτό, θα πηγαίνω έρχονται πέρα δόθε όλοι αυτοί. Μάλιστα. Θα συζητάνε. Και εν πάση περιπτώσει,
0: τώρα καταλάβαμε γιατί ο Τραμπ πιέστηκε και σταμάτησε την ιστορία προς το παρόν μέχρι τις εκλογές, να πέσουν λίγο οι τιμές, να πάει καλά τις εκλογές και να συνεχίσει μετά με λίγα και απλά λόγια.
1: Αυτό φαίνεται από πολλές πλευρές, εντάξει. Ναι. Τώρα επίσης το ότι αυτή η συμφωνία πήγε και συζητήθηκε. Κοιτάξτε, από τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη διπλωματία. Είναι τρεις άνθρωποι απόλυτα ευπρεπείς, απόλυτα πιστοί στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά προσέξτε, ο μεν ένας είναι δικηγόρος, καμία σχέση ο αντιπρόεδρος Βάντς. Οι άλλοι δύο είναι δύο κατασκευαστές. Ποια είναι η γνώση τους πάνω στη διπλωματία? Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Το State Department δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Και βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια γνώση γύρω από τη διπλωματία, ο κύριος Ρούμπιο, δεν συμφωνεί με αυτή με αυτό που υπεγράφει.
0: Α, δεν συμφωνεί.
1: Βέβαια, έχει πάρα πολύ, γιατί σου λέει δεν μπορεί να υπογράψαμε.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός, τώρα δεν συμφωνεί.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, της Αμερικής. Σου λέει, μισό λεπτό, υπογράψαμε σε μια συμφωνία που αφορά
0: το Ιράν
1: και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι θα κάνει το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Οι Ευρωπαίοι χάρηκαν όμως, έτσι.
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι ήταν απόντες από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ανακουφίστηκαν.
1: Οι Ευρωπαίοι ανακουφίστηκαν και ανακουφίστηκαν κυρίως και λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα ξέρετε, θα έχουμε αρκετά σημαντικές αποφάσεις που θα πάρθουν.
0: Γιατί, δηλαδή, τι θα γίνει εκεί?
1: Κοιτάξτε, εάν δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, αλλά εάν πάρουμε ακριβώς τις μετρητής τα λόγια του Υπουργού Πολέμου της Αμερικής και του Υπουργού Εξωτερικών, ότι στη σύνολο κορυφής του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στη σχέση με τους Ευρωπαίους. Mm. Αυτό δεν είναι μια απλή δήλωση.
0: Τι έρχεται για τους Ευρωπαίους?
1: Κοιτάξτε, όταν δεν συμμετέχουν εξίσου όλοι στις δαπάνες του ΝΑΤΟ. Και ξέρετε, και δεν μπορεί να δεν συμμετέχουν εξίσου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ξοδεύει 3,2% ναι, του ΑΕΠ για αυτό το πράγμα. Ποιες άλλες χώρες ξοδεύουν τόσο?
0: Έτσι,
1: η Πολωνία 3,4, γιατί έχει την απειλή από τη Ρωσία. Και η Αμερική.
0: Η Τουρκία.
1: Η Τουρκία είναι στο 1,49.
0: Μάλιστα. Okay. Είναι χαμηλά. Ακούστε, αρκετά χαμηλά.
1: Είναι χαμηλά. Η Τουρκία και να θέλει να ξοδέψει, δεν μπορεί να ξοδέψει. Δεν έχει λεφτά να ξοδέψει.
0: Δεν έχει, ναι. Και μάλιστα τώρα προφανώς θα γίνει.
1: Βλέπετε όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Επιτρέψτε μου να
0: ολοκληρώσω. Παρακαλώ, βεβαίως. Ναι.
1: Βλέπετε όμως χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ισπανία. Η Ισπανία βγήκε ευθέως και λέει: εγώ δεν ξοδεύω. Η Ισπανία είναι στο 0,68.
0: Ουσιαστικά θα γίνει και ένα ξεκαθάρισμα. Καλά, με τους Ισπανούς τώρα το συζητάμε. Θα έχει πολύ πλάκα.
1: Όχι, αλλά... Ναι, αλλά βλέπετε, με ρωτήσατε, απαντώ στην ερώτησή σας. Τι θα γίνει στο ΝΑΤΟ, τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Προφανώς θα τους ταχώσουν οι Αμερικανοί εκεί πέρα, γιατί δεν έκαναν τίποτα. Τους κρέμασαν οι Ευρωπαίοι τους Αμερικανούς στον πόλεμο του Ιράν, με το Ιράν.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τους κρέμασαν, πήγανε και αντίθετα στο Ισραήλ οι Ευρωπαίοι και στην Αμερική. Δηλαδή περίεργα, αλλοπρόσαλα που δεν τα περιμέναμε ποτέ να τα δούμε αυτά.
1: Είδατε λοιπόν, η κυρία Κάλλας η οποία έχει μια δική της πολιτική.
0: Έχει και πολιτική η Κάλλας.
1: Μα αυτή εκφράζει την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Η οποία εκφράζει μια πολιτική η οποία δεν συνάδει ούτε με τα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά ούτε και με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας κτλ.
0: Λοιπόν, η συζήτηση έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να βάλω μέσα και σε αυτή τη συζήτηση τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο. Κάτι θέλετε να πείτε τώρα,
1: κύριε Κολφόπουλε? Βεβαίως, καλημέρα από τον κύριο Κικιδόπουλο, να είστε καλά.
0: Αν θέλει να κάνει και κάποιο σχόλιο, είναι ελεύθερο, έτσι, Παναγιώτη, ναι, να ρωτήσεις κάτι, να μιλήσεις και εσύ και να προσθέσεις. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: έτσι,
1: με τα μεγάλη
0: πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, θέλεις, Παναγιώτη, κάτι να πεις?
2: Ναι, ναι, καλημερίζω τον Ναυαρχό μας, τον σεβαστό Ναυαρχό μας. Απλώς ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι σε παγκόσμια φόρα δεν μπορέσαμε ακόμα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το Ιράν. Είναι μια ισλαμική τρομοκρατία, είναι μια ισλαμική θρησκεία η οποία πράγματι έχει τα καλά της. Όλη η ανθρωπότητα, όλη στη Μέση Ανατολή περίπου, κανένας δεν μπόρεσε ακόμα να επιρρύψει τις ευθύνες. Τι φταίει? Το Ιράν τροφοδοτεί την τρομοκρατία, όπως αυτές τις τρεις.
0: Εντάξει, αυτά είναι λιμένα, Παναγιώτη μου, τώρα όμως.
2: Όταν λέμε λιμένα, να ξεκαθαρίσει.
1: Κύριε Λοΐζο, έχει δίκιο ο κ. Γιλόπουλος αυτό που λέει. Ακούστε, έχει δίκιο. Και αν το αναλύσουμε λίγο, θα δείτε ότι πολύ σωστές οι ερωτήσεις του και οι απορίες του. Αλλά να τις πούμε, θέλετε να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλη.
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν θα κάνουμε τώρα την ανάλυση του Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι θα πάρουμε τα δεδομένα ότι...
2: Δεν το πιες, δεν είναι του Ιράν.
1: Δεν είναι του Ιράν, ακριβώς, έχει δίκιο ο κ. Ζητόπουλος.
2: Δεν είναι του Ιράν, είναι η παγκόσμια αυτή εδώ, η δική μας απασχόληση εδώ, τριγύρω, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ρωσία.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και αμέσως μετά εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτά που μας αφορούν περισσότερο, έτσι, την χώρα μας και συνδέονται και με την Τουρκία. Ωραία, θα το δούμε και λίγο αυτό εδώ επιγραμματικά.
1: Όμως, επηρεάζεται και Λοΐζο, πρέπει να ξέρετε ότι η κατάσταση στο Ιράν επηρεάζει άμεσα την Τουρκία, Μέση Ανατολή και κατ' επέκταση και εμάς.
0: Βέβαια, βεβαίως. Λοιπόν,
1: αλλά αυτό θα το πούμε μετά, αφήστε να το πούμε.
0: Δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε. Είμαστε εδώ με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, και πάμε λίγο εκεί που είχαμε μείνει. Τώρα για να μην, επειδή έκανε μια παρένθεση τεράστια και ανοίγει μια άλλη συζήτηση, εγώ λίγο θέλω να το παρακάμψω και να το πάρουμε επιγραμματικά, δηλαδή το θέμα τώρα του τι είναι το Ιράν. Είναι η Ισλαμική τρομοκρατία που τροφοδοτεί όλη τη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος αυτό το βλέπουν με δύο όψεις. Κάποιοι το βλέπουν φιλοπαλαιστινιακά, φιλοϊσλαμικά, κάποιοι το βλέπουν τρομοκρατικά. Το Ισραήλ το βλέπει τρομοκρατικά, ότι είναι η τρομοκρατία η ίδια. Αυτοί που αντιπολιτεύονται τον Τραμπ αρχίζουν και βάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις έλσες και τις ανοησίες, που τις βλέπουν όμως επιμέρους εκεί. Δεν τις βλέπουν στην Ουκρανία το τι γίνεται. Και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Γερμανούς και για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, πέριξε Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν συνηθίσει στο φαρισαϊσμό. Τον έχουν μέσα στο αίμα τους, μέσα στο πετσί τους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πνεύμα τώρα το οποίο να κλείσει αυτή εδώ η παρένθεση, γιατί θέλω να πάω στο ΝΑΤΟ. Ναύαρχε.
1: Θα πάμε στο ΝΑΤΟ. Αλλά θέλω κάτι, γιατί η επισήμανση του κ. Γιδόπουλου μας αφορά.
0: Προσέξτε. Ναι.
1: Ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δημιουργεί μία αστάθεια στις περιοχές του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας. Η αστάθεια στην Τουρκία μας επηρεάζει άμεσα. Και ξέρετε πώς επιβεβαιώνει ότι στην Τουρκία έχουμε αστάθεια?
0: Πώς?
1: από τις αποφάσεις του κυρίου Ερντογάν.
0: Οι οποίες είναι
1: έχει γίνει δικτάτορας.
0: Χρόνια τώρα όμως.
1: Όχι, όχι, τώρα πλέον το εφαρμόζει κανονικότατα. Αυτή λοιπόν η αστάθεια τι είναι, ότι πρέπει ο κ. Ερντογάν να πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι δύσκολες για την Τουρκία. Γιατί δημιουργείται τεράστια αστάθεια από αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει και δημιουργείται αυτή η αστάθεια. Και θα καταλάβετε πώς φτάνουμε στα δικά μας. Γιατί έχει αρχίσει πάλι να κάνει αυτές τις απειλές και να κάνει τις παραβιάσεις. Γιατί νιώθει την αδυναμία και νιώθει αυτά που του έρχονται. Εχθές συναντήθηκε, προχθές στην Αίγυπτο, συναντήθηκε ο κύριος Χακάν Φιντάν με τον πλέον στενό συνεργάτη του κυρίου Τραμπ, τον κύριο Μπούλος. Εάν είχε επιτευχθεί έστω και μία επιτυχία για την Τουρκία ή παραμικρή, εδώ θα είχε η τουρκική προπαγάνδα, θα μας είχε σπάσει τα νεύρα και από τι και τι δεν κάναμε. Δεν ακούγεται λέξη. Γιατί δεν ακούγεται λέξη? Για αυτά που έρχονται, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα για την Τουρκία. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε και αυτό που είπε ο κύριος Γιδόπουλος. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Κανένας μας δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται? Διότι είναι πολύ θολή η κατάσταση εκεί. Προσέξτε, ένα απλό παράδειγμα σας πω. Ο λαός στο Ιράν είναι φιλοδυτικός και φιλοαμερικάνος. Το καθεστώς που διοικεί το Ιράν είναι φανατικοί μουσουλμάνοι εξτρεμιστές. Δεν είναι Άραβες. Και τι προσπαθούν αυτοί οι μαγαζικοί μουσουλμάνοι? Να επηρεάσουν τους λαούς της Αραβικής Χερσονήσου, οι οποίοι είναι αντιαμερικάνοι και αντιδυτικοί, ενώ τα καθεστώτα τους είναι φιλοαμερικανικά και φιλοδυτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα, εάν δεν ξεκαθαρίσει, όλη αυτή η περιοχή θα φλέγεται. Γι' αυτό σας λέω, έχει δίκιο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Το ερώτημα
1: άρα,
0: τώρα...
1: Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ. Ας σας πω κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Την προηγουμένη Δευτέρα, πριν από 10 μέρες, ο πρέσβης της Αμερικής, ο κύριος Μπάρακ, πήγε στο Ιράκ. Και τι τους είπε? Ξεκαθαρίστε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από φιλοϊρανικές οργανώσεις. Βλέπετε ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό το ξεκαθάρισμα, όταν το λέει ο κύριος Μπάρακ, γιατί το λέει? Γιατί έχει πάρει εντολή από την Ουάσιγκτον ότι πλέον η Μέση Ανατολή ξεκαθαρίζει από αυτό. Τι θα κάνει το Ιράν, θα συνεχίσει να έτσι? Αν συνεχίσει έτσι, οι Κούρδοι του Ιράν είναι ήδη στα κάγκελα. Είναι επαναστατημένοι. Από εκεί σφάξανε τους περισσότερους κατά τις τελευταίες εξεγέρσεις. Αυτοί θα μεταδώσουν αυτή την εξέγερση όχι στο Βόρειο Ιράκ που είναι ήδη ένα αυτόνομο κράτος, στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μας αφορά άμεσα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν το οποίο το εξέφρασε και ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, εχθές. Να ασχολείται το Ιράν με το Λίβανο και το Ισραήλ? Όταν η Τουρκία υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ και έχει βγει επισήμως ο πρόεδρος Ερντογάν και έχει πει για μας είναι Τουρκία η Δαμασκός, το Χαλέπ, η Βίρητος και θα φτάσουμε στην Ιερουσαλήμ. Μόλις θα τελειώσει, μόλις θα ερεμήσουν οι συνθήκες εκεί, στην περιοχή, είναι δυνατόν ποτέ το Ισραήλ να δεχτεί ότι στην Κύπρο θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα τα οποία θα μπορούν ανά πάσα στιγμή με όποιους πυράβλους έχει η Τουρκία να πλήξουν το Ισραήλ μετά από όλα αυτά που λέει και αυτά που κάνει η Τουρκία? Βλέπετε ότι το πράγμα αυτό μας επηρεάζει άμεσα.
0: Μπορεί και να χοντρίνει τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
1: Όχι να χοντρίνει, θα
0: χοντρίνει.
1: Το βλέπετε πάει.
0: Ωραία.
1: Το βλέπετε, γιατί εστάλει, γιατί πήγαν και χτυπήσανε. Γιατί πήγαν και χτυπήσανε τη βάση του ακροτηρίου με drones.
0: Ναι. Εντάξει,
1: εδώ... Να βλέπετε. Δηλαδή, αν τα βάλετε τα πράγματα στη σειρά, θα δείτε ότι υπάρχει μια εξέλιξη,
0: ναι,
1: στην οποία έχουμε άμεση, όχι έμεση, αλλά εμπλοκή, αλλά μας επηρεάζει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολφόπουλε, το καταλαβαίνουμε και συμφωνώ και φαίνεται στον ορίζοντα αυτό το πράγμα σίγουρα, αλλά όμως βλέπουμε από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή και μία χείρα βοηθείας προς την Τουρκία, κυρίως από πλευρά της Γερμανίας και από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Διότι όχι, δύο γεγονότα. Δεν έχουν καμία χείρα βοηθείας.
0: Ωραία, πάμε να σας πω ένα γεγονός που,
1: να μου πείτε.
0: Που τις τελευταίες ημέρες είδαμε. Η αμερικανική δικαιοσύνη απάλλαξε την Halk Bank, την τουρκική τράπεζα,
1: ναι,
0: χωρίς,
1: ναι,
0: καν να της βάλει ούτε ένα
1: έχετε
0: πρόστιμο για τη σύνδεσή της με τα μαύρα χρήματα των μουλάδων του Ιράν και το ξέπλυμά τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πάμε, αυτό πώς το εξηγούμε?
1: Αμέσως. Η τουρκική οικονομία, γιατί μου αναφέρατε δύο πράγματα που χαίρομαι που μου είπατε για τη Γερμανία. Οι τέσσερις χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν δώσει δάνεια και έχουν κάνει επενδύσεις στην Τουρκία ύψους 156 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα η οποία έχει δώσει τα περισσότερα είναι η Ισπανία, 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά είναι η Γερμανία. Προσέξτε τώρα. Εάν βάζανε το πρόστιμο αυτό στην Τουρκία...
0: Τα 20 δις.
1: Όχι, δεν ήταν 20 δις. Πήγανε πολλά δις. Είναι πολύ περισσότερο ήτανε.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι το νούμερο για να μην πω λάθος.
0: Θα κατέρε η τουρκική οικονομία.
1: Θα κατέρε. Αυτό, κύριε Λοΐζο, ποιον συνέφερε? Κανέναν.
0: Γιατί?
1: Γιατί αν καταρρεύσει η τουρκική οικονομία, καταραίουν οι τράπεζες, οι μεγάλες τράπεζες από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ξαναμπαίνουμε σε μια τεράστια οικονομική κρίση, στην οποία δεν τη χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη.
1: Με όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα έχουμε. Μην το πάμε στο καθαρά. Πώς το λέμε.
0: Άρα δεν ήταν έτοιμες, γιατί κάποια στιγμή η τουρκική οικονομία θα καταρρεύσει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα διαλυθεί αυτό το κράτος, ναι, έτσι όπως πάει.
1: Αφήστε
0: οπότε τότε τι θα γίνει, δηλαδή τότε.
1: Θα
0: έχουν καλύψει τα νότα τους, δηλαδή οι Ισπανοί που θα χάσουν 70 δις.
1: Κύριε Λοΐζο, δεν είναι τόσο απλή η κουβέντα. Αλλά σας το λέω, θα δούμε αν θα καταρρεύσει και αν τελικώς θα καταρρεύσει τελείως, γιατί δεν συμφέρει κανέναν. Εάν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία, η κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή θα εκατοντοπλασιαστεί. Φαντάζεστε τι θα πει να εξεγερθούν Κούρδοι, να εξεγερθούν τόσες φυλές που έχουν εκεί μέσα. Δεν μαζεύονται με τίποτα. Και αυτό δεν συμφέρει εμάς, κύριε Λοΐζο. Διότι εμείς θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μην το πάμε ότι ξέρετε ότι κακό συμβαίνει στην Τουρκία. Όχι. Πρέπει να έχουμε και λογική σε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν αντέχουμε αυτή τη στιγμή οικονομικά την ώρα που πάμε να αναρρώσουμε, να κολλήσουμε ένα μικρόβιο ακόμα και να καταρρεύσουμε κι εμείς πάλι. Γιατί δηλαδή, τι φταίμε εμείς, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Άρα θα μας έπαιρνε ντόμινο δηλαδή και εμάς, εάν συνέβαινε αυτό. Ντόμινο. Άρα δηλαδή για καλό το έκαναν οι Αμερικάνοι που τους απάλλαξαν.
1: Όχι,
0: από αυτό
1: επειδή αυτό το πράγμα δεν είχε, ενώ θέλανε να τιμωρήσουν την Τουρκία τότε που ήταν οικονομικά ισχυρή και τα λοιπά και το βγάλανε και ήταν με το Ιράν,
0: ναι,
1: τώρα δεν είχε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Το Ιράν ήδη ήταν σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να έριχνες ένα πρόστιμο τεράστιο στην Τουρκία που δεν θα το άντεχε και θα κατέρε, δεν είχε κανένας να κερδίσει, αντιθέτως θα δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να τα βλέπουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα.
0: Και θα πήγαινε κατευθείαν αυτό, στην λοιπόν, αγκαλιά της Ρωσίας και της Κίνας η Τουρκία.
1: Αφήστε την Κίνα απ' έξω. Η Κίνα δεν αναμειγνύεται.
0: Okay.
1: Η Κίνα, θα σας πω κάτι άλλο. Ενώ πήγε να κάνει το εργοστάσιο η BYD το μεγάλο, σκόρθηκε και έφυγε, βλέποντας την κατάσταση στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Μήπως όμως η Γερμανία ουσιαστικά θέλει να κάνει κόμβο ενεργειακό την Τουρκία και, και αυτό.
1: Από πού θα τον κάνει, από πού θα τον κάνει, έχει ενέργεια, έχει από πουθενά ενέργεια η Γερμανία για να κάνει κόμπο την Τουρκία, διότι η Γερμανία δεν μπορεί να φυλάξει τώρα τη δική, δεν μπορεί η ίδια μετά που του κόπηκε το πετρέλαιο και το αέριο από τη Ρωσία, η ίδια τώρα αγκομαχά για να βρει ενέργεια. Θα κάνει η Γερμανία κόμβο, ακούστε, ο κόμβος θα απεφασίστη.
0: Ναι.
1: Και απεφασίστη από τους Αμερικάνους. Αυτοί που ελέγχουν το 90% να μπω της παγκόσμιας, παγκόσμιας ενέργειας. Χαμπ και κόμβος η Ελλάδα. Η Τουρκία απ' έξω. Και αυτό ακριβώς που είναι μια άλλη ακόμα ένδειξη, ότι ξέρουν όλοι ότι η αστάθεια στην Τουρκία και αυτά που έρχονται για την Τουρκία δεν είναι καθόλου καλά και δεν θέλουν να περάσουν την ενέργεια από εκεί. Αν θέλετε σε μια άλλη σας εκπομπή να συζητήσουμε το ενεργειακό θέμα και να σας πω και τι απεφασίστηκε στην Κίνα κατά το τραπέζι κατά την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και τι έγινε εκεί και να δείτε πόσο αυτά τα πράγματα όλα εξηγούνται.
0: Για πείτε μας, γιατί μας ενδιαφέρει
1: τώρα,
0: αυτό εδώ
1: κοιτάξτε,
0: τώρα.
1: Είναι, τώρα θα
0: με πειγραμματικά.
1: Να μιλάμε αρκετή ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει η απόφαση, κοιτάξτε, καταρχήν απεφασίστη με το κλείσιμο του Ορμούς, απεφασίστη ότι ό,τι έπαιρνε από την Νικαράγουα, από τη Βενεζουέλα και από, από το Ιράν και ακόμα περισσότερη ενέργεια θα την παίρνει από την Αμερική. Ήδη δουλεύουν από την Αλάσκα και στέλνουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Κίνα.
0: Τι λέτε τώρα, τέτοια συνεργασία.
1: Βέβαια, ανακοινώθηκε επισήμως από τον Υπουργό Οικονομίας της Αμερικής.
0: Άρα δηλαδή συμφιλειώθηκε η Κίνα με την Αμερική.
1: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη συμφιλειώθηκε. Οικονομικά συμφέροντα είναι, κύριε Λοΐζο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει συμφιλίωση.
0: Okay.
1: Είναι οικονομικές ανάγκες. Γιατί η Αμερική θέλει να ελέγχει ενεργειακά την Κίνα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ακούστε, και αν θέλετε, γι' αυτό σας λέω είναι μεγάλη κουβέντα. Αν θέλετε να πάμε, τι σημαίνει την ελέγχει ενεργειακά, την ελέγχει στην ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όχι για αυτά τα προϊόντα που μας στέλνει εμάς εδώ και τα λοιπά τώρα, τα ρούχα και όλα αυτά, τις τεχνής. Στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτού που έρχεται. Των κβαντικών computers. Αυτά δεν έχουν συζητηθεί στη χώρα μας. Η ενέργεια λοιπόν που απεφασίστη να έρχεται από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή από όλες τις χώρες, και ο πόλεμος έδειξε ότι πλέον ο κόλπος δεν είναι ασφαλής και η Σαουδαραβία και όλες οι χώρες θα φέρουν το πετρέλαιό τους να βγαίνει στη Μέση Ανατολή και πού στο Ισραήλ, που μπορεί να το υποστηρίξει, και στην Αίγυπτο. Έρχεται και πάει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Αυτό είναι μια τεράστια ενεργειακή αλλαγή. Και γιατί γίνονται data centers στην Ελλάδα. Άλλο ένα θέμα, τεράστια data centers, δηλαδή που αποθηκεύονται δεδομένα. Άμα σας τα πω όλα αυτά, θα δείτε ότι όλα αυτά κάνουν νόημα. Και αυτή τη στιγμή ούτε πια Γερμανία και κάθε την υπολογική, η Αμερική δεν υπολογεί τη Γερμανία. Λοιπόν,
0: τώρα,
1: η Γερμανία θα κάνει κόμβο την Τουρκία.
0: Εννοώ ότι σαμποτάρει τον κάθετο διάδρομο, από ότι τουλάχιστον να φέρουν δημοσιεύματα η Γερμανία.
1: Δεν τολμάει, ακούστε, η Γερμανία, καταρχήν ο κάθετος διάδρομος υποστηρίζεται και όπως βλέπετε όπου πάει να κλείσει η Ελλάδα συμφωνίες με χώρες συνοδεύεται από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάει και η ίδια. Και ήδη έχει κλείσει στις περισσότερες χώρες. Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουκρανία. Θα μπούμε τώρα στην Ουγγαρία με το νέο. Ήδη στη Σερβία κλείσανε. Αλβανία κλείσανε. Πολλές αυτές οι χώρες θα εξαρτώνται ενεργειακά από αυτό που περνάει, που έρχεται από τη Μέση Ανατολή και πάει στην Ευρώπη. Η Αμερική θέλει να ασχοληθεί με την Ασία και με την Κίνα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα που οι Αμερικανοί έχουν εντοπίσει. Και έχουν αναθέσει όλη αυτή την περιοχή. Άλλωστε προχθές ψηφίστηκε και ο νόμος, ο οποίος κάνει, επισημοποιεί το 3-1, περιλαμβάνει την Αίγυπτο, περιλαμβάνει το Φόρουμ. Γίνονται τρομερά πράγματα υπέρ μας. Πού είναι η Τουρκία, πουθενά. Ποια Γερμανία τώρα μου λέτε, η Γερμανία δεν μπορεί να συντηρήσει το δικό της, το δικό της βιομηχανικό κατεστημένο. Θα κάνει την Τουρκία, από πού και ως πού. Τι σχέση έχει η Γερμανία με όλα τα κράτη του κόλπου και με τις ενεργειακές. Το ότι πάει, και ούτε τη συμφέρει να, ούτε τη συμφέρει να πάει και κόντρα στον κάθετο διάδρομο, αλλά και να πάει κόντρα, θα πάει κόντρα στην Αμερική. Η Αμερική είναι αυτή που τη διέλυσε τη Γερμανία. Αυτή είναι που της έκοψε τους αγωγούς και τα λοιπά να μην μπαίνει από τη Ρωσία.
0: Και ήδη οι Γερμανοί και ήδη έβαλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους τώρα. Και πάλι
1: βεβαίως,
0: το ουκρανικό επανέρχεται τώρα στην... δηλαδή μήπως τώρα με το...
1: Ναι. Το ουκρανικό έχει ακόμα πολύ καιρό να πάει μπροστά.
0: Ο Πούτιν λέει ότι θέλει να συζητήσει τώρα, δηλώνει έτοιμος.
1: Εντάξει, καλά, αφήστε τώρα τι λέει ο καθένας. Έχει ακόμα πολύ μέλλον το ακρόνιο. Πάμε του χρόνου τέτοια εποχή και αν θα έχει λυθεί, ας πούμε, εντάξει.
0: Μήπως λοιπόν, αν λυθεί, ας το πούμε, παρακαμφθούν όλα αυτά τα σχέδια μετά του κάθε του άξονα.
1: Όχι βέβαια, γιατί η Ρωσία θα δίνει σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε, στις 15 Αυγούστου πέρυσι που συναντήθηκε στην Αλάσκα ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν,
0: ναι,
1: έγινε και εκεί πέρα μια καινούργια ενεργειακή γιάλτα, να το πούμε έτσι. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά... Έχετε δει στον πόλεμο με το Ιράν να μιλάει κανένας, η Ρωσία ή η Κίνα? Γιατί ξέρουν ακριβώς τι κάνει η Αμερική. Το οποίο δεν είναι κρυφό. Απλά εδώ το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Αν διαβάσετε, είναι καθαρά τα πράγματα. Ενέργεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Mm-hmm.
1: Πώς χωρίζεται η ενέργεια. Η ενέργεια θα δίνει η Ρωσία στην Κίνα, αυτή που δίνει και ίσως και ακόμα περισσότερη, και θα δίνει και σε άλλες χώρες. Απολύτως καθορισμένα αυτά.

0: χώρες, οι οποίες εξαρτώνται από ενέργεια. Και αυτό είναι υπέρ ημών και πρέπει να επιτύχει, υπέρ της Ελλάδος μας.
1: Μακάρι να επιτύχει.
0: Όχι και... μακάρι, θα επιτύχει. Γιατί να το λέμε, θα επιτύχει, γιατί ήδη έχει αποφασιστεί και θα επιτύχει. Και δεν θα υπάρχουν άλλοι που θα μπορούν να μπουν στη μέση, γιατί θα βλέπουν ότι αυτό είναι μονόδρομος. Αυτό είναι που ανησυχεί την Τουρκία, κύριε.
1: Ναι, γιατί θα ακυρωθεί και το Turk Stream της στην πράξη. Βέβαια η Ευρώπη έχει αποφασίσει να σταματήσει την εισδροή, δηλαδή το έχει ψηφίσει αυτό του ρωσικού φυσικού αερίου. Τώρα θα πρέπει και μέσω του Turk Stream να σταματήσει, θα τελειώσει αυτή εδώ η ροή. Για να δούμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, εντάξει, γίνονται καταστραβά μάτια, να το πούμε έτσι, γιατί μπορεί να αφήσει τις χώρες, πολλές χώρες να μην έχουν. Μόλις αρχίζει και τρέχει αυτή η κατάσταση όλη, δηλαδή αρχίζει η ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα βόρεια, θα δείτε ότι τότε και το Turk Stream που έρχεται από τη Ρωσία θα σταματήσει αυτό το πράγμα ή θα κατευθυνθεί σε άλλες πλευρές.
1: Τώρα οι Τούρκοι θα επανέλθουν με τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή θα επανέλθουν στις προκλήσεις από τον Οκτώβριο. Πώς το βλέπετε εσείς?
0: Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει μόνο μία. Η ελληνική.
1: Η ελληνική πατρίδα. Ναι,
0: λοιπόν,
1: συμφωνούμε.
0: Τώρα, αυτά που λένε οι Τούρκοι, μισό λεπτό, είναι εντάξει. Λοιπόν, είναι να μην πω τι. Λοιπόν, πώς το λένε, η προπαγάνδα η τουρκική έχει φτάσει στο σημείο οτιδήποτε κακό γίνεται στην Τουρκία, πεινάνε, κάνουν, φτάνουν, φταίνε οι Έλληνες. Και τώρα φταίει και η Συμμαχία Ελλήνων Ισραηλινών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γελία πράγματα. Απλώς όλοι λόγω της μεγάλης έκθεσης οικονομικής που έχουν πολύ σοβαρές χώρες στην Τουρκία, δεν επιθυμούν η Τουρκία να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή και δείχνουν μια ανοχή, η οποία βέβαια μας ενοχλεί εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας έχει σταματήσει η μεγάλη βοήθεια, διότι έχουν καταλάβει όλοι το ρόλο της Τουρκίας. Λοιπόν, η Τουρκία ξέρει τι της έρχεται. Η Τουρκία είναι απόλυτα, δηλαδή η επίσημη ηγεσία της Τουρκίας, είναι απόλυτα ενημερωμένη για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και γι' αυτό τους βλέπετε ότι αντιδρούν όπως αντιδρούν. Οι αντιδράσεις αυτές, δηλαδή το ότι διαλύεται η αντιπολίτευση, το ότι θα ξαναείναι, ενώ δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, θα ξαναείναι ή θα κάνει εκλογές ένα μήνα νωρίτερα κτλ. Οτιδήποτε, θα ξαναείναι ο πρόεδρος Ερντογάν πάλι υποψήφιος. Όλα αυτά είναι ακριβώς διότι πρέπει να χειριστούν θέματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Μα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ποια θα είναι αυτά?
0: Τώρα να τα πούμε, αφήστε τώρα, να μην κάνουμε εμείς τα.
1: Δεν πρέπει να τα πούμε, λέτε. Όλοι ξέρουμε τι κάνει για ο Παναγιώτη, τι λες.
2: Ολόκληρη ιστορία είναι αυτή. Εγώ απρόστατα θαυμάζω με την γνώση του ναύαρχου μας. Απρόστατα θέλω, επειδή έγινε όλη η συζήτηση έτσι σφαιρικά, να πω ότι και το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αιτία ήταν η Τουρκία με την πολιτική της, την ουδετερότητά της κτλ. Αν τότε η Αμερική δεν είχε και τόσες μεγάλες, ας πούμε, προσβάσεις προς την Ευρώπη και στη Μεσόγειο, εκείνη την εποχή απεικιοκρατικά κράτη όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Είχαν απασχοληθεί περισσότερο με τις αποικίες τους και με άλλα έσοδα. Η Γερμανία που ήταν ισόκλειστη μέσα στην Ευρώπη βρήκε μία διέξοδο προς την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και δημιουργεί πολέμους. Διότι και τώρα που πήγε η Γερμανία εκεί, όπως είπε ο ναύαρχός μας, ότι όλα τα κεφάλαια της Γερμανίας επειδή πέσανε στην Τουρκία και αυτά, Ιταλία, Ισπανία και η Αγγλία η οποία παίζει το παιχνίδι πάντα, του διπλωμάτη.
0: Το έπαιζε ο Στάμερ, κύριε Γιδόπουλε, το έπαιζε ο Στάμερ βρώμικα το παιχνίδι.
2: Μπράβο, να
0: και
2: το.
0: Και του στήχησε. Του
2: στήχησε. Αυτή λοιπόν όλη η ιστορία πάει να επαναληφθεί, αλλά ευτυχώς εγώ με την Αμερική τώρα που είναι εδώ ακριβώς και δεν θα επιτρέψει τα παιχνίδια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Έχετε απολύτως, είναι απόλυτα σωστή αυτή η επισήμανσή σας. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, διότι πλέον ο ρόλος της Τουρκίας έχει πλέον γίνει πασίγνωστος. Όλα αυτά που περιγράψατε, κύριε Γιδόπουλε, είναι ακριβώς αυτό που έχουν αντιληφθεί όλοι οι ξένοι, αλλά σας λέω, οι μεν Αμερικανοί πλέον το προχωράνε και σου λέει

0: μας ενδιαφέρει η Τουρκία, παράτα μας, εντάξει, ούτε ανάγκης έχουμε, ούτε στρατιωτικά σε μας ενδιαφέρει, ούτε κάποτε σε θέλαμε για να μας βοηθάς για τις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή, μας το έχεις αρνηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, δεν σε χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ούτε πρόκειται να έχει κανένα όφελος και πάμε μέσω ενός συμμάχου που λέγεται Ελλάδα, η οποία μας έχει φερθεί από δημιουργίας της πάρα πολύ φιλικά. Αυτό φαίνεται.
1: Έτσι
0: αυτό
1: φαίνεται ακριβώς, πλέον. Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία και για
0: καλά,
2: τα φώτα σας. Την αγάπη μας, να είστε και εσείς καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Την καλημέρα μας.
0: Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του ESET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συγκεντρώσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντας τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Παρά τη διεθνή τάση για συντομότερες διακοπές, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη αναδιονυκτέρευση στα 125 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προορισμών του στο ανώτερο τμήμα της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η περιφέρεια συγκεντρούσε επίσης το 22,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 9 στα 10 ευρώ των τουριστικών εισπράξεων της χώρας κατευθύνθηκαν σε μόλις 5 περιφέρειες, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως αφετηρία για την ενίσχυση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια 389 έργα αθλητικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι στην απαντητική επιστολή του αντιδημάρχου γίνεται αναφορά σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις που φέρονται να τεκμηριώνουν την νομιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου, χωρίς όμως τα σχετικά έγγραφα να έχουν τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλίων. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατείου, τονίζοντας ότι η προσθήκη του ελικοπτέρου ενδυναμώνει ουσιαστικά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το Bell θα επιχειρήσει συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Air-Tractor που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισηγείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενοδίου με απόφασή του. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης Υπεπηρεαίως και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Αδωνή Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, αναβάθμιση της δομής υγείας παρέμενε ανενεργή για περίπου μία δεκαετία παρά τη σχετική πρόβληψη από το 2009. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Ρόδου για την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και αναβάζει το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση για αντίστοιχες παρεμβάσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα 3 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί το 2025. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, επισημαίνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Με την παρέμβασή του, καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, τους βουλευτές, το επιμελητήριο και τους παραγωγικούς φορείς να συμβάλλουν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι νησίρου. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Ίσυρο από στελέχη της μελετητικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε αυτοψία στο λιμάνι του Μανδρακίου και παρουσιάστηκε ο τεχνικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο οδόστρωμα της εισόδου του νέου λιμένα Σίμης Νεκτάριο Σαντορινιός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμο σημείο για την ασφαλή πρόσβαση στη λιμενική ζώνη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του λιμανιού. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κρυπηδώματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πλοίων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Όλα καλά, όλα ωραία, η επικαιρότητα τρέχει, τα ενδιαφέροντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλά ερωτηματικά για τα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Φαντάζομαι δεν θα αργήσει να έρθει αυτή η ώρα, γιατί εδώ συμβαίνουν, αγαπητοί μου φίλοι, στην χώρα μας πρέπει να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Πάμε λοιπόν να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζο στα μικρόφωνα του σταθμού, μαζί με τον καλό μου συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλέφη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
0: Πετάει η ομάδα, έτσι.
1: Όπως κάθε φορά.
0: Αυτά που βαίνουν κακώς είναι το θέμα. Και εδώ τελικά δεν έχουμε να ηρεμήσουμε. Δεν έχει να ηρεμήσει σύμπασα η αντιπολίτευση και όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος κινείται σε ένα μεγάλο βαθμό, αγαπητοί μου φίλοι, στη σφαίρα του παραλογισμού. Δεν ξέρω τελικά που το πάνε κάποιοι ή ποια συμφέροντα μπορεί να κρύβονται πίσω από όλη αυτή την μανία καταδίωξης υπάρχει σήμερα στη χώρα, αυτό το μίσος, αυτός ο φθόνος ο οποίος στάζει, αυτή η τοξικότητα. Στην ηλικία που είμαι τόσα χρόνια στον χώρο αυτό της δημοσιογραφίας, ποτέ άλλοτε δεν είδα να συμβαίνουν τόσα πολλά συμπυκνωμένα, ξέρετε, πράγματα τα οποία στερούνται, ρε παιδί μου, ρε Βασίλη, στερούνται λογικής βάσης και πάνω απ' όλα εδράζονται στο ψέμα. Αναλήθεια πλήρης, ρε γάμοτο μου.
1: Ακριβώς.
0: Πού πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να σου φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, όλη η Ελλάδα έχει να μιλάει, ας πούμε, για ένα καινούριο σκάνδαλο το οποίο έσκασε του Αβραμόπουλου. Ναι. Λοιπόν, και εγώ η αλήθεια, έκανα το λάθος χθες να παρακολουθήσω ειδήσεις στο Μέγκα. Και έτσι όπως έβλεπα τις ειδήσεις, κάτι πήγε να πει ο Γιάννης ο Πρεδεντέρης, μάρε παιδιά, αυτό που έπεσε πάνω του η τσίμα να το φάει, ας πούμε. Και λέω, λες να την έχει κάνει ο φίλος μου Δημήτρης Αβραμόπουλος από την άλλη μεριά, επειδή είναι ένας άνθρωπος τον οποίο μιλώ μαζί του συχνά. Και λέω, τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να του στείλω κάποιο μήνυμα. Ας το λέω. Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που καθόμουν το βράδυ και παρακολουθούσα με τη σύζυγο μία ταινία, τσακ, κάνει ένα μπιπ το τηλέφωνο, βλέπω μήνυμα από τον Αβραμόπουλο. Μου λέει, αύριο θα είμαι στον οικονό μου, στο Sky. Βάλε.
1: Μάλιστα.
0: Ωπα, λέω, μια στιγμή. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, από τη μια άκουγα, ας πούμε, και έβλεπα εμάς, ας πούμε, τις πρωινές εκπομπές, και από την άλλη είχα
1: το
0: Sky για να δω τελικά. Παιδιά μου, έπαθα σοκ με αυτά τα οποία είπε ο άνθρωπος. Καμία σχέση με αυτά τα οποία περιγράφονται. Καμία μα καμία σχέση με αυτά τα οποία περιγράφονται. Αυτά τα οποία δηλαδή διακινούνται σήμερα.
1: Δηλαδή παραπληροφόρηση.
0: Πλήρης. Καταρχήν δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη του Βελγίου. Δεν μπήκε καμιά δικαιοσύνη. Ναι. Ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο διαχειρίζεται αυτού του είδους υποθέσεις.
1: Από εκεί ήρθε.
0: Ναι. Και συγκεκριμένα ένας χωροφύλακας, σου λέει, έτσι. Ναι. Και δηλαδή, έφτασε στο σημείο ο άνθρωπος λέει, δεν θα επιτρέψει κανένα κερατά.
1: Όλος
0: αυτός ο ντόρος τελικά πάει κουβά. Και προτίθεται, προσφέρθηκε ο ίδιος από μόνος του. Επειδή ξέρεις, αυτό το έγγραφο, ας πούμε, της αστυνομίας του Βελγίου ήρθε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει δείξει το τελευταίο διάστημα, δείχνει πραγματικά υπερβολική ευαισθησία. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αλλά να συνεχίσει όμως. Γιατί θυμόμαστε πώς λειτουργούσε η δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όταν τα πάντα τα σκιαζε η φοβέρα, να πούμε. Άλλωστε δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα από εμάς. Τα είπε ο ίδιος ο Κοντονής, ας πούμε. Ποιος ήταν ο τέτοιος, ο τότε υπουργός δικαιοσύνης. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Και περίμενα μετά από την άλλη μεριά, γιατί παίζει, ξέρεις, και το πολιτικό. Εκεί που είμαστε τώρα κολλημένοι και αρρωστημένοι λίγο πολύ όλοι, λιγότερο ένας, περισσότερο άλλος, για τη στάση του Αβραμόπουλου, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, τα δύο χρόνια, εγώ το είχα πει και χθες στον αέρα, εντάξει, δείχνει να είναι χολωμένος, γιατί είναι καλό, ρε παιδί μου, στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Θα μπορούσε να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όχι γιατί είναι καλός διπλωμάτης. Το ότι είναι καλός διπλωμάτης δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι όσοι έχουν πέντε δράμια μυαλό, ας πούμε, το γνωρίζουν. Αλλά περισσότερο για την καλή σχέση με την οποία έχει ο Ερντογάν. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ερντογάν σε αυτή τη δημοκρατία που λέγεται Τουρκία, Ο Ερντογάν από τη φυλακή, ας πούμε, βγήκε. Ήταν δήμαρχος τότε Κωνσταντινούπολης, ας πούμε. Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος τον επισκέφτηκε ήταν ο Αβραμόπουλος. Στη φυλακή μέσα, ναι, μιλάμε για πολύ πολύ πολύ στενή σχέση και μου προκύπτει και από άλλες πλευρές. Όμως, γιατί το λέω αυτό, ήταν χωλωμένος ο Αβραμόπουλος σε έναν βάθμο. Και καλό είναι κάποιοι οποίοι, ξέρεις, λίγο απόμακρα παρακολουθούν τα πράγματα. Ξέρεις, πολλές φορές μια λεπτομέρεια, πίσω από μια λεπτομέρεια να βρίσκεται σύμπαση, ας πούμε, η αλήθεια και η πραγματική εικόνα. Ναι, έβλεπα μια συχνή, ας πούμε, πυκνή, ας πούμε, ξέρεις, δημοσιογραφική αυτή του Αβραμόπουλου, να γράφει άρθρα, να δημοσιεύει, να εμφανίζεται, να μιλά σε ραδιόφωνο, σε τηλεοράσεις, εδώ εκεί πιο πέρα, και το βγάζε αυτό, ναι. Ένας που μπορούσε κάτι, και το βλέπα, ας πούμε, λέω, ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, ας πούμε, και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και περίμενα να δω τελικά, ξέρω ότι μεταξύ την άριστη σχέση την οποία έχει με τον Σαμαρά. Όταν λέμε άριστη σχέση, άριστη σχέση. Αν έγινε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, έγινε χάρη στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Απεσύρθη από την υποψηφιότητα του Προέδρου Δημήτρης Αβραμόπουλος, τότε οι δημοσκοπήσεις του έδιναν ένα περίπου 18% με 20%, yeah. Και λέει στηρίζω Σαμαρά. Και έχασε τώρα την αρχηγία. Yeah. Υπό άλλες συνθήκες, αν δηλαδή επέμεινε μέχρι τέλος ο Αβραμόπουλος να ήταν υποψήφιος για την αρχηγία, αρχηγός θα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς λοιπόν χρωστάει στον Αβραμόπουλο το ότι πήρε τη θέση, την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης σε αυτό το οποίο λέγαμε χθες, Βασίλη, σχετικά με την επιλογή της Σακελαροπούλου, που θεωρώ εγώ, θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο ενόχλησε πολύ κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν η Σακελαροπούλου, από πού προήρχεται, ποιος την γνώριζε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε, η γυναίκα μπορεί να είναι μια καλή δικαστικός, αλλά... βαρύ το κουστούμι, να πούμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όπως και να έχει, όμως, αυτή ήταν η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, εμένα μου εκμυστηρεύθηκε και κάποιος πολύ ψηλά ιστάμενος ότι ο Μητσοτάκης σου λέει δεν θα μοιράσω εγώ την εξουσία με κανέναν, ας πούμε, με βάση, ας πούμε, τους νόμους, το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας μου. Ο Πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει ποιοι θα είναι οι υπουργοί του, ναι. Ποιο θα προτείνει στο κόμμα, ναι, μέσα. Ναι. Υπάρχει στη συνέχεια μια συλλογική, αν θα μπορούσε να πει κανείς, συζήτηση για το ποιον θα επιλέξει κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητήσεις θα γίνουν με τα άλλα κόμματα, εφόσον μιλάμε για τον ανώτατο θεσμό και όσο γίνεται πρέπει να είναι το μέγιστο υπερκομματικός κτλ. Τα γνωστά. Τα ονόματα τότε που έπαιζαν ήταν πρώτον του Αντώνη, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει τότε ότι δεν τον ενδιέφερε. Εγώ επισήμως δεν τον άκουσα να το λέει. Έτσι, για να ξεκούμαστε. Αλλά διαδόθηκε και δεν διαψεύστηκε, που πάει να πει ότι πρέπει να ίσχυε αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια το δεύτερο όνομα που ακουγόταν ήταν του Αντώνη του Σαμαρά, το τρίτο όνομα που ακουγόταν ήταν του Δημήτρη Αβραμόπουλου και το τέταρτο όνομα που ακουγόταν, σας θυμίζω τότε, κυρίες και κύριοι, ήταν του Βαγγέλου του Βενιζέλου. Μπράβο. Ναι. Κανείς από αυτούς. Κανείς από αυτούς.
1: Κανείς.
0: Ήταν και αυτός ένας λόγος, προφανώς, ενδεχομένως, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να είναι λίγο παγωμένος. Και τότε, εν πάση περιπτώσει, και στις εκλογές οι οποίες έγιναν, δεν τα πήγε καλά στην εκλογική του περιφέρεια. Ο κόσμος τον είχε ξεχάσει, ας πούμε, εκεί κάτω στην Πελοπόννησο. Μια ζωή, ας πούμε, μετά πολιτευόταν στην Αθήνα, στην Αλφα Αθήνας, όπου εκεί χτυπούσε πρωτιές. Μετά έφυγε στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω, δηλαδή, είχε αποκοπεί από την. Και εκλέχθηκε, ξέρεις, μετά βίας, τρίτος. Αυτό όλα του δημιούργησαν, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια κατάσταση η οποία δεν θα ήταν και η καλύτερη για αυτόν, φαντάζομαι. Και υπελόγιζα ότι σε αυτή την κίνηση που πάει να κάνει τώρα ο Ντόνης Σαμαράς, περισσότερο λέω, να δεις που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πηγαίνει προς την πλευρά του Σαμαρά και όχι προς του Μητσοτάκη. Και βγήκε σήμερα στον οικονόμο. Ο Παυλόπουλος, νομίζω, πρέπει να το ρώτησε προς το τέλος, ή ο οικονόμου, δεν θυμάμαι τώρα. Μπαμ, πεντακάθαρος, λέει, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, παραμένω Νέα Δημοκρατία και δεν το συζητάμε και στηρίζω. Μάλιστα, πήγε να πει Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε λάθος και είπε Κώστας, έβαλε το όνομα του πατέρα. Ναι, ο πατέρας του τον είχε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, ήταν αυτός ο οποίος τον είχε βγάλει στο ΜΕΙΝΤΑ.
1: Το ξεκαθάρισε.
0: Και λέω, όπα, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτές τώρα κάποιες μικρές λεπτομέρειες πάνω σε αυτή την μαυρίλα η οποία διακινείται έξω και βγαίνουν τώρα κάποιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, ναι, και το Θεό σας. Και πάει να χρεώσει τώρα την περίπτωση του Αβραμόπουλου ως νέο σκάνδαλο Μητσοτάκη.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Το Πασόκ όμως το είδες.
1: Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Τώρα θα βάλουν μόχος, σκασμό θα βγάλουν. Όχι, όλοι. Μετά από αυτό τέλος. Εδώ σου λέει είναι αστείο πράγμα. Δεν το συζητάμε. Όμως επειδή ξέρετε, οι απόψεις πάντα είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικειμενικές και αυτά που λέω εγώ εκφράζουν εμένα. Νομίζω, όπως λέω, υπηρετώ την αλήθεια. Νομίζω ότι η άποψή μου, γιατί έχω και εγώ το χούι που έχουν όλοι οι Έλληνες, θεόπεμπτος είμαι και εγώ. Και εγώ μιλάω με τον Θεό, η φώτιση μου έρχεται απευθείας από το μεγάλο δύναμο, άρα δεν κάνω ποτέ μου λάθος. Ο μόνος ο οποίος παραδέχεται, οι μόνοι που παραδέχονται τα σφάλματά τους, να πούμε, και το πόσο μικρή και ταπεινή είναι σε αυτόν εδώ τον κόσμο μπροστά στη θεϊκή δύναμη, είναι η ομάδα Σταθερότητας. Ο Νίκος Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης. Καλημέρα και στους δύο, τι κάνετε, αδέρφια?
2: Καλημέρα και βοήθεια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βοήθειά μας, βοήθειά μας, Νίκο. Καλημέρα, Θανάση μου. Δεν μου λες, έχουμε καμιά γιορτή, Νίκο? Βοήθειά μας, δηλαδή η θεϊκή δύναμη, έτσι.
2: Αυτό που είπες, το θεϊκό είναι πάντοτε διαχρονικό και καθημερινό. Βοήθειά μας για τον πρόλογο που έκανε.
0: Πρέπει να τα λέμε όμως αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια του μεγαλοδύναμου, έτσι δεν είναι?
2: Όταν όλα φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, λες μετά το μεταφυσικό. Επικαλείς το Θεό πλέον.
0: Το Θεό μας, το Θεούλη μας. Ακόμα και οι άθεοι, Βασίλη, να ξανακαλέσουμε τον Θανάση μας το 2. Ακόμα και οι άθεοι, θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, η αλήθεια, Νίκο μου, είναι ότι όταν βρεθούν σε κάποια δύσκολη στιγμή, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
2: Ακόμη και οι άθεοι το βράδυ που διαπραγματεύονταν ο Τσίπρας το 2015 άναβαν κεράκια για να πει το ναι.
0: Α, έτσι πάει τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα εντωμεταξύ και την τελευταία μέτρηση. Και τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε τελικώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβάζει τις δυνάμεις της. Τσίπησε μέσα σε ένα μήνα 2 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. Και ενώ όλα τα άλλα κόμματα είναι κολλημένα και μάλιστα και κάποια έχουν και μια πτωτική ελαφρά, ας πούμε, έτσι, πορεία. Πού είναι όλος αυτός ο πόλεμος? Πού είναι όλο αυτό?
2: Σε 5-6 μήνες θα δείξει ποια από αυτά τα κόμματα τελικά που έχουν φιλοδοξίες, όπως το κόμμα της Καριστιανού, αν θα υπάρχουν κιόλας, αν θα υπάρχουν σαν κόμματα, και αν τολμήσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο. Το σκηνικό είναι το εξής. Μετά από 3 χρόνια ξυλολίου και αφού κατάλαβαν και τις προηγούμενες εκλογές από και από τις ευρωεκλογές οι επιτίδιοι ότι μπορούν να είναι υποψήφιοι σε κάποιο κόμμα και με ελάχιστους ψήφους σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας μπορούν να εκλεγούν, έχουν πάει όλοι αυτοί σε κόμματα τα οποία έχουν πιθανότητες να μπουν στη Βουλή, κοροϊδεύουν όλους αυτούς τους περίεργους που έχουν πιει το ξυλόλιο, αλλά και μεταξύ τους υπάρχουν αλλαγές. Όταν δει κάποιος, όταν διαπιστώσει στο κόμμα που ήταν, που μοίραζε ψέκα, ότι δεν υπάρχει προοπτική να μπει στη Βουλή, θα πάει στο Τζίπριζα. Άλλος μπορεί να βλέπει την προοπτική του ότι στο Πασόκ δεν θα εκλεγεί, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις. Μπορεί να πάει και αυτό στο Τζίπριζα.
0: Εκεί το αποδίδεις, να φύγει. Έτσι.
2: Ναι, ο Κουκουτσάκης έφυγε ήδη. Ναι. Η Καριστιανού δεν θα βρίσκει πλέον υλικό, έχει τελειώσει το υλικό. Δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει από αυτό το κόμμα σε 6 μήνες. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους επιτίδιους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το 60% αυτών που λειτουργούν με βλαμμένο θυμικό, όπως λέω, μόνο με συνέστημα, να προσπαθούν οι επιτίδιοι να γίνουν υποψήφοι, να ξεγελάσουν, να πάρουν την ψήφο τους, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη που έχει και πρόγραμμα και να έχει λογικά, ικανά και σταθερότατα στελέχη. Mm-hmm.
0: Θανάση, εσύ τι λες?
3: Δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα. Απλώς ο πολυκερματισμός, ας πούμε, των κομμάτων και η πληθώρα των κομμάτων, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή ο διαγωνισμός, άντε να δώσουμε να μπουν στη Βουλή, άντε να δώσουμε να πιάσουμε 3%, αποδυναμώνει συνήθως μεγάλα κόμματα και έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή το μόνο πράγμα, δηλαδή, με τίποτα συνταρακτικό το οποίο θα συμβεί, ας πούμε, και θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, μόνο αυτό σκέφτομαι όταν θα πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Προς το παρόν δεν ανησυχώ, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι και ο Νίκος που είπε, ότι θα μείνει μόνο η Νέα Δημοκρατία να έχει μια πρόταση, ας πούμε, η οποία να είναι εγγύηση για το μέλλον, ας πούμε, του οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Δεν... Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, παιδες? Ελάτε τώρα να δούμε τώρα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Εδώ μιλάμε τώρα ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Εδώ μιλάμε, όλα είναι τελειωμένα, κατεστραμμένα στη χώρα. Τίποτα δεν υπάρχει όρθιο.
2: Αυτό το διαψεύδει βέβαια η πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και η κατανάλωση και η κίνηση στους δρόμους. Από την άλλη έχουμε αυτούς που καταστροφολογούν. Και για να πω κάτι για προηγουμένως που είπε για τον κατακαιρματισμό, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Τσίπριζα, το καινούριο αυτό, λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα, ρουφάει όλα αυτά τα στελέχη που είναι καιροσκόπιοι ουσιαστικά και θέλουν να μπουν στη Βουλή. Βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι καλά και έχουν πιθανότητες να μπουν. Οπότε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μετά το σοκ της μη ύπαρξης ξυλολίου και διαφόρων τέτοιων...
0: Θανάση, ακούς τον Νίκο?
3: Τον ακούω.
2: Και τους παίρνει όλους. Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω ότι τα κόμματα τελικά που θα έχουν την προοπτική σε μερικούς μήνες και θα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να μπουν στη Βουλή, θα μειώνονται συνεχώς. Άρα θα λειτουργούν υπέρ του πρώτου κόμματος.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν 7-8, έτσι πιθανολογώ, όταν θα έρθει η ώρα μετά από 8-10 μήνες να γίνουν εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Αυτά τα κόμματα θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ και θα τους έχει γίνει τέτοια μεγάλη αφέμαξη, καθώς τα στελέχη τους θα πηδάνει να σωθούν σε κάτι πιο σταθερό, κάτι που θα τους δίνει μια εγγύηση ότι μπορεί να εκλεγούν. Mm-hmm. Γιατί τα δικά τους τα κόμματα τα μικρά δεν θα περνάνε το κατόφλι, θα είναι οριακά, θα έχουν μαλώσει μεταξύ τους εντωμεταξύ 10 φορές ακόμη, οπότε θα λειτουργεί υπέρ στο να υπάρχει μια Βουλή που θα έχει λιγότερα κόμματα από ό,τι φανταζόμασταν πριν από 1-2 μήνες.
0: Τώρα ο στόχος όλων είναι δηλαδή η πλήρης καταστροφή, δηλαδή πως το πρώτο κόμμα δεν θα προσεγγίσει το 25%, ούτως ώστε να μην πάρει το όποιο βοήθημα, αυτό που λέμε bonus έδρας ας πούμε, προκειμένου να υπάρχει στοιχειωδός κυβερνησιμότητα.
3: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει δηλαδή από πού να βγει. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου, ας πούμε, σε δημοσκόπηση δεν υπάρχει κάτω από 25-26% σε πρόθεση ψήφου, έτσι, με 19% αναποφάσεις που προκύπτει. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει μόνο αν στρέψει το πιστόλι στον κρόταφο η Νέα Δημοκρατία και κάνει κινήσεις αυτοκτονίας.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
3: Με λογική συνέχεια ας πούμε της πολιτικής ζωής όπως έχει, ακόμα και με ένα μεγάλο γεγονός, πάλι και το μεγάλο γεγονός θα σπυρώσει κόσμο γύρω από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά τα πράγματα. Πώς είδες, Νίκο Σέργη, και την περίπτωση τώρα Αβραμόπουλου που έσκασε?
2: Έχει καεί ήδη, έχει τελειώσει από χθες όταν άρχισε να βγαίνουν λεπτομέρειες. Σήμερα βγήκαν, άκουσα και εγώ τον Αβραμόπουλο, σήμερα βγήκαν και...
0: Α, τον άκουσες σήμερα τον,
2: μάλιστα. Οι λεπτομέρειες των λεπτομεριών βγήκανε, οπότε από χθες πήγε κουβά, σήμερα έχει μπαζωθεί ο κουβάς, έχει τελειώσει.
0: Δεν είναι και τελικά ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που έλεγαν, ούτε καν η δικαιοσύνη του Βελγίου.
2: Η αυταπάτη που είχαν κάποιοι, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη απόλυτη και επειδή κάποιοι χαρακτήριζαν την Ελλάδα Κολομβία και η αντιπολίτευση ουσιαστικά δημιούργησε μια αίσθηση στον λαό αυτόν, ο οποίος λειτουργεί με το θυμικό που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα πιάνει τους Έλληνες πλέον πολιτικούς, ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτό φυσικά δεν ισχύει. Και βλέπουμε όλες τις υποθέσεις του τέλους θα πάνε κουβά αυτές και για τον ΠΚΠ ήδη δύο αποφάσεις που μπήκαν στο αρχείο. Η περίπτωση Αβραμόπουλου, η οποία όταν ακούσε το μέρος ότι δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εισαγγελία ή κάτι οργανωμένο πίσω, κάποιοι μεγάλοι δικαστές, απλώς τον καλούν για κάτι, τέλος πάντων ασαφές τελείως. Τελικά πάει όλο αυτό το αφήγημα ότι οι Ευρωπαίοι θα σώσουν τη χώρα γιατί θα βάλουν τον κούλι που μας έχει κάνει η Κολομβία φυλακή, είναι περίπτωση ξυλολίου γι' αυτό. Πάει κουβά, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Και όμως έγινε τόσο...
3: Δεν είναι. Ανεξάρτητα από το τι θα βγει, δηλαδή η λογική, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, μίζα η οποία να δηλώνεται στο πώς ενέσχεσαι και να έχει την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπογραφή της Φόντερ
0: Λάιεν. Δεν είναι μίζα, ήταν ένας μισθός που έπαιρνε.
3: Μα αυτό λέω,
0: επειδή ήταν στο διοικητικό συμβούλιο.
3: Οι 75.000 είναι δηλωμένες στο πώς ενέσχεσαι και έχουν και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της,
0: και της Φόρντερ Λάιεν, της ίδιας της
3: Ούρσουλα. Δεν υπάρχει μίζα. Ο καθένας τη μίζα προσπαθεί.
0: Πώς έγινε τόσο θόρυβος, λοιπόν. Και, μιλάμε χθες στον Μπέγκα, ήταν σε κατάσταση πολέμου, ας πούμε.
2: Αυτό είναι κάτι περίεργο. Αντί να κινηθούν οι διαδικασίες τότε, γιατί είναι η προέκταση της Καϊλή, η υπόθεση της Καϊλή, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Αντί να κινηθούν τότε, πριν από 1,5-2 χρόνια που είχε σκάσει, μετά από 2 χρόνια κάποιοι, κάπου εκεί πέρα, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που δεν είναι ούτε ανώτατη, ούτε ανώτερη δικαστική τίποτα, ξαφνικά στέλνουν ένα φιρμάνι, το οποίο είναι από το πουθενά, και τελικά αναρωτιέσαι, αυτή η Ευρώπη, όπως την ξέρουμε, υπάρχει πράγματι, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον, και όλοι αυτοί που νομίζουν...
0: Μήπως όμως είναι άδικο αυτά να τα χρεώνουμε τώρα, να τα γενικεύουμε στην Ευρώπη, γιατί ένα αστυνομικό τμήμα στις Βρυξέλλες, ας πούμε...
2: Αυτό δείχνει μια δυσλειτουργία, δηλαδή δείχνει ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα.
0: Α, είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Σαφώς και είμαστε καλύτεροι εδώ. Δεν ήξερα, λόγω χάρη, ότι η υπόθεση της Καϊλή, που έχει τώρα πόσα χρόνια. Ξέρετε αν έχει γίνει κάτι, αν έχει γίνει τίποτα, η δικαιοσύνη στο Βέλγιο δεν έχει ασκηθεί καθόλου.
3: Δεν έχει ασκηθεί δίωξη.
0: Τίποτα, ούτε καν δίωξη δεν έχει ασκηθεί. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
2: Ακριβώς αυτό δείχνει ότι αυτή η αυταπάτη που έχουμε, να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε κάποιοι ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων, οι πιο διεφθαρμένοι, τελικά δεν ισχύει.
0: Το έχει πιάσει το πνεύμα, φαίνεται, αυτή η κοβέση. Σου λέει, εδώ η κατάσταση είναι μπάχαλο. Κάτσε, σου λέει, να το παίζω καμπόσα. Δεν μπορεί να δώσει, φαίνεται, δεν λογοδοτεί πουθενά, κάνει ό,τι γουστάρει. Κάτσε, σου λέει, να κάνω τα παιχνιδάκια μου. Και από την άλλη μεριά, εμείς είμαστε υπερβολικά δημοκρατικοί και ανεχόμαστε, ας πούμε, την κάθε έτσι αθλειότητα η οποία κρύβεται πίσω από την όποια όρεξη πολιτική μπορεί να έχει ο άλλος από την άλλη μεριά και από την άλλη χώρα, ας πούμε. Και να δημιουργεί τέτοια εσωτερικά προβλήματα.
2: Αυτά τα προβλήματα τα είχαμε όσο υπήρχε και η προηγούμενη σύνθεση της Ευρωβουλής. Τα προβλήματά μας πήγαιναν πακέτο. Από τη στιγμή που έγιναν οι ευρωεκλογές του 2024 και η σύνθεση άλλαξε και πήγαμε προς τα κεντροδεξιά, έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματά μας. Κάθε λίγο και λιγάκι η αριστερή πτέρυγα πήγαινε οποιοδήποτε θέμα, από pushbacks ή οτιδήποτε θέμα γινόταν στην Ελλάδα, για δικαιοσύνη μιλούσαν. Και γινόμασταν θέμα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τουλάχιστον έχει σταματήσει. Οι κοβές όμως είναι στη θέση αυτή από την προηγούμενη Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή η πρίκα που έχει μείνει. Ελπίζω η επόμενη που θα αναλάβει στη θέση της κοβές να είναι μια πιο εξορθολογισμένη επιλογή και όχι αυτό που βλέπουμε από την κοβές, η οποία είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Όταν ασχολείσαι με γράμματα που σου έστειλαν οι αγρότησες και λες τέτοια πράγματα, αυτά δεν τα λες ούτε στο καφενείο, όχι ένας ανώτατος δικαστικός.
0: Τι είπες, Αναστή?
3: Ο εισαγγελέας αξιολογείται από τις υποθέσεις οι οποίες παραπέμπει, πόσες από αυτές οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Αυτή είναι η αξιολόγηση του εισαγγελέα. Το να στέλνει 5.000 υποθέσεις και να γίνονται 14 καταδίκες, ας πούμε, αυτό σίγουρα έχει πορεία για την κατάσταση. Δεν το συζητάμε.
2: Αποτυχία, είναι πλήρης αποτυχία δηλαδή.
3: Είναι πλήρης αποτυχία, δεν το συζητάμε ο εισαγγελέας και στην Αμερική, άμα δούμε, και στην Αμερική που πάνε για πολιτική εισαγγελής, ξέρετε εκεί, ας πούμε είναι το βήμα προς την πολιτική ο τοπικός εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτός αξιολογείται από το όσες υποθέσεις στέλνει, πόσες πάνε προς φυλακή. Το να στείλει 5.000 υποθέσεις δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αν θα στείλει... Πώς θα καταδικαστούν.
0: Δεν μου λέτε τώρα, αυτά τα παρακολουθεί η κοινή γνώμη. Θέλουν να ακούσουν κάποιοι πολίτες αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή να σταθούν απέναντι, να πούνε, ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει να παραπληροφορούμε.
2: Υπάρχει το λογικό κομμάτι που άκουγε και ακούει, που δεν ξεπερνάει το 40% ανεξαρτήτου χώρου. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και βγάζουν μια κυβέρνηση, είναι στο κέντρο και έτσι μαζεύεται ένα 40%. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λογικό κομμάτι που κάθεται, σκέφτεται λογικά, αναλύει τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι ο θεσμός αυτός, πώς λειτουργεί, βλέπει τις πράξεις και τα έργα αυτού του θεσμού και αξιολογεί με βάση τη λογική. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ό,τι και να κάνουμε, το 60% όπως λέω, το οποίο δεν θα λειτουργήσει καν λογικά.
0: Ό,τι και να τους πεις δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, έτσι.
2: Τίποτα. Χριστό. Όταν λέμε Χριστό, το γυρίζουμε στο μεταφυσικό. Δεν καταλαβαίνει Χριστό που λέμε. Αυτό.
0: Και πώς πάει τώρα,
3: εδώ τα βάλανε με τα μηχανήματα, με την καταστροφή των μηχανημάτων της περιοχής του Λεμαίδας, του Λιγνίτη, ας πούμε, τους
2: εξάρτητες
3: των 60 ετών.
2: Τα βάζουν με όλα, με ανημογεννήτριες, άμα τους δώσεις και ένα γαϊδούρι θα του παίζουν και Σάντσο Πάντσα και Δον Κιχώτες.
0: Μα τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες, τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες, υπάρχει πιο όμορφη ήπια μορφή ενέργειας, καθαρή, πεντακάθαρη, για ποιο λόγο ο Βελόπουλος είναι αυτός που σήκωσε το πρώτο στο θέμα εναντίον των ανεμογεννητριών?
2: Ναι, ο Βελόπουλος είναι κυρίως, αλλά εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το τέλος ρήπων που έχει ο Λιγνίτης είναι τριπλάσιο από την αρχές φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά παρόλα αυτά συμφέρει να έχεις φυσικό αέριο. Και απόψε, όπως και όλα τα προηγούμενα βράδια εδώ και ένα χρόνο και, η Ελλάδα πουλούσε σε όλες τις χώρες της Βουλγαρία, ακόμη και τη νύχτα, παρότι είχε φτάσει το φυσικό αέριο να είναι το 50 με 60% κάποιες ώρες για την παραγωγή ρεύματος, παρόλα αυτά κάναμε εξαγωγή σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Που σημαίνει ότι για να τα αγοράσουν και τη νύχτα, αυτοί ακόμη και με φυσικό αέριο δεν μπορούν να παράξουν αυτό που παράγουμε εμείς και έχουν και λιγότερες άπες την ημέρα, άπη την ημέρα. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λένε ότι πουλάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει μας το ξαναπουλάει. Η Βουλγαρία 24 ώρες, 24 ώρες, ακόμη και όταν και με φυσικό αέριο και τα Σκόπια και όλες αυτές οι χώρες, και η Αλβανία και η Τουρκία και πολλές φορές και η Ιταλία, είναι συνεχώς αγοραστές μας και ήδη έχουμε κάνει ρεκόρ και κάνουμε, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καθημερινά στην εξαγωγή ρεύματος ακόμη και από φυσικό αέριο, γιατί το παράγουμε σε φθηνότερη τιμή και μπορεί ακόμη και η Βουλγαρία να το πουλάει στην Ουγγαρία μέχρι και στην Ουκρανία. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνεται εξαγωγή προς τη Βουλγαρία και το ρεύμα μας να καταλήγει ακόμη και στην Ουκρανία. Γιατί έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αν ήταν με λιγνίτη, που έχει αλίμονο, η τιμή θα ήταν αυξημένη ακόμη και για μας και θα ήταν απαγορευτική η αγορά αυτού του ρεύματος.
0: Μα δεν μου λες, είναι τόσο δύσκολο.
3: Να συμπληρώσω, να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο Νίκος, ότι και όποιος από τους ακροατές μας θέλει να ενημερώνεται, όπως λέμε, γιατί είπαμε δεν ενημερώνεται ο κόσμος, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία λέγεται Ipto Analytics, έτσι, Ipto Analytics, όπως το ακούτε το γράφετε.
2: Δωρεάν στο Play Store από το 2021 την έχω κατεβάσει. Είναι 5 χρονών
3: ναι,
2: εφαρμογή.
3: Ναι, ωραία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εφαρμογή, η οποία βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι ώρα, χθες, προχθές, πόσο ρεύμα παράγει η Ελλάδα και προς ποιες χώρες και πόσο τα πουλάει. Λοιπόν, και ποιο είναι το ισοζύγιο σε χρόνο, δηλαδή σε ζωντανό χρόνο, ας πούμε.
2: Λοιπόν,
3: είναι μια εφαρμογή την οποία έτσι για χάζη, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει μέσα όταν του λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του για το ρεύμα πουλάει στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας το πουλάει, η Βουλγαρία πουλάει προς τα πάνω. Μπορεί να το πάρει και από εμάς, ας πούμε, σε μια τιμή και να το πουλήσει πιο ακριβά προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω, από εκεί και πέτα, που είναι πολύ πιο ακριβό.
2: Το θέμα με την εφαρμογή είναι ότι μπορείς να
3: προς τα μας δεν πουλάει πλέον, εμείς δεν αγοράζουμε πουθενά.
2: Ακριβώς. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί να δεις τι γινόταν πριν από 3, 4 και 5 μήνες. Και όπως ήταν πριν γίνει μια αλλαγή, μπορούσες να δεις και πριν 3-4 χρόνια μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας τι γινόταν πριν από 4 χρόνια. Είναι εντυπωσιακή η εφαρμογή. Και μπορείς να δεις και σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να δεις τους ρήπους, μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο πόσο διαπραγματεύονται οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από Νορβηγία μέχρι Πορτογαλία, όλες τις χώρες. Όμως βλέπω εγώ συνεχώς να ανεβάζουν κάποια κατεβατά ολόκληρα ένα κείμενο το οποίο βασίζεται μόνο σε συνέστημα θυμικό και να φύγει ο Μητσοτάκης, να γράφει ανυπόστατα πράγματα και να το αναπαράγουν όλοι αυτοί που είπα, το 60%. Το οποίο έχει την εφαρμογή αυτή δωρεάν, μπορεί να την έχει, να κρίνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση. Μιλάμε για ηλεκτρονικό, ψηφιακό αναφλεβητισμό, όπως θέλετε πέστε.
0: Και δεν μου λέτε τώρα, τη στιγμή που έχουμε εμείς αυτό το θείο δώρο πραγματικά, γιατί βοηθάει ο ήλιος, βοηθάει ο άνεμος, Θα έχουμε τώρα κάθε φορά, ας πούμε, που θα πάει να γίνει κάτι, θα έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις κινητοποιώντας κάποιες δυνάμεις που δεν ξέρουμε και ποιες είναι, ποιοι κρύβονται πίσω, ποιοι έχουν συμφέροντα από αυτές τις κινητοποιήσεις, κινητοποιούν τους ίδιους τους πολίτες, βάζουν μπροστά τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται, να μπαίνουν μπροστά δηλαδή ακόμα και να θυσιαστούν, είναι έτοιμοι για να μην μπει μια ανεμογεννήτρια λόγου χάρη.
3: Δεν νομίζω ότι πλέον θα μπορέσει να γίνει κάτι σε αυτό, γιατί έχει βγει το νομοσχέδιο ήδη.
0: Ποιο νομοσχέδιο εδώ, άλλο.
3: Έχει βγει το νομοσχέδιο το χωροταξικό για τσαπέ που μπορούν να μπουν και που δεν μπορούν να μπουν. Από εκεί και πέρα, εάν είναι σε περιοχές που μπορεί να μπουν, ας πούμε, ο καθένας που θα πάει από την τοπική κοινωνία να κάνει οτιδήποτε θα αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίσει σαν να είναι με τα αεροδρόμια και με τις ιστορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Χαίρετε,
0: ωραία, και θα τρώει λοιπόν όλη, εντάξει, όλη η φουρτούνα, όλη η θαλασσοταραχή, όλη η οργή, θα ξεσπά μετά στην κυβέρνηση. Δεν είναι άδικο τη στιγμή που πάει να κάνει κάτι σωστό, κάτι ήπιο, κάτι προσοδοφόρο.
3: Πλέον ο κόσμος αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει.
0: Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Παιδιά, μια στιγμή. Ένα 40% καταλαβαίνει, το υπόλοιπο 60% ζει στο σκοτάδι και είναι και πιο πολλοί, είναι και πιο δυνατοί, είναι άδικοι τενεκέδες και κάνουν και μεγαλύτερο θόρυβο.
2: Το καλό αυτή τη στιγμή με τη ΣΑΠΕ είναι ότι έχουν μπει τόσες πολλές, υπάρχει δηλαδή ένα τετελεσμένο, με αποτέλεσμα να τις βγάζουν εκτός κάποιες ώρες. Δηλαδή μπορούν όμως να δούμε εδώ και στην περιοχή μας βλέπουμε ανεμογεννήτριες να είναι 15-20 φρεναρισμένες. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη την ώρα η Ελλάδα παράγει σε άλλα σημεία της πολύ περισσότερο ρεύμα, οπότε βγαίνουν εκτός. Οπότε έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο στόχος και πλέον, παρότι υπάρχουν αιτήσεις για τη δημιουργία καινούριων αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών.
0: Αυτό που λέμε ότι χρειάζονται μπαταρίες για να αποθηκεύεται το ρεύμα, ναι, το οποίο παράγεται και μετά να διοχετεύεται την ώρα που
3: είναι μεγάλο το κόστος.
2: Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Εκεί έχουμε μείνει πίσω. Γίνονται προσπάθειες τώρα.
0: Άκουγα γιατί... το Μητσοτάκη εγώ να κάνει αναφορές προς αυτό, δηλαδή λέγοντας ότι προχωρούμε βήμα-βήμα και είμαστε σε καλό δρόμο, ας πούμε, ως προς το κομμάτι, ναι, που έχει να κάνει με την αποθήκευση της ενέργειας.
2: Η αποθήκευση πώς θα φανεί το βράδυ όταν αναγκαζόμαστε, λέει ο άλλος, έχω ακριβό ρεύμα. Πράγματι, τη μέρα ή όταν φυσάει ακόμη και το βράδυ, έχεις άπτε οι οποίοι έχουν μηδέν τέλος ρήπων. Εσύ αναγκάζεσαι να καίς φυσικό αέριο, που η τιμή του επηρεάζεται διεθνώς και η οποία τιμή του είναι στο χρηματιστήριο, είναι και η ρήπη, είναι και όλα αυτά. Εάν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να κάνεις αυτό το χρόνο που θα κάψεις φυσικό αέριο λιγότερο, επειδή θα υπάρχουν μπαταρίες, θα είσαι σε ακόμη καλύτερη θέση όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Να μπορείς δηλαδή να το αποθηκεύεις για να μην καίς φυσικό αέριο όταν θα έχεις ανάγκη το περισσότερο ρεύμα και δεν θα μπορείς να το έχεις. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Προχωράει, υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους, αλλά είναι χιλιαρές. Δηλαδή, με την έννοια ότι ακούγεται σε μια περιοχή ότι θα βάλουν μπαταρίες. Οι συνήθεις ύποπτοι ξεσηκώνονται και λένε ότι αν γίνει διαρροή, αν οι μπαταρίες σκάσουν, θα μολύουν τα πάντα, τον υδροφόρο, ορίζοντα. Εντάξει, αυτά τα ακούμε, αλλά πλέον δεν έχουν την ένταση που είχαν πριν από 5, 6, 10 χρόνια όλοι αυτοί που βγαίναν και μάλλον ακόμη και με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
0: Α, καλά, ναι. Εκεί η αλήθεια είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να πω. Πάντως...
3: Ναι, σιγά σιγά πάει, γιατί πλέον γίνονται και ρεζίλες, δεν είναι, γίνονται και μεταξύ τους.
0: Κακό πράγμα όμως ο ανενημέρωτος άνθρωπος, έτσι.
2: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα, είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βρούμε πανεύκολα πληροφορίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει απογειώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι, ακόμη και έτσι όπως είναι η τεχνολογία, υπεραπλοποιημένη και να μπορείς να βρεις τις πληροφορίες, δεν μπορούν να κάνουν όλοι πραγματικά αυτή την έρευνα. Αυτό είναι θέμα καθαρά κατανόησης αυτών που... μπορούν και αυτών που δεν μπορούν.
0: Κοίταξε, είναι θέμα γούστου τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντος. Πρόσεχε. Εγώ σου λέω δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Κάποιοι άλλοι σφάζονται, σκοτώνονται στα καφενεία εδώ εκεί, ας πούμε, για τα αθλητικά. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει. Ο άλλος λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, ρε αδερφέ. Εγώ θέλω να βλέπω τα μεσημεριανάδικα, αυτό που λέμε με Βασίλη, εκεί με τις κοπελιές να πούμε.
1: Όπως είναι και τα πρωινά.
0: Να μιλάνε για μόδα, για τέτοια πράγματα. Αυτά. Ο άλλος σου λέει, είναι κατηγοριοποιημένα, ας πούμε. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, ή μάλλον αυτοί που δεν ασχολούνται με την πολιτική, καλούνται να ψηφίσουν πολιτικά για να εκλέξουν μια κυβέρνηση που θα είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι το συμφέρον των ιδίων, της οικογένειας, των παιδιών τους. Καταλάβατε τώρα. Δεν καλούμαι εγώ να ψηφίσω ποια θα είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Σκασίλα μου μεγάλη και δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει αντίκτυπο σε μένα. Η μη όμως ενημέρωση στο κομμάτι της πολιτικής έχει αντίκτυπο. Γιατί θα πάρω λάθος απόφαση και θα το βρω μπροστά μου. Έχει να κάνει με τη ζωή την ίδια, με το μέλλον των παιδιών μου.
2: Εκεί ποντάρουν όλοι αυτοί. Ποντάρουν σε αυτούς τους πραγματικά αμόρφωτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη σωστή πληροφορία, και ποντάρουν όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, όπως είπα προηγουμένως, που θα είναι υποψήφοι δεξιά και αριστερά, να πάρουν απλά την ψήφο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με δική τους ευθύνη δεν ενημερώνονται. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια είδηση η οποία είναι fake, είτε για το ρεύμα είτε για ένα πολιτικό άλλο ζήτημα, απευθείας είναι οι άνθρωποι που θα την υιοθετήσουν σαν σωστή, σαν έγκυρη, και θα κάνουν αυτή την επιλογή. Αλλά αυτό το θέμα τελικά είναι προσωπικό. Δηλαδή είναι στο 60% που δεν μπορεί δυστυχώς να ακολουθήσει και θα ψηφίσει με το συνέστημα και όπως του έρθει εκείνη τη στιγμή, και ό,τι αντίκτυπο έχουν όλες αυτές τις προσπάθειες των επιτίδιων να παίξουν με το θυμικό του και να πάρουν την ψήφο του.
1: Πείθονται εύκολα.
0: Επειδή το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, ξέρετε, κρύβονται και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από αυτές τις ήπιες μορφές ενέργειας, ας πούμε, ποιες χώρες θίγονται? Δηλαδή, είναι οι χώρες οι οποίες πουλάνε φυσικό αέριο, προφανώς, έτσι δεν είναι? Και ειδικά τώρα με την... και είναι η Ρωσία, νομίζω.
2: Η Ρωσία έχει μείνει έξω από το 2022,
0: σταδιακά. Μπράβο, σταδιακά. Και τώρα, βλέποντας το μέλλον της, έχει κάθε λόγο, ας πούμε, να αντιμετωπίσει, να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω? Ακούγεται?
2: Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή...
0: Και μπορεί να τροφοδοτεί, δηλαδή να είναι τροφοδότης λογαριασμός, ας πούμε, κάποιον εδώ εσωτερικά, προκειμένου να προκαλούν όλη αυτή τη διασάλευση και όλο αυτό το πόλεμο, τον καυγά που γίνεται.
2: Η Ελλάδα έχει γίνει και ενεργειακός κόμβος.
0: Πέραν αυτού, αυτό τώρα το τελευταίο είναι...
2: Ναι, και έχει αποκτήσει πλέον υπερεπάρκεια ρεύματος να εξάγει.
0: Αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα των Ρώσων, δεν αντίκειται στα συμφέροντα κάποιων εφοπλιστών που μεταφέρουν, παραδείγματος χάρη, πετρέλαιο. Μαζούτ,
2: το χειρότερο θα είναι τα επόμενα 5-6 χρόνια, σε περίπτωση που βρεθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου ελληνικά, τότε θα είναι τα φόπλακα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς ένας πόγκος διαμετακόμισης αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ή μια χώρα που πραγματικά τροφοδοτεί και τις γύρω χώρες λόγω ότι μπορεί να παράγει περισσότερο ρεύμα, θα μπορεί να έχει και το δικό της φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς.
2: Το οποίο βγάζει τη Ρωσία ακόμη πιο έξω, και την Τουρκία βγάζει ακόμη πιο έξω.
0: Ακριβώς. Θανάση μου, είναι συνωμοσιολογικά αυτά τα οποία συζητάμε τώρα?
3: Όχι, δεν είναι συνωμοσιολογικά, είναι καθαρά συμφέροντα. Όταν ο άλλος έχει αγοράσει πριν από 4 χρόνια, πήγε και αγόρασε 9 πλοία LPG, LNG, αυτά που μεταφέρουν το φυσικό αέριο, και τελικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες πάρθηκαν από την Ευρώπη και ακολούθησε οπωσδήποτε και η ελληνική πολιτική, και δεν ήταν Όρμπαν η υπόθεση, ας πούμε. Αυτός τι θα τα κάνει αυτά τώρα?
0: Τι θα τα κάνει τώρα? Εδώ μιλάμε τώρα για κόστος.
3: Και μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω για το Μαρινέκη. Μαρινέκη, νέα
0: Επειδή ακούγεται συχνά πυκνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Μαρινάκης ξαφνικά, ας πούμε, στράφηκε εναντίον του Μητσοτάκη? Λέτε να είναι αυτός ο λόγος?
3: Και αυτός και άλλος. Και άλλοι λόγοι. Δεν έχει πάρει και δημόσια.
2: Ήθελε να πάρει κάτι το οποίο δεν πήρε, και πιθανόν να έπασε ζημιά, με την έννοια ότι ο ρόλος του πλέον, Ο ρόλος του να βγάζει χρήματα δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί.
0: Και τι περιμένει να αυτοί ο Τσίπρας τα πράγματα μαζί με τον Ανδρουλάκη για να είναι δηλαδή για να κυβερνάει αυτός. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει τα χρήματα διαχείριση των απορριμμάτων, ήθελε να την πάρει Big Παρά. Ναι, οτιδήποτε λοιπόν, μπορούσε να πάρει με μια άλλη κυβέρνηση.
0: Φυσικά, παιδιά, μήπως αυτά που λέμε στερούνται ορθής βάσης, ας πούμε, και μιλάμε τώρα και γινόμαστε κι εμείς, ας πούμε, σαν τους ψεκασμένους. Έχουν βάση αυτά που λέμε τώρα.
2: Το θέμα είναι.
3: Εάν δεν έχουν βάση αυτά, τι άλλος λόγος υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ότι δεν υπάρχει άλλος προφανής λόγος γιατί κάποιος να έχει τόσο μένος, να έχει αγοράσει κανάλια, να έχει αγοράσει δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο του δικό του, με την έννοια αυτός ήταν ένας εφοπλιστής ή από πού και σπου να είναι αριστερός, και αυτή τη στιγμή να έχει αναστήσει από Λαζόπουλο και ό,τι έμεινε από την υπόβα της Κουμουνδούρου σαν δημοσιογραφία, και να έχει αγοράσει και εφημερίδες, και τελικά κάθε μέρα δεν υπάρχει άλλο κίνητρο να μπορεί να εξηγήσει πέρα από το κίνητρο το οικονομικό, ότι κάπου δεν τα βρήκανε, ζητούσε κάτι άλλο.
0: Δεν βλέπεις να υπάρχει κάτι άλλο εν ολίγης.
2: Ναι, είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα ένας ολόκληρος Μαρινάκης με τόσα δισεκατομμύρια ξαφνικά να στραβώσει και να τα βάλει με έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα και δεν είναι απλά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα είχε δεσμευμένα κεφάλαια, ας πούμε. Είχε capital gold. Μιλάμε τώρα μια χώρα η οποία έχει απογειωθεί. Παίρνουμε βραβεία τα εύσημα, ας πούμε, από το διεθνές περιβάλλον, ας πούμε. Παντού μιλάνε με δέος για την Ελλάδα. Και εμείς εδώ μέσα έχουν βαλθεί να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε τελειωμένοι, δηλαδή καταστραμμένοι πλήρως.
2: Στους επόμενους 6 μήνες θα πεθάνουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Τι να πω ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ δεν μου λέτε. Αυτή η οργανωμένη κίνηση το θεωρείτε φυσιολογικό, αυτό το οποίο γίνεται στα social media? Από πού ξεφυτρώνουν όλες αυτές οι χιλιάδες των λογαριασμών με τις επιθέσεις, ασχημονώντας, να πούμε, σχολιάζοντας με τον πιο χυδαίο, ας πούμε, τρόπο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Εδώ μιλάμε τώρα, είναι ένας υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη ρε παιδιά μου.
3: Και ακόμα, και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ζενίτ.
0: Ακόμα λέτε.
2: Όταν θα πλησιάζουμε τις εκλογές, όπως έγινε και με την περίπτωση πλησιάζαμε για τα Τέμπη όταν βγήκαν τελευταία φορά μαζικά, αλλά και στις ευρωεκλογές, είδαμε το πικ, την κορύφωση.
0: Την κορύφωση.
2: Τώρα
0: ναι.
2: Είναι σε ενυπνώση, υπάρχουν βέβαια μεμονωμένα, αλλά καθώς θα πλησιάζουμε τις εκλογές, θα δούμε πάλι την ίδια προσπάθεια. Θα δούμε χιλιάδες λογαριασμούς, περίεργα site, οτιδήποτε.
0: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αυτά τα περιβόητα bots, να καταλάβουμε όλοι τι περί τίνος πρόκειται. Θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί όλοι μπαίνουν στο, ειδικά στο Facebook, ας πούμε. Πάνω από 70-75% Βασίλεια ασχολούνται με το Facebook. Να ξέρουν τελικά περί τίνος πρόκειται. Εγώ όταν βλέπω επιθέσεις, μπαίνω μετά να δω ποιος
3: είναι. Ιδίως στο TikTok είναι αυτά.
0: Στο TikTok εκεί γίνεται το έλα να δεις.
2: Στο TikTok είναι το μακράν του πιο ψεκασμένο μέσο και μάλιστα είναι πάρα πολύ ύπουλο.
0: Ύπουλο, ε. Έτσι, ε.
2: Οι λογαριασμοί αυτοί που πληρώνουν δεν πέφτουν με τίποτα, ακόμη και αν διαδίδουν οτιδήποτε παλαβό μπορείτε να φανταστείτε να έχουν ανεβάσει, οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ενώ στο Facebook υπάρχει δυνατότητα

0: εκατομμύρια χρήστες μόνο Κινέζους. Δεν θα βρείτε Κινέζους στο TikTok ή άλλες περίεργες εθνικότητες. Εντάξει, δεν το συζητάμε από Ιράκ και διάφορες χώρες, θα βρεις έτσι, είναι αποκλεισμένο. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αυτοί, επειδή η κυβέρνησή τους το έχει για τους έξω και μέσω αυτού περνάει και την προπαγάνδα που θέλει.
1: Που θέλει. Και προφανώς τίποτα δεν γίνεται δωρεάν, έτσι.
0: Δωρεάν δεν υπάρχει. Με το που ανεβάζεις ένα βιντεάκι, σου λέει ότι για να πάρεις τόσα views πρέπει να πληρώσεις από 1,5-2 ευρώ, τόσα views, τόσα ευρώ. Δεν υπάρχει.
1: Α, έχουμε και αυτό δωρεάν. Δηλαδή. Έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όποιος πληρώνει παραμένει και κάνει bots και λογαριασμούς, οι οποίοι είναι και ανθεκτικοί. Στην ψέκα δηλαδή, ανεβάζουν πράγματα.
1: Και εδώ δηλαδή μπορούν να μπαίνουν και μυστικές υπηρεσίες χωρών, προώθησε αυτό το κομμάτι, πόσα είναι, πάρτα, εδώ είναι, μάλιστα.
0: Ακριβώς έτσι, πληρώνεις.
2: Ναι, εκεί είναι που επενεύει η αστυνομία, ας πούμε, και έκοψε κάπως τα πράγματα.
1: Μα χθες με τον Ζαχαρία Ζούπη που συζητούσαμε για αυτό το θέμα, σου λέει όταν μιλούσε ο καθηγητής... εγκληματολογίας και είπε εμείς λέει δεν τον ακούγαμε, όταν μας είπε προσέξτε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εμείς λέει τότε δεν τον ακούγαμε. Ήταν τότε με τα Τέμπη, πως είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος με το οξυγόνο και με όλες αυτές εδώ τις καριστιανές, να πούμε.
0: Μα καθώς σκρολάριζες είχε γεμίσει το TikTok κυρίως, αλλά και το Facebook, το TikTok όμως ήταν απίστευτο. Κάθε σχολάρισμα που έκανες ήταν ένας λογαριασμός που ανέβαζε το θέμα των τεμπών. Και λες, είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται,
1: με αυτό.
0: Τελικά δεν ήταν κάτι τεχνητό. Ήταν φτιαγμένο. Για να δημιουργεί το κλίμα αυτό και βγήκαν στους δρόμους.
1: Άρα λοιπόν θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση, λέτε, όσο πηγαίνουμε προς εκλογές. Αυτά δεν τα γνωρίζει όμως. Δεν υπάρχουν αντισώματα, αντιστάσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
2: βέβαια υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: μου λες μήπως μέσα στο όλο πλαίσιο γι' αυτό αποδυναμώνομαι και την ΕΕΠ και την απαξιώνομαι για να... Γιατί οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι αυτές που πρέπει να ξεδιαλύνουν αυτά τα πράγματα. Αυτές
0: χρειάζονται πρέπει... πολύ πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών από μια ΕΕΠ κλασική. Αλλά το σίγουρο είναι πλέον ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα υπάρχει.
2: Έχουν δημιουργηθεί.
1: Και έχουμε τον Ανδρουλάκη, αυτό με τον... Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Ήπνε που θρέφει στα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Ρε παιδιά, τι πράγματα.
3: Και πράγματα που
1: δεν... Ναι, βέβαια, δεν Βασίλη. Πώς να τα...
3: Άρα λοιπόν.
1: Πολύ σοβαρά, ρε παιδί. Πάρα πολύ σοβαρά. Και προσπαθούν, ελέγχουν την κοινή γνώμη μια χώρα, ρε παιδί μου, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να, αυτές τέτοιες εκπομπές, τέτοιες συζητήσεις πρέπει να κάνουμε. Πρέπει βλέπεις να, η απαξίωση που πάει να γίνει στην ΕΕΠ. Λέει, μα θα είναι τώρα το Predator. Όταν άκουσα εγώ τον καθηγητή εργατικού δικαίου, μιλάει για το Predator. Όπα λέω, και εσύ βρούτε. Τι πάνε πήρε. Εδώ κάθε μέσο, κάθε εργαλείο, προκειμένου οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα. Άλλος πώς. Δεν είναι σοβαρή χώρα όταν δεν έχει σοβαρές
3: μυστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Αχ, ρε Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Ενώ τώρα στη Ρωσία και μπέκε εκεί, εκεί δεν υπάρχει έλεγχος, εκεί ο πολίτης είναι το απόλυτο μηδέν. Αν τολμείς θα βρεθείς στη Σιβηρία, στα κάτεργα. Κατάλαβες, αν πεις κουβέντα. Εδώ εμάς η είδες τι αδυναμίες έχει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το ωραιότερο προβλήτευμα όταν έχεις ενημερωμένους πολίτες. Όταν έχεις πολίτες μυαλωμένους, με κοινή λογική. Αν έχεις αούα, όχλο, αμορφωσιά. Όταν λέω αμορφωσιά, το ξαναλέω, όχι αυτούς που πήγαν να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια.
3: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Να έχουν έμφυτη παιδεία που ξεκινάει από την οικογένειά τους, από το σπίτι τους. Με τι κανόνες έχουν μεγαλώσει, με τι αρχές. Έτσι. Λοιπόν, εκεί η δημοκρατία, όταν υπάρχει παιδεία πραγματικά, η δημοκρατία είναι το ωραιότερο πολίτημα. Άμα δεν υπάρχει παιδεία, χέσαι μέσα πολύ χρόνο.
3: Γι' αυτό έχουμε και τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
1: Που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο, Βασίλη. Πρέπει να το λέμε αυτό. Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του ESET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συγκεντρώσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντας τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Παρά τη διεθνή τάση για συντομότερες διακοπές, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη αναδιονυκτέρευση στα 125 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προορισμών του στο ανώτερο τμήμα της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η περιφέρεια συγκεντρούσε επίσης το 22,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 9 στα 10 ευρώ των τουριστικών εισπράξεων της χώρας κατευθύνθηκαν σε μόλις 5 περιφέρειες, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως αφετηρία για την ενίσχυση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια 389 έργα αθλητικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πανάκης συνεχάρη τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι στην απαντητική επιστολή του αντιδημάρχου γίνεται αναφορά σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις που φέρονται να τεκμηριώνουν την νομιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου, χωρίς όμως τα σχετικά έγγραφα να έχουν τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, τονίζοντας ότι η προσθήκη του ελικοπτέρου ενδυναμώνει ουσιαστικά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το Bell θα επιχειρεί σε συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Retractor που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισηγείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενοδίου με απόφασή του. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Αδωνή Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, αναβάθμιση της δομής υγείας παρέμενε ανενεργή για περίπου μία δεκαετία παρά τη σχετική πρόβληψη από το 2009. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Ρόδου για την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση για αντίστοιχες παρεμβάσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα 3 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί το 2025. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, επισημαίνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Με την παρέμβασή του, καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, τους βουλευτές, το επιμελητήριο και τους παραγωγικούς φορείς να συμβάλλουν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι Νησίρου. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασία στην Νησίρου από στελέχη τη μελετητική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη, έγινε αυτοψία στο λιμάνι του Μανδρακίου και παρουσιάστηκε ο τεχνικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο οδόστρωμα της εισόδου του νέου λιμένα Σίμης Νεκτάριου Σαντορινιός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμο σημείο για την ασφαλή πρόσβαση στη λιμενική ζώνη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του λιμανιού. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κρυπηδώματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πλοίων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Ζήτος 938.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 25η Ιουνίου, και είναι 5 λεπτά πριν τις 8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ για να δούμε μαζί την επικαιρότητα πώς έχει σήμερα. Πριν πάμε σε αυτή να πούμε χρόνια πολλά στις Φεβρονίες, είναι της Αγίας Φεβρονίας, ενώ γιορτάζει και ο Έρος αλλά και ο Λογκίνος. Είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η μέρα της Λεύκης και είναι και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Ό,τι να είναι. Το 1826 σαν σήμερα είχαμε αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνώρισε διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Ενώ το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο της διεθνή αγώνα της ιστορίας. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, την οποία ητάται με 49-12.

0: Στους 27 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. 4 με 5 οι άνεμοι πνέουν. Μπορεί και 5 με 6 αργότερα το μεσημέρι δυτική. Εντάξει, κρατά ακόμα η δροσούλα εδώ στη Ρόδο. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ψήνονται κυριολεκτικά. Καύσωνα σαρώνει την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία. Και αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς και πολύ σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα. 66.000 κόσμος, νοικοκυριά, έμειναν στην Γαλλία χωρίς ρεύμα. 68.000 στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντων σε μετασχηματιστή. Η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς εκεί και έχουν παράλληλα πνιγεί πάνω από 40 άτομα, καθώς αναζητούν δροσιά σε ποτάμια, λίμνες και άλλες υδάτινες περιοχές οι Γάλλοι, αγνοώντας προειδοποιήσεις των αρχών.
1: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα.

0: μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.

καύσωνας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε όλη την Ευρώπη. Περιορισμοί στον Λούβρο και στον πύργο του Άιφελ. Το μουσείο θα κλείνει 2 ώρες νωρίτερα στο Παρίσι. Καθότι η Γαλλία βιώνει τις ψηλότερες δημοκρασίες των τελευταίων 50 ετών.

Οι θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από το παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη τα τελευταία 4 χρόνια.

Στη Βρετανία ο υδράργυρος σήμερα είναι στους 39 βαθμούς. Ενώ στην Ισπανία φτάνει τους 44. Υψύνεται όλη η Ευρώπη. Behind, 44 βαθμούς στην Ισπανία.

Το βράδυ, κυρίες και κύριοι, μας πέρασε. Είχαμε συμπλοκή 10 ατόμων στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Καλλιθέα με έναν νεκρό 17χρονο ή 18χρονο και 14 προσαγωγές. Οι αρχές εξετάζουν τα περιστατικό αν πρόκειται περί οπαδικής βίας.

Ενώ το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Δοκιμάζεται ξανά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι θα τα κλείσει τα στενά, όπως μετέδωσε το Associated Press. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από το Λίβανο. No. Και υποστήριξε ότι θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματα και τους κατοίκους της. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις από την πλευρά της, εκτός και αν το Ισραήλ δεσμευθεί να αποσυρθεί. Ενώ ο Τραμπ, βλέποντας τα όλα αυτά, κάνει τη μία ανάρτηση πίσω από την άλλη στο Truth Social.

Και από την πλευρά του το Ιράν προσπαθεί να τον καθησυχάσει ότι δεν θα βάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον κόσμο. Και ενώ όλος ο κόσμος φλέγεται, εδώ στην Ελλάδα

Έχουμε τους λαγοκέφαλους να μας τρώνε στις θάλασσες τα πάντα και να μην μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε. Έχουμε τους αντίχριστους, οι οποίοι τα έχουν βάλει τώρα με την εκκλησία, έχουν βρει ευκαιρία να τα βάλουν για μία ακόμα φορά με την εκκλησία, με αφορμή το μισθολογικό των αρχιερέων. Νομίζουν διάφοροι ότι η εκκλησία πληρώνεται και οι ιερείς πληρώνονται από το δημόσιο, ότι τους πληρώνει από την τσέπη του ο Έλληνας φορολογούμενος, και έχουν αυτήν εδώ την αίσθηση, ας το πούμε. Αλλά συμβαίνει αυτό διότι είναι άσχετοι, γιατί δεν ξέρουν ότι το ελληνικό κράτος έχει 3 φορές κατασχέσει περιουσία της εκκλησίας. Η πρώτη κατάσχεση έγινε το 1830 επί Όθωνα. Δηλαδή με τη μία το ελληνικό κράτος ξεκίνησε να παίρνει την περιουσία της εκκλησίας για να συσταθεί. Και επίσης η δεύτερη ήταν το 1920-22 με τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν είχαν έρθει 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες για να στηριχθούν όλοι αυτοί, και πάλι το ελληνικό κράτος κατέσχεσε την περιουσία της εκκλησίας. Αυτά όλα είναι ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία μπορεί ο καθένας να τα αναζητήσει και να τα βρει. Όταν λοιπόν το κράτος πήρε την περιουσία της εκκλησίας και την άφησε κουφάρι, τι έκανε? Δεσμεύτηκε να κρατήσει τους μισθούς τουλάχιστον του κλήρου και να είναι αυτό το αντίδωρο, η αντιπαροχή σε όλη αυτήν εδώ την υφαρπαγή που έγινε, στην οποία προέβη. Έτσι λοιπόν οι κληρικοί έγιναν σε εισαγωγικά δημόσιοι υπάλληλοι, η εκκλησία δεσμεύτηκε με το να γίνει ένα με το κράτος, δεσμεύτηκε από το κράτος. Αυτό φυσικά και εξυπηρετεί το κράτος και ήταν ένα σχέδιο του κράτους, γιατί ήθελε τον κλήρο και τους κληρικούς και τους αρχιερείς να είναι ελεγχόμενοι. Τώρα για παράδειγμα υπάρχει υποστελέχωση στον κλήρο, δεν προσλαμβάνουν νέους, για κάθε 3 που φεύγουν προσλαμβάνουν έναν. Ελέγχουν τις απόψεις και τον λόγο των αρχιερέων και των κληρικών, διότι καταλαβαίνετε, δημόσιοι υπάλληλοι είναι, εξαρτώνται οικονομικά από το κράτος. Οπότε λοιπόν η εκκλησία μας κατάντησε να είναι έτσι ένας κρατικός οργανισμός, ο οποίος άγεται και φέρεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τα συμφέροντα του κράτους, διότι το κράτος επέβαλε στην εκκλησία για παράδειγμα την αλλαγή του ημερολογίου για να εναρμονιστεί με το κρατικό ημερολόγιο, επειδή το κράτος ήθελε με την Δύση να εναρμονιστεί και αυτό με τη σειρά του και να μην υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες στο ημερολογιακό. Και έτσι λοιπόν επήρθε το σχίσμα, για παράδειγμα, κάτι που έπληξε την εκκλησία το 1924, πότε ήταν. Επίσης το κράτος δέχεται πιέσεις από άλλα κράτη και άλλους παράγοντες να συμφιλειωθεί γενικώς η εκκλησία με τις υπόλοιπες θρησκείες του κόσμου, και αυτό εδώ πιέζεται, μεταδίδεται, ας το πούμε, στους αρχιερείς από τους εκάστοτε πολιτικούς, τις πολιτικές εξουσίες. Τρέχουν παρασκήνια από πίσω και η εκκλησία είναι δεμένη και ακολουθεί, και δυστυχώς δεν της κάνει καλό όλο αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά, αντί οι Έλληνες να έχουν ένα επίπεδο σκέψης, να τα βάλουν όλα αυτά στο μυαλουδάκι τους, να μπορέσουν, ξέρω εγώ, να βοηθήσουν την κατάσταση ο καθένας όπως μπορεί, αν θα μπορούσε, τι κάνουνε? Βγαίνουνε σαν τους ηλίθιους μικροπρεπείς και βρίζουν και χειδεολογούν εναντίον της εκκλησίας, εναντίον των στελεχών της εκκλησίας, επειδή η κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο, δηλαδή αυτό που ήταν δίκαιο και αυτό που είχαν αιτηθεί 20 χρόνια πριν, δηλαδή να εναρμονιστούν οι μισθοί των αρχιερέων με αυτούς των ανώτατων δικαστικών και άλλων υψηλών αμοιβωμένων δημοσίων υπαλλήλων του κράτους.
Αυτό μας μάρανε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλα τα είχαμε λύσει, αυτό εδώ μας μάρανε. Αντί να καθίσουν οι Έλληνες να ενημερωθούν τι συμβαίνει γύρω τους, γιατί δεν υπάρχει άλλο υποκούμπι για αυτούς παρά μόνο η πίστη τους, κάθονται στο τέλος και την πολεμάνε κιόλας την Εκκλησία. Και η κατάντηση η Ελλάδα. Αυτή είναι η μία άποψη του νομίσματος, γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει και η αντίθετη άποψη, ότι οι αρχιερείς πια έτσι έγιναν και αυτοί καλομαθημένοι, αρέσκονται σε ακριβά άμφια, σε πολύ ακριβά αντικείμενα, ξέρω εγώ, εκκλησιαστικού τύπου, επίχρυσα και τα λοιπά, στον πλούτο και στην χλειδί, στην καλοπέραση γενικότερα, και ευτελίζονται οι ίδιοι ως προσωπικότητες και φαίνονται ότι σκανδαλίζουν και προκαλούν τον κόσμο. Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Υπάρχουν, βέβαια εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύει καθολικά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι στο 100%, δηλαδή είναι η μειοψηφία αυτή, οι οποίοι τις περισσότερες φορές παρασύρουν και τους υπόλοιπους, ας το πούμε, και χαλάνε και την γενικότερη εικόνα. Διότι πιστεύω ότι οι περισσότεροι αρχιερείς, τουλάχιστον της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι άνθρωποι οι οποίοι καταβάλουν μια σημαντική, μια σοβαρή προσπάθεια υπέρ του ποιμνίου τους. Φαίνονται δηλαδή να είναι σοβαροί στην Εκκλησία της Ελλάδος και οι αποφάσεις που παίρνουν δεν είναι, εντάξει, δεν είναι λάθος σε πολλά θέματα. Στέκονται, νομίζω ότι στέκονται στο ύψος των περιστάσεων σε ένα βαθμό, όσο μπορούν και αυτοί, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι εχθρικός απέναντί τους, σε ένα πίμνιο το οποίο είναι τελείως ακατήχητο, το περισσότερο. Και αυτό το οποίο είναι κατηχημένο δυστυχώς δεν μιλάει. Και είναι γενικότερα δύσκολη καιρή, δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, έχει προχωρήσει η διαφθορά και η διαστροφή των Ελλήνων μέσα στη ψυχή τους πια. Έχει αρχίσει και πιάνει τα στεγανά τους.

και αυτό φαίνεται έτσι και από την ασέβεια που μιλάνε για τον κλήρο ορισμένοι. Δηλαδή, άκουγα χθες την Καραμήτρου και έλεγε «Εμείς στο σώμα μας είχαμε παπάδες και δεσποτάδες και ξέρουμε...» και τα έλεγε αυτά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρχιερέας. Δηλαδή, δεν σέβονται ούτε την ιεροσύνη, δεν σέβονται ούτε τα βασικά δηλαδή. Τέλος πάντων. Και αυτοί είναι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι των 15.000 ευρώ μηνιάτικων μισθών, όπως είναι αυτοί εδώ τα πρωτοκλασσά τα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης, έρχονται και κατηγορούν και καταγγέλουν τους ανθρώπους της εκκλησίας των 4.000 ευρώ μηνιάτικου, που είναι και αρχιερείς και όλη μέρα έχουν τον κάθε φτωχό άνθρωπο πιεσμένο, καταπιεσμένο, καρκινοπαθή, τους πάντες όλους να τους βοηθούν και όλη την μέρα ασχολούνται με αυτούς, έχουν γίνει φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έχουν λοιπόν τους άλλους ψηλόβαθμους που δεν κάνουν τίποτα, κάνονται στα air condition των καναλιών τους και κρίνουν αφιψηλού, να τους κατακρίνουν και να τους κατηγορούν και να τους υβρίζουν. Και από κάτω ένας λαός να χειροκροτεί τους... Δεν μπορώ. Πάμε παρακάτω. Γιατί θα χρησιμοποιήσω εκφράσεις και λόγια που είναι... που είναι βαριά. Εδώ τοπικά τι είχαμε? Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο με κύριο θέμα τα drones της παλιάς πόλης. Δεν ξέρω τελικά αν θα σηκωθούν αυτά, αν θα γίνει σύμβαση, αν δεν θα γίνει σύμβαση. Προκύπτουν μάλλον από ό,τι φαίνεται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα. Και... και μάλλον τα μαζεύει ο Δήμος, δεν ξέρουμε, θα δείξει. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δήμου της Ρόδου πάντως προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο σε σχέση με τον GDPR για τα δικαιώματα, ας το πούμε, των πολιτών.

0: άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Αυτά εδώ θα τα βλέπουν οι αριστεροί, οι οποίοι κατακρίνουν την κυβέρνηση και τον Πλεύρη επειδή είναι σκληρός. Ελεύθερος τύπος χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Οι χειρές παραστάσεις με χμές κατά της Καριστιανού και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην πρόορη έξοδο. Πω πω, τι έχουνε, τι τραβάνε εκεί στη Γερμανία, φοβερό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες.
1: Κόσμος 938.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Και πάμε κατευθείαν στα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν τα ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με άφημη. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει με μαχητικά. Και φορτώνει τα μαχητικά Καάν. Ενδιαφέρουσα είδηση. Αν και δεν νομίζω δηλαδή να είναι. Και τόσο έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να την πιστέψω αυτή την είδηση. Εν πάση περιπτώσει θα τη δούμε. Πάμε παρακάτω. Νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Το Μαξίμου αδειάζει τον Αβραμόπουλο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος βγήκε αρκετά επιθετικά χθες, λέγοντας ότι δεν θα απολογηθώ στον κάθε κεράτα. Ήμουνα απολύτως νόμιμος. Έχω χαρτί το οποίο είναι από την Von der Leyen εγκεκριμένο, για την άδεια της Von der Leyen και τα λοιπά. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Οκ. Εντάξει, είναι και λίγο ο κύριος Αβραμόπουλος φίλος με τον κύριο Σαμαρά. Οπότε το Μαξίμου δεν νομίζω να δεν νομίζω να εκτεθεί, να υπερασπιστεί τον κύριο Αβραμόπουλο και κανέναν άλλον, διότι έχει δείξει ότι είναι ψυχρό όταν πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με την διαφθορά και ειδικά σε αυτά εδώ τα θέματα που εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως η Κοβέση πήγε κουβά. Έγινε κουβαδέση από τον Άριο Πάγο. Πήγε κουβά. Την έστειλε στον κουβά ο Άριος Πάγος και πολύ καλά έκανε. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δεν δέχτηκε την προσφυγή της. Και με μια μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή 70-10, έστειλε, της έριξε άκυρο. Και τώρα η κυρία Κοβέση θα πρέπει, αν δεν της αρέσει η απόφαση του Αρείου Πάγου για την διετή ανανέωση της θητείας των δικαστικών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να προσφύγει στο Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και να παραπέμψει εκεί πέρα την Ελλάδα, τη χώρα μας, και από εκεί και πέρα θα πάει οι εκπρόσωποι του Αρείου Πάγου, οι δικαστές, οι Έλληνες, και θα καταθέσουν τα επιχειρήματά τους και να εξεταστεί πια και σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο η υπόθεση. Πάντως οι Έλληνες δικαστές έδειξαν ότι δεν πτωούνται από τις απειλές της κυρίας Κοβέση και τους εκβιασμούς της. Και πολύ καλά έκανε η κυρία Κοβέση. Και το αστείο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί τώρα υπάρχουν πολλοί εδώ πέρα στην Ελλάδα οι οποίοι είναι οι εχώροι προδότες, οι εχώροι νενέκοι, αυτοί δηλαδή που θέλουν να βάλουν πάνω από την Ελλάδα έναν άλλο θεσμό, πάνω από την ελληνική δικαιοσύνη έναν άλλο θεσμό, την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, και θέλουν αυτό να το εγκαθιδρύσουν, και είναι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης αυτοί και οι άνθρωποι της αριστεράς, οι οποίοι προκειμένου να πλήξουν την κυβέρνηση και να κερδίσουν λίγο έτσι κάποια ποσοστά παραπάνω στα κόμματα που υποστηρίζουν, ή μάλλον προκειμένου να κλαδέψουν την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και να την πριονίσουν, πριονίζουν όλη τη χώρα και πριονίζουν και τους εαυτούς τους, διότι αυτά εδώ που κάνουν τώρα και αυτά που θέλουν να κάνουν και υποστηρίζουν θα τα βρουν και αυτοί μπροστά τους όταν θα γίνουν κυβέρνηση σε 4 χρόνια, αν ο ελληνικός λαός τους κάνει ποτέ κυβέρνηση. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού που δεν μιλάει καταλαβαίνει τι συμβαίνει και τι ρόλο βαράει ο καθένας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Επόμενη εφημερίδα είναι το Μακελιό. στείνεται αχώνη για ειδικό δικαστήριο, μας λέει ο Στέφανος Χίος, νυχτερινός εφιάλτης, γιατί τον ετοιμάζουν για την εσχάτη των ποινών. Τη γλίτωσε ο πατέρας, δεν θα τη γλιτώσει ο γιος. 45 σκάνδαλα, μίζες αλητίες, παράνομος πλουτισμός. Ετοιμάζεται ο Χίος, ετοιμάζεται. Φτιάχνει τη θηλιά τώρα, το μακελιό, μαζί με τους αριστερούς, μαζί με τους δεξιούς, όλοι μαζί φίγδι μίγδιν, φτιάχνουν την θηλιά, τη δέρνουν, την ετοιμάζουν, να τη βάλουν εκεί στην πλατεία Συντάγματος και θα κρεμάσουν το Μητσοτάκι. Να το κρεμάσουν το Μητσοτάκι, παρουσία όλων τους και σε ζωντανή live μετάδοση στο Facebook για να το βλέπουν όλοι να το χειροκροτούν. Επειδή ο Μητσοτάκης έκανε την Ελλάδα χώρα. Επειδή ο Μητσοτάκης έκανε την Ελλάδα χώρα. Γι' αυτό ετοιμάζονται να τον κρεμάσουν όλοι αυτοί εδώ. Επειδή πήρε μια Ελλάδα με κλειστές τράπεζες και επειδή η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει τον Πιερακάκη, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, να τον πάρουν οι Ευρωπαίοι και να τον κάνουν πρόεδρο του Eurogroup. Κρεμάστε τον Μητσοτάκη, κρεμάστε τον. Επειδή σας πήρε φρεγάτες, επειδή σας πήρε όπλα καινούρια, επειδή έχει κάνει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο με τους Αμερικανούς, ετοιμάζεται δηλαδή να την κάνει, επειδή κάνει γεωτρήσεις, επειδή φτιάχνει την ελληνική οικονομία, επειδή έφτιαξε τα νοσοκομεία, κρεμάστε τον. Ήρθε η ώρα να τον κρεμάσετε, να του πείτε το ευχαριστώ. Αυτά κάνατε πάντα. Οι Έλληνες, στους ευεργέτες σας. Αυτά κάνατε. Και τον Κολοκοτρώνη φυλακή τον βάλατε. Σαν δεν τρεπόσαστε. Η εστία, και δεν το λέω σε εσάς προσωπικά που με ακούτε, το λέω, καταλαβαίνετε, σε εσάς οι οποίοι είσαστε ποτισμένοι μέχρι το αίμα με δηλητήριο. Το λέω σε αυτούς που έχουν δηλητηριάσει τη ψυχή τους με το ψέμα. Με το ξυλόλιο, με τον ΟΠΚΕΠΕ και με όλη αυτήν εδώ την τοξικότητα που έχει ρίξει 3 χρόνια τώρα η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος και πολλοί άλλοι παρατρεχάμενοι τους. Αυτό το μίσος που έχουν καλλιεργήσει θα το βρουν μπροστά τους. Και θα το πληρώσουν. Διότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Η εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι οι απόπειρες καθαιρέσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αυτή είναι τώρα σοβαρή εφημερίδα τώρα, μιλάει και στην καθαρέβουσα. Άλλη νενέκη, αυτή είναι η νενέκη της δεξιάς, οι οποίοι έχουν γίνει ένα με τους νενέκους της αριστεράς με σκοπό να μέσω της Ευρώπης να μπορέσουν να ανατρέψουν την ελληνική κυβέρνηση, το Μητσοτάκη. Δεν θα σας κάνει τη χάρη ο Μητσοτάκης, ούτε και σε εσάς τους νενέκους των άκρων, αλλά ούτε και στους ευρωνενέκους δεν θα σας την κάνουν τη χάρη. Ο ελληνικός λαός δεν θα σας κάνει τη χάρη. Εκτός και αν θέλει ο ελληνικός λαός να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει στην εποχή που οι Ευρωπαίοι έβαζαν μνημόνια εδώ πέρα, κατέστρεφαν την ελληνική οικονομία, να κρατούσαν πάντα την Ελλάδα χαμηλά. Και όποτε πήγαινε η Ελλάδα μας να σηκώσει κεφάλι, την κλαδεύανε. Έχουν ένα κλαδευτήρι με τους τοπικούς νενέκους εδώ της αριστεράς και της δεξιάς, τα ψεκόλια και όλους αυτούς εδώ, και τους μπαζωτές, και προσπαθούν, ρίχνουν μπάζαμα, ξυλόλια, ρίχνουν τέτοια ας το πούμε και κλαδεύουν. Προσπαθούν να πριονίσουν ό,τι καλό πάει να γίνει. αν οι Έλληνες αυτό εδώ τόσα χρόνια δεν το έχουν καταλάβει και πάλι άλλη μια φορά την πατήσουν, κακό του κεφαλιού τους. Τι να κάνουμε. Ο κατήφορος της Τζούλιας. Για την Τζούλια Αλεξανδράτου. Πάμε παρακάτω. Ήταν η Εσπρέσο αυτή, η εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Η Καθημερινή. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Όπα, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζονται να πουλήσουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την Ατοϊκή Σύνοδο Κορυφής Σάγκυρας. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι κινητήρες προορίζονται για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό Καάν και το σχετικό εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τις κυρώσεις Κάτσα και αν θα περάσουν από τα κογκρέσο όλα αυτά. Η κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Έλλας στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από την Ουδού σε νέα δημοσκόπηση της Real Pulse. Εντάξει, είχε προηγηθεί και μια άλλη δημοσκόπηση της Interview που είχε σχεδόν διπλάσια διαφορά. Τώρα μια άλλη διαφορά το δείχνει στις 7,5 μονάδες. Μια άλλη δημοσκόπηση ήταν στις 12,5, μια άλλη στις 15. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πάντως φαίνεται ότι το υποσύσταση κόμμα του Τσίπρα, το Έλλας, το κόμμα χωρίς στελέχη, έχει καταφέρει να νικήσει το Πασόκ και να είναι στην δεύτερη θέση. Το ποντίκι, δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Μάλιστα. Η Ελλάδα, οι Έλληνες ψάχνουν νέους μαθητευόμενους μάγους. Σε αυτόν εδώ τον ασταθή παράγοντα των διεθνών εξελίξεων. Για να τους σώσουν. Τι. Τι, δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Έφαγαν τη σκορδά. Τηλεοπτικό σεισμός με έντονο παρασκήνιο. Η αποχώρηση της Face από το Mega είναι το θέμα της Star. Ο ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας. Βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Ο λόγος... Τέλος τα ψέματα, 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο.

Κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Δεν ξέρω, αλλά μήπως είναι τελικά οι κοβές οι άσχετοι με τα νομικά. Γιατί ούτε καν εξετάστηκε επί της ουσίας το αίτημά της και πήγε κουβά η κυρία Κοβέση, και μαζί της πήγανε κουβά και όλοι εδώ πέρα οι εχώροι νενέκοι, οι οποίοι θέλουν να βάλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη πάνω από την ελληνική. Είναι τέτοιοι οι αριστεροί και οι δεξιοί. Φοβερό. Δηλαδή είναι πραγματικά ανθέληνες και επικίνδυνοι. Διότι για να πλήξουν την κυβέρνηση, πλήττουν τη χώρα. Προσπαθούν να πλήξουν την ίδια τη χώρα. Περαστικά τους. Πήγαν κουβά και θα ξαναπάνε κουβά. Μαζί με την Κοβέση εκεί. Να είστε μαζί με την Κοβέση. Voice 7, Μπέος 7, Αλαφούζος. Αποκλειστικό. Ντέρμπι μέχρι τέλους, οι εκλογές στη Super League. Ο Εθνικός Κήρυκας, σαρωτικές νίκες για τους υποψηφίους που στήριξε ο Μαμντάνη στις προκριματικές εκλογές των δηματικών στην Νέα Υόρκη. Και τέλος, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Ελπίδα για τη Χάλκη. Ξεκινούν και πάλι οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της σχολής. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο φανάρι. Το Ισραήλ καταπατά εκτάσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου. Αντιδρούν οι Αγιοταφίτες. Αντιδράσεις ιεραρχών στην αύξηση των αποδοχών τους.

Λοιπόν, εγώ θα έλεγα έτσι, επειδή υπάρχουν πολλοί πια αντίχριστοι σε αυτήν εδώ την χώρα που μισούν την Εκκλησία, και είναι διαχρονικό αυτό, δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Εγώ θα έλεγα έτσι, ότι πρέπει οι ιεράρχες να γίνουν πιο λιτοί. Δεν ανάγκη δηλαδή πια να αγοράζουν ακριβά άμφια, ακριβές εκεί μπαστούνες χρυσές ή καλοπισμένα αντικείμενα και εκκλησιαστικά εξαρτήματα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ με κάποιο τρόπο οι ίδιοι δηλαδή οι ιεράρχοι της Εκκλησίας να τα απλοποιήσουν, να δημιουργήσουν γιατί όχι δικά τους εργαστήρια που να παράγουν πιο οικονομικά τέτοια αντικείμενα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ξοδεύουν πια, δηλαδή να ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ σε επίχρυσα και τέτοια, ξέρω εγώ, πράγματα, αντικείμενα. Θα μπορούσαν και με πιο απλά λιτά να σταθούν. Είναι άδικο αυτό που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι ιεράρχες, διότι η Εκκλησία έχει δώσει όλη της την περιουσία, όχι με τη θέλησή της, αλλά με τη βία, με

κρατικές αποφάσεις, όλη της την περιουσία στο κράτος, για να στηριχθεί το κράτος σε δύσκολες περιόδους, όταν ήταν υποσύσταση, επί Όθωνα, ήταν η πρώτη αρπαγή της εκκλησίας, της περιουσίας εκκλησίας, επί, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω ποιος ήταν τότε, το 24 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, επίσης το κράτος πήρε την εκκλησία, την περιουσία της εκκλησίας και την έδωνε στους πρόσφυγες και όχι μόνο, και πάλι μετά δηλαδή και το 50 μέχρι και το 70-80 προσπαθούσαν πάντα το κράτος να πάρει τα πάντα όλα, ό,τι είχε από εκτάσεις και από ακίνητα η εκκλησία, και με αντάλλαγμα έδωσε τη μισθοδοσία του κλήρου, τη μισθοδοσία τους. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν οι αρχιερείς και οι ιερείς δημόσιοι σε εισαγωγικά υπάλληλοι, ενώ θα έπρεπε να ήταν ανεξάρτητοι, γιατί όταν το κράτος τώρα τους ελέγχει, ελέγχει και την ίδια την εκκλησία. Το κράτος το ελέγχει η Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ελέγχεται η εκκλησία από το κράτος και το κράτος από εξωγενείς παράγοντες. Λοιπόν, δεν είναι καλό αυτό και δεν είναι σωστό. Αλλά πού να τα καταλάβουν τα χαϊβάνια εδώ πέρα οι Έλληνες αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εδώ δεν ξέρουν να πούνε το πιστεύω, να πούμε οι Έλληνες τώρα. Και δεν ξέρουν τι πιστεύουν τώρα. Θα ξέρουν τώρα τι γίνεται με την εκκλησία, το κράτος, τις δυνάμεις οι οποίες επιβουλεύονται και προσπαθούν να αλλοιώσουν τα πιστεύω. Αλλά τα έχουν χάσει ήδη, δηλαδή από μόνοι τους αυτά εδώ. Δεν χρειάζονται πια να... Είναι πραγματικά η κατάτια του ελληνισμού, όχι όλου, ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, είναι αξιοθρήνητη, πραγματικά. Και δυστυχώς η εκκλησία και οι ιεράρχες προσπαθούν με κάποιο τρόπο έτσι να χαϊδέψουν και τα αυτιά του κόσμου, προσπαθούν να μην συσσαγωγικά προκαλούν, να μην λένε τις αλήθειες που πρέπει να υποθούν. Προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις επιταγές του κράτους, με τις επιταγές των ισχυρών της γης που θέλουν να αλλοιώσουν την εκκλησία μας και το πιστεύω μας. Προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες. Δεν είναι εύκολη εποχή. Αν είχαν έναν λαό που τους στηρίζει, ναι, θα μπορούσαν να σηκώσουν ανάστημα, ορισμένοι από αυτούς περισσότερο. Αλλά έχουν έναν λαό ο οποίος όχι μόνο δεν τους στηρίζει, αλλά και τους πολεμάει κιόλας.

Λοιπόν, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην τελετή υπογραφής χρηματοδότησης έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε νέα νησιωτικούς δήμους της χώρας. Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης.

Στη χρηματοδότηση εντάχθηκαν και ήταν παρόντες οι Δήμοι Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, με το Δήμαρχο Λιανό Αμοργού, το Δήμαρχο Ελευθέριο Καραΐσκο, Σκόπελο κτλ. Παρόντες οι βουλευτές Δεκανήσου, Μάνος Κόνσολας, Γιάννης Παπάς. Για όλα τα νησιά που έλαβαν χρηματοδότηση για έργα ίδρυυσης, ήταν μια σημαντική ημέρα η χθεσινή. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ίδρυυσης ενισχύει την ασφάλεια για την ακτεκτικότητα των νησιών μας, υπογραμμίζει ο κ. Χατζημάρκος.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης σε 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Το θύμα δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός των δύο ισχυρότατων σεισμών 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια κτηρίων που κατέρευσαν. Ανιστάλλει η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα καθώς έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας θέτει ως προτεραιότητα η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε έναν γύρο που σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, παρόν από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Η υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής στο Eco Rally Ακρόπολης 2026 απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένη, Σαλήμου και Ποσειδώνος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ισχυρό σεισμό 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση του ρόστερ. Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθεια για half stopper και μεσοεπιθετικό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
2: Κόσμος 938.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: το σομπρέρο σου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι εδώ. Να την πω πρώτη, έτσι δεν είναι?
3: Μόνο πρώτη.
1: Για πες και τι άλλο είσαι εκτός από πρώτη.
3: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος, να το, είδες. Υπάρχουν και θηλυκοί άγγελοι όπως είδες, έτσι. Όχι μόνο τα αρσενικά αγγελάκια. Λοιπόν.
2: Δεν έχουν φίλο οι άγγελοι.
1: Παρεπιπτόντως είναι εδώ ο κύριος Σκουρής.
2: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Ναι, γιατί λέμε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ? Πώς δεν έχουν φίλο? Έχουν φίλο οι άγγελοι. Θεωρητικός. Λοιπόν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2.11.10.80.880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά τα οποία θα ακούσετε. Είναι σήμερα Πέμπτη, προ-Παρασκευή δηλαδή, ωραία μέρα. Και βλέπω στους δρόμους ότι γίνεται λίγο της κακομοιρούλας σε σχέση με άλλες μέρες, θέλω να πω. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει σήμερα αρκετή κίνηση στην Κατεβασά. Δηλαδή από τη Νέα Φιλαδέλφια είναι κόκκινος με ένα μικρό διάλειμμα μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάτι θα έχει πάλι. Αν όπως την άλλη φορά κανένας καλός άνθρωπος μας ακούει και έχει διάθεση, σταματημένος όμως, έτσι, όχι κινούμενος, να μας ενημερώσει, μας ενημερώνει. Μπορεί να πέρασε ήδη, ας πούμε, και να πάει καμιά στάση να μας τηλεφωνήσει, να μας πει τι έγινε, γιατί κάτι έχει γίνει. Και βέβαια από εκεί στον Πειραιά χαμός, έχει κίνηση πάρα πολύ και από τον Πειραιά μέχρι και το κομμάτι που, μέχρι τη στροφή που πάει για Συγκρού, μια που κοιτάω τα νότια. Και εδώ η Συγκρού λίγο παραπάνω από το κανονικό, μέχρι Νέο Κόσμο και λίγο πιο χαμηλά. Να δω λίγο την Κηφισίας. Η Κηφισίας στην άνοδό της με διαλύματα, αλλά έχει μεγάλα κόκκινα κομμάτια. Στην κάθοδο της είναι καλύτερη. Η άνοδος της Μεσογείων επίσης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά ψηλά, όχι χαμηλά, προς την Αγία Παρασκευή. Στην κάθοδο είναι από το ύψος του Χαλανδρίου και προς τα κάτω, επίσης αρκετό κόκκινο. Και το κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με τους τουρίστες και τα πούλμαν. Το γνωστό κομμάτι της Λεωφόρου Αθηνών, ναι, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, επίσης σήμερα πιο φορτωμένο από άλλες μέρες. Και η Αττική Οδός, εντάξει, στην Αττική Οδό δεν υπάρχει προβλήματα ιδιαίτερα. Μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και μέχρι την πρώτη διασταύρωση με το Ηράκλειο. Μετά ανοίγει. Αυτά είδα μέχρι τώρα, κύριε Διευθυντά. Τα κάνω τώρα. Για κινησιολόγος καλός είμαι, έτσι δεν είναι?
2: Για όλα είσαι καλός.
1: Λοιπόν, για όλα δεν είμαι, ήμουν εδώ. Λοιπόν, είναι σήμερα 25 του μηνός, τελειώνει ο μήνας σιγά σιγά.
2: Τι θέλει, λέει.
1: Τι θες, ό,τι θες δεν λες. Ό,τι σου λένε λες. Ορίστε. Σ' ακούω.

0: Λοιπόν, λέει Χέρα, τι έχει σήμερα η δισογραφία, πες μου. Ξεκίνα από το πιο σημαντικό θέμα. Έχουμε δυστυχώς να πω ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσάρεστο θέμα. Ένα 17χρονο παιδάκι, γιατί παιδάκι είναι 17 ετών, έπεσε νεκρό χθες. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έπεσε νεκρό από μαχαίρι που κρατούσε συνομήλικός του 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε. Το περιστατικό έγινε στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν είναι οπαδικά τα κριτήρια, τα κίνητρα αυτής της σύγκρουσης που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού. Ξέρω ότι ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Μια οικογένεια κλαίει και σπαράζει και θα το κάνει όλη τη ζωή αυτό. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό από αυτά τα οποία έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς δεν καταλήγουν όλα σε θανάτους, αλλά καταλήγουν σε τραυματισμούς, καταλήγουν στα νοσοκομεία. Έχουμε δει και θανάτους και αρκετούς δυστυχώς. Είχαμε πει τότε με τον Άλκη με το πρώτο θέμα που μας είχε απασχολεί στα τελευταία χρόνια, νομίζω για καιρό. Ποτέ ξανά το ίδιο κλπ. Δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα που είναι. Η λέξη συγκλονιστικό νομίζω χάνει το νόημά της. Έτσι δεν είναι?
1: Ούτε η Ελλάς είναι σίγουρη αν είναι από οπαδική ναι. Φορία. Πριν πω στο στούδιο θα σου πω μια πληροφορία. Ήταν όλοι ήταν όλοι Ολυμπιακοί εκτός από έναν που ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ. Και αυτό αδυνατίζει τα της βίας. Και οι δύο, ο θήτης και ο θύμα, ήταν επίσης και οι δύο Ολυμπιακοί.
0: Άρα έχουν κάτι άλλο.
1: Βάσει τις πληροφορίες από την Ελλάς. Όχι, δεν είναι ακόμα σίγουρο, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Οπότε μην λέμε έχουμε κάτι άλλο ακόμα. Λέω τι λένε οι πηγές που υπάρχουν. Έτσι. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν έκανα πρωτογενές ρεπορτάζ. Διαβάζω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που λένε ότι ενδεχομένως να είναι κίνητρα τέτοια οπαδικά. Άμα μου λες το
1: ξέρω. Καλό, κορυφαία πηγή αυτή τη στιγμή.
0: Το σημαντικό είναι ότι έγινε ένα προφανώς. Ένα παιδί καταρχάς κουβαλούσε μαχαίρι επάνω του. Έτσι, γιατί δεν το βρίσκει στον δρόμο το μαχαίρι για να σκοτώσει κάποιον. Το ότι κυκλοφορούν 17χρονα και 16χρονα και 15χρονα με μαχαίρια επάνω του, φαλτσέτες και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πώς λέγονται, είναι πραγματικά τρομακτικό. Είναι τρομακτικό.
1: Και είναι τρομακτικό και ο τρόπος που μέσα πολιτική, πολιτεία, αρμόδιοι, σχολεία κλπ. Αντιμετωπίζουν το θέμα, γιατί νομίζω ότι το βλέπουμε πολύ επιπόλαια. Είναι να λέμε ναι, κουβαλούν μαχαίρια. Εμείς στην εποχή μας δεν κουβαλούσαμε και οτιδήποτε, χωρίς να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν εκεί. Αν δεν βρεθούν αυτά και αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά, δεν λύνεται τίποτα. Ούτε με ποινές, ούτε με αστυνόμευση, ούτε με τίποτα. Και φαίνεται αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση που δυστυχώς, όπως λέει ο Σωτήρης, είχαμε το θάνατο ενός νέου παιδιού. Δεν ξαναγυρνάει πίσω.
0: Ό,τι και να πούμε και ό,τι και να κάνουμε. Ναι. Και μια οικογένεια κατεστραμμένη. Έτσι. Λοιπόν, ένα δεύτερο δυσάρεστο επίσης θέμα είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην Βενεζουέλα. 7,5 ρίχτερ ήταν η πιο μεγάλη δόνηση και διαβάζω ότι υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Οι εικόνες είναι πραγματικά αυτές. Πώς να τις πεις και αυτές τις εικόνες, συγκλονιστικές? Είναι συγκλονιστικές. Έχουν καταρρεύσει κτίρια σαν τραπουλόχαρτα. Πραγματικά. Πολύ δυσάρεστη είδηση και αυτή, γιατί σεισμοί μεγάλοι γίνονται και αλλού, αλλά δεν έχουμε τόσες ενδεχομένως χιλιάδες νεκρούς όπως λένε τα ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, ήταν.
0: Όλα αυτά είναι ειδήσεις μελετών ωρών, έτσι.
1: 7,2, 7,5 ρίχτερ, 20 ισχυρότερα σεισμοί είναι τεράστια. Ποια κτίρια να κρατήσουν σε αυτά, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως όλες οι ανταποκρίσεις συγκλίνουν στο ότι οι νεκροί θα είναι δυστυχώς χιλιάδες και η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για ένα λαό επίσης βασανισμένο.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα νομίζω είναι τα θλιβερά γεγονότα της ημέρας. Βέβαια έχουμε και τον καύσωνα στην κεντρική και τώρα πηγαίνει προς τη Βόρεια Ευρώπη και εκεί έχουμε ένα απολογισμό που ξεπερνάει τους 50 νεκρούς. Οι πιο πολλοί είναι από πνιγμούς και κυρίως από παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν ξέρουν μπάνιο, μπήκανε προφανώς σε λίμνες, σε ποτάμια και σε θάλασσες.
1: Ζουτάνε ψηλά στα ποτάμια,
0: ναι. Και δυστυχώς χάσανε τη ζωή τους πολλά παιδιά. Είναι πάνω από 50 οι νεκροί και ο καύσωνας δεν σταματάει, θα συνεχίσει και θα χτυπήσει χώρες όπως και η Σουηδία για παράδειγμα. Σουηδία 36 βαθμοί είναι σαν να έχουμε εμείς, φαντάζομαι τώρα εγώ έτσι, χειμώνα μείον 10 εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είμαστε συνηθισμένοι και από το... Και τα κλιματιστικά είναι άγνωστη λέξη για πάρα πολλές χώρες, ακόμα και για τη Γαλλία μας είπες εσύ, που είναι και, έχει και νότιο κομμάτι μεσογειακό.
1: Στην Γαλλία γίνεται ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή για τα κλιματιστικά.
0: Ό,τι έγινε σε εμάς το 87, θυμάσαι.
1: Η Λεπέν και το κόμμα της λέτε ότι ναι, αμέσως κλιματιστικά, όταν εκλεγούμε, με πρώτα νοσοκομεία, σχολεία, γυροκομεία κλπ. Και ο Μακρόν που δεν... το έχει κάνει μέχρι τώρα είναι απαράδεκτος κλπ. Και παράδεξο Μακρόν και αριστερά με τον Μελανσόν αντιδρούν έντονα σε αυτόν και λέει ότι θα επιτείνει το πρόβλημα και γίνεται κεντρικό σημείο του προεκλογικού αγώνα στην Γαλλία αυτό ο Σωτήρη, και είναι και λογικό, έτσι δεν το συζητάμε. Μόνο φορητά μπορούν να βάζουν στο σπίτι. Και από τα νέα σήμερα, τον Νεόκοπο, κύριε Διευθυντά, λέει: είμαι σίγουρος σε λίγα χρόνια θα ακούμε. Όταν εμείς είχαμε air condition, εσείς βουτάγατε στα ποτάμια.
0: Εμάς δεν μας κουμπάει προς το παρόν αυτός ο καύσωνας λόγω μελτεμιών, λέει. Δημιουργείται ένα φαινόμενο, εν πάση περιπτώσει, που λέγεται ωμέγα κάτι. Εγώ τα ωμέγα 3 ήξερα μόνο για τα λιπαρά. Ωμέγα κάπως, η σίγμα, δεν θυμάμαι τώρα, που δεν επιτρέπει, τα μελτέμια δεν επιτρέπουν σε τόσο μεγάλες ζέστες να φτάσουν εδώ. Και άρα έχουμε μείνει στα 32, 33, 34, που για μας είναι peanuts. Τα 33 και τα 34.
1: Λοιπόν, αλλά το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμα.
0: Όχι, έτσι,
1: ήρθε, αλλά έχουμε μπροστά μας.
0: Το βαρύ καλοκαίρι. Τον Ιούλιο,
1: το καλοκαίρι,
0: τον Ιούλιο, ναι, και τον Αύγουστο, κύριος, ακόμα, που κάποτε δεν έκανε πολλές ζέστες. Ακόμα και τώρα.
1: Το πρώτο 15ήμερο είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι.
0: Βαράει παρά τα μελτέμια της εποχής. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα αρκετή πολιτική, γιατί έχει πολιτική επικαιρότητα τίγκα. Λες και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μήπως είμαστε και το ξέρουμε.
1: Ένα άλλο θέμα ακόμα, ναι, που πρέπει να δούμε είναι οι δηλώσεις Τραμπ ότι είναι ευχαριστημένος από την Τουρκία και θα κάνει κάτι που θα το... και νομίζω ότι ουσιαστικά φωτογραφίζουν για με τις υπόλοιπες δηλώσεις τα F-35. 7 και 8 Ιουλίου η σύνοδος κορυφής. Έχει πάει ο Ρούτε, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Σε 15 μέρες είναι αυτό.
1: Ναι. Έχει πάει ο Ρούτε χθες στην Ουάσιγκτον να δει τον Τραμπ, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνουν ένα μέτωπο. Μαζεύτηκαν 5 ηγέτες χθες και είχαν σύσκεψη για το πώς θα συμπεριφερθεί η Ευρώπη απέναντι στον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα δούμε που θα οδηγήσει αυτό, γιατί είναι η πιο δύσκολη κατά τη γνώμη μου σύνοδο που έχει ποτέ το ΝΑΤΟ που αφορμεί όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ.
0: Η Μελόνη πάντως χθες πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις να τον εξευμενήσει λιγάκι. Αντισίδες, αλυσίδες φαντάζομαι. Οι οποίες ήταν δηλώσεις προφανώς σαν το εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα, δεν χρειάζεται να χαλάσουμε τις σχέσεις μας, πρόεδρε Τραμπ. Εκείνος δεν απάντησε προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα βέβαια μπορεί να ξυπνήσει το μεσημεράκι ώρα Ελλάδας και να δούμε να απαντάει.
1: Αυτό είναι ένα διμερές βέβαια θέμα, γιατί το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πρώτα απ' όλα αν θα βάλουν λεφτά οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι,
1: παραπάνω.
0: Λέω τώρα, επειδή είναι μια από τις μεγάλες χώρες, Ιταλία, ναι, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό λέω, η ίδια έβαλε λίγο νερό στο κρασί της και μόνη της πήρε την πρωτοβουλία να χαμηλώσει λίγο τους τόνους. Τώρα ο Τραμπ δεν ξέρω αν έχει απαντήσει, δεν θα έχει απαντήσει μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, Αβραμόπουλος από χθες, νομίζω μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτά που είπε, τα λέγαμε χθες το πρωί, ότι για Αβραμόπουλο ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα οποία είπε και έτσι όπως τα είπε, ήταν μια φρασιολογία που δεν έχουμε συνηθίσει τον Επίτροπο, τον πρώην Επίτροπο και νυν βουλευτή, όσα χρόνια τον ξέρουμε να έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια φρασιολογία. Ίσα-ίσα, όταν χρησιμοποίησαν τέτοια φρασιολογία εναντίον του, ο ίδιος βγήκε και κέρδισε το Δήμο της Αθήνας.
1: Ο Πάκος του κύριο Τίποτα.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι απλώς η φρασιολογία. Ναι. Η μία εξ αυτών εγώ. Δεν θα απολογηθώ σε κάθε κερατά απέναντι στη δικαιοσύνη. Βγήκε χθες και έκανε μια διορθωτική δήλωση κάπως.
0: Κατάλαβε γιατί τον άδειασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και εμείς καταλαβαίνουμε. Και υπήρχε και το θέμα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, που ουσιαστικά ένας πρώην επίτροπος, ένας πρώην υπουργός, ένας που προαλήφονταν σύμφωνα με ρεπορτάζ για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, ένας με πολύ καλή κατά τη γνώμη μου ως επίτροπος στο προσφυγικό σε πολύ δύσκολες εποχές θητεία, βγαίνει και λέει: το είχε το πόρισμα το Υπουργείο και δεν το έστειλε σε μένα και το έστειλε στο Μαξίμου. Και εγώ το πληροφορήθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, δηλαδή κατηγορούσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Γιατί βεβαίως δεν ήταν να ενημερωθεί. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να γίνει έτσι, είναι θετικό για τη χώρα δηλαδή, αν δεν ενημερώθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι, ενημέρωσε αρμοδίως. Εκεί που έπρεπε να ενημερωθεί. Και μάλιστα έμαθα ότι ενημέρωσε και άμεσα, δηλαδή μέσα στο 24ωρο, όχι σε 3 μέρες.
1: Όταν πηγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης, αυτό πηγαίνει στην δικαιοσύνη όπως προβλέπεται από τον νόμο. Κατευθείαν μέσα σε 24 ώρες. Και αυτό λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι έκανε, και αν το έκανε ήταν απολύτως θετικό. Έτσι το συζητάμε. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Θα είναι υποψήφιος βουλευτής, τι λες? Αν κρίνω από τα χθεσινά, δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν κρίνω από τα χθεσινά.
0: Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς είναι οι εκλογές αν γίνουν τον Οκτώβριο.
1: Πάντως σίγουρα δεν αλλάζει.
0: Αλλιώς είναι άμα γίνουν τον Απρίλιο.
1: Σίγουρα δεν αλλάζει.
0: Σίγουρα δεν.
1: Δεν παρατείται από βουλευτής, δεν αλλάζει.
0: Ναι,
1: δεν παρατείται η έδρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιος είναι πρώτος αναπληρωματικός?
0: Ποιος είναι?
1: Ήταν ένας εργατολόγος, έβγαινε στα κανάλια πολλές φορές. Γκαλάκος.
0: Ο Ηλίας ο Καλάκος.
1: Ναι, αυτός έχει πάει στο Βελόπουλο.
0: Α, ναι.
1: Έφυγε μετά δηλαδή και έχει πάει στο Βελόπουλο. Οπότε ναι, δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Το γνωστό είναι αυτό. Ναι. Κάτσε, μήπως πάει στο Σαμαρά τώρα από το Βελόπουλο. Γιατί μήπως δει προοπτική πιο εύκολη εκλογή εκεί.
1: Σίγουρα δεν είναι στην έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Μέρες που ναι.
0: Είναι και μέρες που πηγαίνει ο ένας, είναι τη μία μέρα στο Πασόκ και την άλλη μέρα είναι σε καινούριο κόμμα. Ναι, τη μία μέρα στην Νέα Δημοκρατία, την άλλη είναι στο Σαμαρά. Τη μία είναι εκεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να μην.
1: Και θα έχουμε μετά τις 10 και άλλο παρασκήνιο την πολιτική, από την οικονομία. Και άλλα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, θα έχουμε τον κύριο Μόσχο, τομεάρχη των αγροτικών του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα έχουμε και τον κύριο Κυρανάκη, το λέω για τους οδηγούς ταξί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 10.
1: Θα έχουμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, να συζητήσουμε σοβαρά θέματα.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Τι σχέση τώρα με το αξιόνθρωπο.
0: Δύο κουβέντες θα πούμε για αυτό το θέμα.
1: Ναι, κανένα.
0: Θα τον ρωτήσω εγώ, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα ο κύριος Τιμπερόπουλος. Να μην τον ρωτήσω. Αυτό λέω. Ναι, αφού θα τα κάνει εκλογικά κέντρα. Αντικυβερνητικά εκλογικά κέντρα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-road-show. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει απόψε το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Ναι, και πάμε για διάλειμμα και μετά πάμε για καλεσμένους.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
5: στέγη. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
8: Χώρο.
9: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού, δεν είναι βεβαίως.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχουν αλλάξει τώρα.
2: Τώρα αλλάξαμε, κύριε Ξενάκη μου.
0: Συγγνώμη, το έχω χάσει. Έχω χάσει τεύχη. Δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Κορυφαίος τέλεχος και υποψήφια στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Αυτό το ξέρω γιατί είμαι και εγώ του νότιου τομέα, οπότε τα γνωρίζω αυτά. Και νομίζω ότι σας πήρε το μάτι μου χθες στο Καλέντζι.
1: Ναι.
0: Ήσασταν και εσείς μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την μεγάλη ομάδα.
1: Ήταν και πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, 30 χρόνια.
1: Όμορφα, 30 χρόνια.
0: Ναι, είδα και την εικόνα την τηλεοπτική. Ήταν πολύ ωραία. Έχω πάει και στο χωριό βέβαια, αλλά ήταν πολύ, πολύ, πολύ όμορφη εικόνα. Αλλά ξέρετε, πολλοί είπαν ότι όλη αυτή η ένταση με την οποία τιμήθηκε η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου 30 χρόνια μετά το θάνατό του έχει να κάνει και με την πολυκοσμία πια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ότι δεν είστε μόνοι σας, έχετε παρέα. Και μάλιστα μια παρέα η οποία δείχνει να έχει καπακώσει και τη θέση που είχατε πριν δημοσκοπικά.
1: Εμείς με τη χθεσινή εκδήλωση αλλά και όλη αυτή την, θα σας έλεγα όχι ένταση, αυτή τη συγκίνηση που δημιουργεί ο Ανδρέας σε πάρα πολύ κόσμο, δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά, ότι είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, χωρίς να αλλάζει ξέρετε, συνεχώς σχήματα, θέσεις, αντιθέσεις και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Θα σας απαντήσω για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μία κουβέντα μόνο να πω, επειδή είδα τώρα το μεγάλο σεισμό της Βενεζουέλας. Επειδή προχθές ήμουνα στο αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στο Μουσείο Θεοδωράκη στη Ζάτουνα, είχα μία πολύ μεγάλη κουβέντα με το πρέσβη της Κούβας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το φέρνουμε στην επικαιρότητα, ότι στην Κούβα συμβαίνει κάτι το απίστευτο, ότι οι άνθρωποι πια εδώ και 6 μήνες δεν έχουν πετρέλαιο με αφορμή το εμπάργκο, το απόλυτο εμπάργκο που κάνει ο Τραμπ, και έχουν πια πρόβλημα. Δεν λουεύουν θερμοκοιτίδες για τα μωρά, δεν γίνονται εγχειρήσεις στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν φάρμακα. Δηλαδή βλέπουμε με αιτία της Δύσης να υπάρχει αυτό το απίστευτο καθεστώς και εκεί. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Κούβα σήμερα δεν μπορεί να αφήνει και την Ευρώπη και τη Δύση. Ο ΙΕ βέβαια έχει πάρει θέση και η Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι πια να κάνουμε κάτι πιο σημαντικό, γιατί η κατάσταση είναι... όπως μου την περιέγραψε και τα στοιχεία που μας έδωσε και ο πρέσβης της Κούβας, είναι εξωφρενική. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση.
2: Αλλά όχι, ίσα ίσα.
0: Πολύ ανθρώπινο. Πιστεύεστε. Πολύ ανθρώπινο. Το έχουμε δει και εμείς η αλήθεια. Είναι δεν πιάνει πολύ χώρο στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα δεν θέλω να αφήσω την απάντησή σας. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε. Θα μπορούσα να σας πω τα τετριμένα με τον ότι δημοσκοπικά πάντοτε το αν παρουσιάζεται ένα κόμμα έχει πολύ μεγάλη αύξηση, ότι υπάρχει ένα κύμα όπως έχει συνέβη ακόμα. Θα σας θυμίζω ότι η Δημάρχη του κυρίου Κουβέλη είχε 17%. Δεν θα απαντήσω αυτό. Θέλω να σας πω μόνο ότι έχει πολύ σημασία πάντοτε όποιος θέλει να μιλάει με τις δημοσκοπήσεις να αναγιγνώσει και τις δημοσκοπήσεις πολύ καλά, να βλέπει και τα προηγούμενα. Δηλαδή, χθες είδα, κυκλοφόρησε σε πολλά μέσα μία δημοσκόπηση.
0: Τη Real Polls.
1: Ναι, η οποία μόνο για το Πασόκ θα σας πω, δεν σας πω για τα άλλα. Η οποία δίνει 9,9% στο Πασόκ και το Φεβρουάριο του έδινε 7,1. Άρα ανέβηκε το Πασόκ. Έτσι, δηλαδή είναι.
0: Ναι. Και στον κύριο Τσίπρα 21 και κάτι δίνει.
1: Ναι, όπου το ερώτημα ήταν εάν θα μπορούσατε να. Και ήταν μια δυνητική ψήφος η οποία είχε πολλές προϋποθέσεις, αλλά. Δεν αναλύθηκε, δεν τα ερωτήματα δεν τοποθετήθηκαν και αναλύθηκαν στη σωστή τους πλευρά.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσω όμως αυτό. Οι δημοσκοπήσεις και πολλές δημοσκοπικές εταιρείες δουλεύουν με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Εγώ θα σας πω ότι επειδή έχουμε μπροστά μας από 6 μήνες μέχρι έναν χρόνο για τις εκλογές, φαντάζομαι, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και θα σας έλεγα και ένα πλεονέκτημα. Η αποστολή του είναι να αποδείξει και να πείσει τον ελληνικό λαό σε αυτό το διάστημα, με όλη την εργασία που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία από πλευράς ιστορίας, δηλαδή τι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα και πώς έχει αλλάξει τα πράγματα. Και η μνήμη και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη που έγινε πέρυσι δίνουν τις απαντήσεις σε αυτά και έκανε την αυτοκριτική του, τα λάθη του, τα οποία και αυτά ήταν σημαντικά. Και την κρίσιμη ώρα που η χώρα κινδύνευε έβαλε το εθνικό πάνω από το κομματικό και διαθέτει ένα πρόγραμμα πολύ αναλυτικό και για όλα τα στοιχεία, για όλες τις ομάδες του ελληνικού λαού, και διαθέτει στελέχη και νέα και με εμπειρία. Απέναντί μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όσο περνάνε ο καιρός και μετά από 7 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με την ορμή του να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει τα δεδομένα, και φτάσαμε σήμερα να είναι 7 χρόνια κατεξοχήν εξαγγελιών και στο τέλος μια σοβαρή αποτυχία στα πιο σημαντικά ζητήματα, δηλαδή τη διαβίωση των ανθρώπων, στο θέμα του παραγωγικού μοντέλου όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας και τα κρίσιμα θέματα των εθνικών ζητημάτων, με αφορμή βεβαίως και αυτά που βλέπουμε τώρα να ψιλοανακοινώνει, βάζω το ψιλό μέσα σε εισαγωγικά, ο κύριος Τραμπ με τα F-35 και την περίφημη ηρεμία των νερών στο Αιγαίο. Άρα πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, και αφού καταλαγιάσει και σκόνη των νέων κομμάτων και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού, θα γίνει η πραγματική ανταλλαγή απόψεων. Σας θυμίζω, για να πω και το θέμα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας στην πρώτη φάση είχε ως βασικό επιχείρημα: είμαι νέος και δεν έχω κυβερνήσει, άρα ψηφίστε με απέναντι σε αυτούς. Και τώρα είμαι όριμος και έχω κυβερνήσει, γι' αυτό ψηφίστε με πάλι. Και στην πρώτη περίπτωση ήταν όλα τα στελέχη, δεν είχαν κυβερνήσει και δεν είχαν μολυνθεί από την εξουσία. Τα στελέχη αυτά τώρα που μολύθηκαν από την εξουσία τα ξεπέταξε όλα και φέρνει πάλι μια καινούργια γενιά στελεχών. Νομίζω ότι η αξιοπιστία που φαίνεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν και στους πολίτες.
3: Να ρωτήσω κάτι. Είναι οι ίδιοι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, και μπορείτε, αν είστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, να συνεργαστείτε με τον Τσίπρα, ή είναι ασύμπτωτα προγράμματα και συμπεριφορές?
1: Όχι, δεν είναι ίδια, αλλά βλέπουμε στον τρόπο που επιβάλλονται και παρουσιάζονται στη δημόσια ζωή, να έχουν και οι δύο πάρα πολύ ισχυρούς μηχανισμούς και, κατά την άποψή μου, και συμφέροντα από πίσω. Τώρα, στο θέμα των συνεργασιών, σας θυμίζω ότι έχει πέσει η μόδα της αυτοδυναμίας. Όλα τα κόμματα αυτοδύναμα θέλουν να είναι, και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Όλοι θέλουν να είναι αυτοδύναμοι πια, οπότε αυτή η συζήτηση νομίζω δεν έχει σοβαρότητα.
3: Εκτός από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι αν δεν είμαι πρώτο κόμμα θα μείνω στην αντιπολίτευση. Αυτή τη θέση είναι σωστή?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι πραγματικά εάν είμαι πρώτο κόμμα
3: αντιπολίτευση,
1: θα διαμορφώσω. Βεβαίως, άμα δεν είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει την άποψη ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα κυβερνήσει μόνο εφόσον αυτό το πρόγραμμά του ληφθεί σοβαρά.
0: Πάντως, επειδή χθες είχαμε εδώ τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ένα στέλεχος μέχρι πριν από τρεις μέρες του ΠΑΣΟΚ, που προχθές ανακοινώθηκε ως τομεάρχης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τομεάρχης προστασίας του πολίτη, νομίζω.
3: Ναι.
0: Και τον ρωτήσαμε, νομίζω εγώ τον ρώτησα κιόλας, επειδή είπε για τις συνεργασίες και τα ανοίγματα που θα κάνουμε και έβαλε και το ΠΑΣΟΚ μέσα. Τον ρώτησα εγώ ότι αν μπορεί να κάνει να συνεργαστεί με ένα κόμμα που έχει απόψεις, όπως έχει εκφράσει η κυρία Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη. Και μας έδωσε μια απάντηση, αν θέλετε να την ακούσουμε, και θα θέλαμε να τη σχολιάσετε μετά.
4: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση, όχι για πολιτική αλλαγή, αλλά για εθνικού λόγου.
0: Λοιπόν. Την ακούσατε
3: το
0: την
3: απάντηση,
0: ίσως την είχατε ακούσει.
1: Ήθελα να γελάσω τώρα. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι από τρεις μέρες καταρχάς.
1: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι?
3: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
1: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες.
0: Ναι.
3: Μαζί με πολλούς από εσάς όμως. Δεν ήταν ο κύριος Σαμαράς μόνο, ήταν και ο κύριος
1: Βενιζέλος. Ήταν το Πασόκ. Ναι, ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας τέλεχος, το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο στο δημόσιο.
0: Λέτε ότι αν είσαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρωθυπουργό τον Σαμαρά.
1: Εγώ θα έρθω τώρα στο εξής. Ο δημόσιος λόγος, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί πολύ εύκολα μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τμήματά του ή το ξέρουμε όλοι, το ξέρω κι εγώ, το ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω κάτι και σαφές, που το είπε και ο κύριος Ανδουλάκης με τον ίδιο τρόπο στη Βουλή, που το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και που το έχει πει και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από πολλά χρόνια. Η πηγή της ανισότητας σε μια οικονομία είναι όταν ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικά θετικά στοιχεία, όπως είναι η μείωση του χρέους, και γι' αυτό η Ευρώπη συνεχώς αναφέρεται σε αυτό, γιατί θέλει να αποδείξει και αυτή ότι έχει μια μεγάλη επιτυχία, δεν σημαίνει καθόλου ότι η εσωτερική αναδιανομή και το αποτέλεσμα αυτό έχει επιπτώσεις και στον ελληνικό λαό. Mm. Γι' αυτό και μίλησα και εξήγησα
0: το
1: και επανέρχομαι τώρα με
0: είπατε,
1: πολύ καλή
0: αφορμή. Ένα 20 και ένα 80 είπατε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ένα 80% του πληθυσμού έχει αυτή τη στιγμή, δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και θα έλεγα και κάτι περισσότερο, και δεν συμμετέχει και στο δημόσιο διάλογο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία με πρωτοφανή τρόπο δεν κάνει κανενός είδους διαβούλευση με κανέναν φορέα και σε κανένα τομέα. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα να μην συμμετέχει κανένας φορέας, ο ελληνικός λαός δηλαδή, στα αγροτικά ζητήματα και πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Στο θέμα των οικονομικών επιλογών, στο θέμα της, δέστε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα έρθει ο κώδικας. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι δήμαρχοι, παίρνονται αποφάσεις χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Όταν λοιπόν έχουμε μια πραγματικότητα όπου ο λαός δεν συμμετέχει στην αναδιανομή του πλούτου και ο λαός δεν συμμετέχει στη δημοκρατική διαδικασία, είναι ένα επιτελικό κράτος το οποίο έχει προσωποπαγή πια στοιχεία ενός πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου, τότε χρειάζεται μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή. Και εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Και σε θέματα δημοκρατίας, όπου η δημοκρατία είναι το κράτος δικαίου, αλλά είναι και η συμμετοχή, είναι η συμμετοχική δημοκρατία για την οποία μίλησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ και την οποία και κάνει σήμερα. Σήμερα είμαστε σε όλα τα σημεία της χώρας το σχέδιό μας μέχρι τις εκλογές, και είναι μια αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Και έχουμε πει ότι η αλλαγή αυτού του παραγωγικού μοντέλου αφορά καπεζικό σύστημα, αφορά ενεργειακή πολιτική, αφορά ψηφιακή πολιτική, όπου εδώ, και πάλι μια μικρή αναφορά στην πλατφόρμα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα ανάγνωσης των τιμών. Δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνει στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Ενώ το ΠΑΣΟΚ από το 2023 είχε παρουσιάσει το 360 μοίρες, είναι μια πλατφόρμα η οποία ξεκινάει από το πώς δημιουργείται η βασική τιμή στο ράφι, στο χωράφι ή στη χώρα από την οποία έρχεται, και μπορεί ο πολίτης να παρακολουθήσει.
3: Δεν σας έγινε όμως κριτική γιατί είπατε το 80-20, το οποίο το λέει όλοι οι αντιπολίτευση, φαντάζομαι, και πιθανόν και οι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική που σας έγινε ήταν γιατί παραδεχτήκατε ότι ότι είναι επιτυχία τα δημοσιονομικά. Η κυβέρνηση έχει επιτυχία στα δημοσιονομικά. Επιμένετε προφανώς σε αυτό.
1: Όχι, είπα, με συγχωρείτε, εσείς δεν ξέρετε ότι έχει μειωθεί το χρέος. Δεν σας εξήγησα τώρα ότι η Ευρώπη δίνει συγχαρητήρια στην Ελλάδα γιατί έχει μειώσει το χρέος. Αυτό δεν είναι το βασικό δημοσιονομικό στοιχείο. Γιατί δεν ενόχλησε όταν είπε ο κύριος Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο ότι ευημερούν οι αριθμοί. Το ίδιο δεν είναι. Ευημερούν οι αριθμοί. Αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως,
3: άρα θεωρείτε άδικη την κριτική του κύριου Δούκα εναντίον σας?
1: Δεν θεωρώ καμία κριτική, δεν θα κρίνω εγώ καμία κριτική. Εγώ σας εξήγησα τι είπα. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει, και επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη που το είπε χθες, και είναι μια βασική αρχή την οποία έβαλε στο δημόσιο διάλογο με την ευφυΐα που είχε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Επιμερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού.

0: μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Θωμάς Σαμόσκος στην τηλεφωνική μας γραμμή, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Από τα πρόσωπα τα οποία συζητήθηκαν αυτά τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα, γιατί είναι και γνωστό πρόσωπο, γιατί είναι και τηλεοπτικό πρόσωπο και με την ευλογία των προβάτων και γιατί τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, τον έχουμε και μας βοηθάει πολλές φορές με συνεντεύξεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Όπως λέει και ο Βασίλης, ας αρχίσουμε από τα δύσκολα. Φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει, επειδή είστε και διαδικτυακός τύπος, νέος άνθρωπος είστε, την κριτική που δέχεστε τη τελευταία 24 ώρα, πώς από το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, που δεν ακούει το όνομα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί, βρεθήκατε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εντάξει. Δεκτή κριτική, καλοδεχούμενη, καθένας κάνει τις επιλογές.
0: Ναι, εννοούμε ποια κριτήρια. Ναι, προφανώς κάνει τις επιλογές. Αλίμονο προς Θεού. Δημοκρατία έχουμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σα πω προσωπικά, γιατί αυτή την ερώτηση μου την κάνουν σε όποια εκπομπή έχω βγει.
0: Ναι,
2: οπότε να την απαντάμε στα γρήγορα και να μην την αναλύουμε πολύ. Εκτός αν θέλετε να κάτσουμε και να μιλήσουμε, αλλά όταν κυβέρνησε. Όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 17 κόμματα, δεν θυμάμαι πόσα μαζί, που προσπαθούσαν στην ουσία να συντονίσουν μια κυβέρνηση, την οποία προσπαθούσε δηλαδή τότε ο κύριος Τσίπρας να τη

0: συντονίσει και είχε προβλήματα από το ένα κόμμα και από το άλλο. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε, υπήρχε πολυφωνία, δεν υπήρχε ένα ενιαίο κόμμα, ένα ενιαίο όραμα και ένας ενιαίος στόχος, mm-hmm. ώστε να φτάσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί ο ένας να βγαίνει και να λέει θέλω μετανάστες, και ο άλλος να βγαίνει να λέει δεν θέλω μετανάστες, ή ο ένας βγαίνει να λέει υπέγραψε να σώσουμε τις τράπεζες, ο άλλος να λέει μην υπογράφεις να σώσουμε τις τράπεζες κτλ. Και να είσαι συνέχεια να σε πολεμάνει έξω, να σε πολεμάνει και μέσα. Αυτό είχε να αντιμετωπίσει ο κ. Τσίπρας τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, με εκείνη την κυβέρνηση. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι τότε ανταποκρίθηκε καλά, γιατί μέσα από όλο αυτό κράτησε τη χώρα όρθια. Και έκανε τέλος πάντων τι έκανε, ούτε από το ευρώ φύγαμε, ούτε από την Ευρώπη, ούτε φαλυρίσαμε. Έκανε τις επιλογές του, αυτές ήταν. Πέρασε εκείνο, ο κύριος Τσίπρας τώρα έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, mm-hmm. έχει καλέσει να στρατεί τον ανθρώπου μαζί του, είναι ένα ενιαίο κόμμα με ένα ενιαίο όραμα. Τώρα γράφεται ακριβώς η πολιτική. Με τον κύριο Βαρουφάκη πλέον δεν συμφωνώ εγώ με την κατεύθυνση που έχει πάρει το κόμμα, γιατί αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς κατευθύνεται. Mm-hmm. Δεν επιθυμώ ούτε αυτό να το αναλύσω. Επιθυμώ να αναλύσω καλύτερα την καινούργια, αυτό που σκέφτομαι κάτι για κάτι καινούργιο και καλύτερο, παρά από αυτό που έφυγα.
1: Mm. Μάλιστα.
0: Οπότε γι' αυτό εξού και η απόφαση. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είναι και ο μόνος πολιτικός που μας άκουσε εμάς τους αγρότες αυτά που είχαμε να πούμε, γιατί πιστέψτε με, έχω μιλήσει με πολλούς. Μιλήσει και με τον νυν πρωθυπουργό του κύριο Μητσοτάκη και δεν μας άκουγε κανένας. Όταν σας λέω δεν μας άκουγε, μιλούσαμε και μας απαντούσαν ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως το 2023 οι αγρότες έδωσαν συντριπτικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. 50% περίπου και το 19 το είχαν κάνει το ίδιο. Επειδή λέτε ότι σας άκουσε ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας. Ενώ το ανάποδο, σας άκουσε ο κύριος Τσίπρας, ενώ δεν σας άκουσε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, εντάξει, το ότι έχουν ψηφίσει, ότι κάποιος ψηφίζει κάτι μια φορά δεν σημαίνει ότι θα το ψηφίζει μια ζωή. Και νομίζω ότι αν ήταν έτσι, δεν θα είχε πάει ποτέ μπροστά ο κόσμος.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι και έτσι, και έτσι λειτουργούν και οι δημοκρατίες, άλλωστε.
0: Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγει, είχε υποστηρίξει ότι διαπραγματεύτηκε ο ίδιος στη νέα ΚΑΠ mm-hmm. και ότι δεν θα χάσουμε λεφτά για αυτό. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Χάνουμε από το 20 και μετά περίπου ένα δις επιδοτήσεων το χρόνο mm-hmm. Που πηγαίνει σε λαμόγια και κλέφτες και συνεχίζει ακόμα σήμερα. Mm-hmm. Και ακόμα και σήμερα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει στους αγρότες μην ανησυχείτε, τα έχουμε λύσει όλα. Πήγε στην ΑΔΕ και δεν θα πληρωθούν τα λαμόγια, θα πληρωθεί το όπως πρέπει. Ανταυτού βλέπετε ότι συνεχίζουν να πληρώνουν τα λαμόγια κανονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Να, μάλιστα.
0: 16 εκατομμύρια εγώ πρόβατα επιδότησαν πάλι. Να. Στην Ευρώπη λένε ότι έχουμε 10 και παραγωγικά στην Ελλάδα έχουμε 5. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Και τώρα, στόχος της αυτοδυναμία που λέτε, μπορεί να σταθεί αυτός ο στόχος?
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί, ναι.
2: Η αυτοδυναμία θέλει 38%.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το στόχο δεν τον είχε πετύχει ο κ. Τσίπρας του 2015, που ήταν νέος άφθαρτος και είχαμε και δύο μνημόνια στο κεφάλι.
0: Ναι, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε μνημόνια. Έχουμε ένα χαμένο ΠΚΠ, κάτι χαμένα δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η χώρα ίσως βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από ό,τι βρισκόταν τότε με τα μνημόνια.
1: Μάλιστα.
0: Στο δικό μας το κλάδο συγκεκριμένα η αγροτική παραγωγή καταραίει. Mm-hmm. Καταραίει. Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα οι ειδικά κτηνοτρόφοι αγρότες από περιοχές που είχαν πληγεί από ευλογιά, Πανόλια, Πυρετό, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα πουλάνε, δεν υπάρχει κανένας να τα αγοράσει. Δηλαδή δεν έχουν που να τα πουλήσουν, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν μπορούν πλέον να τα απεξέλθουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους.
1: Ναι.
2: Χθες άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια συνέντευξη στον Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ, που ουσιαστικά σε πάρα πολλά θέματα ταύτιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήγει ένα σύστημα γιοταχή, λέει, και να έρθει δηλαδή ένα άλλο σύστημα γιοταχή, εννοώντας ένα προεδρικό κόμμα. Και λέει, αν εγώ έκανα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, θα μην είχαν κρεμάσει και ο Μητσοτάκης.
1: Ότι είναι κόμμα προσωπικό, είπε, ναι, χωρίς ναι, κυβερνητική ατζέντα, αυτό είπε.
0: Δεν σας άκουσα, κόμπηκε.
1: Ότι είπε ότι είναι ένα κόμμα προσωπικό χωρίς κυβερνητική ατζέντα.
2: Με τον Πασόκ τώρα και τον κύριο Ανδρουλάκη είστε σε αντιπαράθεση.
0: Τι να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Ελλάς είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όχι το Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα αν ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Εγώ μέχρι στιγμής έχω αντιληφθεί ότι το 90% των στελεχών του Πασόκ που έχουν φύγει έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πάει κάπου αλλού. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 27 υπουργούς που έχουμε, οι 20 πρώην Πασόκ.
1: Καλά, πήρατε και εσείς κάποιους τώρα, το τελευταίο διάστημα. Ούκο λίγους.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Ένα τρίτο των τομεαρχών είναι
0: Πασόκ. Αλλά δεν βλέπω το Πασόκ να βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον Ελλάς σαν Νέα Δημοκρατία. Βλέπω το ακριβώς αντίθετο. Εγώ βλέπω να ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
2: Ταυτίζεται με την Ελλάδα. Ωραία.
1: Σημαντικό λοιπόν, αυτό.
2: Θα έχουμε ευκαιρίες τώρα, θα μιλάμε κύριε Μόσο.
1: Και για τα αγροτικά βέβαια. Και για τα αγροτικά έτσι, αλλά και για τα γενικά πολιτικά. Ευχαριστούμε κύριε Μόσο και καλή δύναμη, καλορίζικο σιδεροκέφαλο στα νέα σας καθήκοντα. Να είστε καλά.
0: Καλά,
1: καλημέρα σας.
3: Κόσμος 938.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται. άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδινος Τιμιές και Ενελάδι Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Από αυτή θα ξεκινήσουμε στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Δεδομένου ότι έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, ελπίζω να μην γίνει αυτό το οποίο συνήθως γίνεται, δηλαδή, αν και το φοβάμαι, ότι μπαίνουμε σε ημέρες χαλαρότητας, δηλαδή μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαιράκι, οπότε θα υποχωρήσουν οι δημοσκοπήσεις, θα δώσουν την αίσθηση ότι πάμε για εκλογές σε κάποιο εύθετο χρόνο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι με βάση τις κινήσεις των κομμάτων είμαστε πραγματικά σε πλήρη ανάπτυξη του πολιτικού συστήματος και βεβαίως δημοσκοπήσεις, γιατί δημοσκοπήσεις έχουν και διάφορα αποτελέσματα, όπως αυτή η διαδικτυακή, η οποία έγινε μέσω Viber από την Real Pulse και δείχνει μια πολύ μικρή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον Αλέξη Τσίπρα, και βεβαίως δίνουν και παίρνουν οι διάφορες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περιοδίες όλων των υπουργών, έχουμε εγκαίνια παντού, δηλαδή, ακόμη και σε έργα τα οποία είχαν εγκαιριστεί τα προηγούμενα χρόνια, τα επανεγκαινιάζουμε αυτή την περίοδο, και το λέω γιατί από σήμερα στην περιοχή μας, νομίζω αύριο το πρωί έρχεται ένα πολύ μεγάλο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ για να δει την περιοχή, να εξετάσει τα δεδομένα, να περιοδεύσει και ουσιαστικά έτσι, να συνδέσει, δηλαδή, τον γάμο με τα εκλογικά και προεκλογικά πανηγύρια. Ναι, γιατί η αιτία δεν είναι μόνο η περιοδία, είναι ουσιαστικά ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου, του γιου του αείμνηστου δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου, με την Κατερίνα Κωνσταρίδη. Ο Στέργος είναι από τους πολυπόθητους γαμπρούς, όχι μόνο της κοινωνίας, εδώ έχει τελειώσει, από τις πολιτική αναφέρομαι, οπότε τον φλερτάρει δυναμικά το ΠΑΣΟΚ, ειδικά θα λέει κανείς και ο πρόεδρος, οπότε ένα βαρύ κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας. Δηλαδή όλο το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη Ρόδο. Έχει το πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχετε ο κουμπάρος του Στέργου, ένας στους κουμπάρους που είναι ο βουλευτής, ο Παύλος Χριστίδης. Έχετε ο Δημήτρης Ομάτζος, ο οποίος είναι φίλος του Στέργου και φίλος των υπολείπων δύο. Περιμένουμε και τον Παύλο του Γερουλάνο, ο οποίος και αυτός είναι φίλος της οικογένειας. Ενδεχομένως να μας προκύψει, το λέω όχι με βεβαιότητα, και η Άννα Διαμαντοπούλου. Και στα ελέγχη, τα οποία είναι κοντά στον πρόεδρο, δηλαδή του ευρύτερου κύκλου, του πρόεδρου, και έρχονται από αύριο, δηλαδή από την Παρασκευή, δεδομένου ότι θα έχουμε και party, όπως κάνουμε εμείς στους γάμους. Στην Κάλυμνο κάνετε bachelor party. Κάνετε. Έχουμε pro-wedding party. Θα έχουμε after party, δηλαδή μιλάμε για πολύ party αυτή την περίοδο. Και πάμε να συνδέσουμε ουσιαστικά αυτή την κοινωνική υποχρέωση με βεβαίως την περιοδία. Αυτά είναι τα θετικά. Σας λέω τα πρώτα ονόματα, ενδεχομένως είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή στο τέλος βλέπω να κάνουμε αντισυνέδριο ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, να κάνουμε συνέδριο ΠΑΣΟΚ στον Ευαγγελισμό. Πάντως θα σας έχω ρεπορτάζ Παρασκευή βράδυ μετά το πάρτι. Και επίσης έχουμε αύριο, με αφορμή και την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λίτσας Φτακλάκη, ένα εξαιρετικό βιβλίο, και ένα άλλο πάνελ με καθηγητών, ένας και ένας. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινώντας να πω, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπήρξε μια, αν θέλετε, υποχρέωση που είχε να κάνει καταρχήν με το χαρμόσυνο γεγονός ότι με δύο κόρες που τελειώναμε, δηλαδή κάτι μαθήματα μας μείνανε, πρέπει να μαζέψουμε το φοιτητικό σπίτι. Δυστυχώς, ενώ προσπάθησα να κάνω τη μεταφορά Σαββατοκύριακο, αυτό δεν γίνεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι καθαρά. Σαββατοκύριακο έχει αραλίκι, δηλαδή. Okay. Και βεβαίως αναγκαστήκαμε όχι να κάνουμε σε μια νορμάλ ώρα τη μετακόμιση, αλλά εκεί λόγω της περιοχής, λόγω της πολυπλοκότητας των δρόμων, να κουβαλάμε ένα νοικοκυριό στις 5 τα ξημερώματα. Και μετά είναι αυτά τα παράξενα, από την άλλη τα φυσιολογικά, τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Είχαμε και απώλειες αγαπημένων ανθρώπων και θέλω να εκφράσω και δημόσια τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον θάνατο του Σταύρου Χαρτοφίλη. Ο Χαρτοφίλης ήταν μία από τις πιο, κατά την κρίση μου, η σημαντικότερη, η πιο βελίδινη φωνή που έβγαλε αυτός ο τόπος. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, φίλος, και βεβαίως δεν οφείλω να το πω, αλλά θα το πω, εκτιμώ και την απόφαση της οικογένειας να μου δώσει την δυνατότητα να βγάλω την επικίδια του Σταύρου χθες στον Ευαγγελισμό. Επίσης μια άλλη πολύ μεγάλη απώλεια για τον τόπο, η εκδημία, επίσης μάλλον η απώλεια του Μανώλη Διακομανώλη, επί χρόνια γενικός διευθυντής της ΔΕΙΑΡ, ένας άνθρωπος με τον οποίο ουσιαστικά πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, ένας χρήσιμος, σπουδαίος άνθρωπος. Λοιπόν, έφυγε και από την ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης. Το πάλευε τα τελευταία χρόνια, αλλά λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθοριστικά κρίνει πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τόπο, κυρίως στη ΔΕΙΑΡ. Μια ζωή στην ΔΕΙΑΡ ήταν ο Διακομανώλης και βεβαίως ήταν πίσω από πολύ μεγάλα project τα οποία έτρεχε και ως γενικός διευθυντής και χρόνια στην διαδικασία των μελετών. Όλη αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με το περίφημο φράγμα του Γαδουρά έχει αφετηρία τον Μιχαήλ Πετρίδη και στη συνέχεια ουσιαστικά όλη αυτή η υπόθεση έτρεχε πολλά χρόνια έτσι με τη συμβολή της ΔΕΙΑΡ μέχρι να αναλάβει το τότε υπεχοδέ, δηλαδή να τρέξει, μετά να πάμε στην εξέλιξη, διάλυση ουσιαστικά των Υπουργείων, να περάσει σε διάφορες τεχνικές δραματίες για να καταλήξει στην περιφέρεια του Αιγαίου και από ό,τι διαφαίνεται έχει δρόμο αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡ και με το φράγμα του Γαδουρά. Δεν τελείωσε κανένα συμβόλαιο. Είμαστε OK, εντάξει, έχουμε επικαιροποιήσει συμβόλαια κτλ. Συμβαίνει πολλά αυτή η περίοδο. Εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε όπως είναι ο χαρακτήρας μας, δηλαδή γεννημένοι ενοχλητικοί. Θα λέμε αυτά τα οποία ουσιαστικά βγαίνουν μέσα από το ρεπορτάζ, μέσα από την εμπειρία, γιατί διαπιστώνω ότι και αυτό, μεγαλώνοντας το διαπιστώνω, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Λοιπόν, πανελλαδικές, σήμερα έχουμε party time, δηλαδή σήμερα ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Αγωνία δεν πρέπει να υπάρχει. Ξέρετε, οι πανελλαδικές είναι ένα στοιχείο μιας ζωής. Και βεβαίως, τίποτα δεν σημαίνει. Μπορεί κάποια παιδιά να μπουν σε διάφορα ανώτατα ιδρύματα και στη συνέχεια, όταν μπουν στην πραγματική ζωή, να ακολουθήσουν άλλο δρόμο. Άλλωστε, τώρα, εάν δεν υπάρχει και κάποιος deliverance με 5 πτυχιακά, εμείς στη δουλειά δεν τον παίρνουμε. Έτσι είναι, φίλε, γιατί ζούμε σε μια χώρα που έχει παιδιά με 5 πτυχία και είναι ντελιβεράδες. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, γιατί για να μεταφέρεις το κρεμμύδι χωρίς το τζατζίκι θέλει φιλοσοφία. Λοιπόν, μασαλά, καλά πάμε την τουρκική αγορά. Το λέω γιατί βλέπω τα στοιχεία. Καλά είναι, μασαλά, πάνε καλά. Τουρκική αγορά πάει καλά. Αλλά εμείς, γείτονα φίλε μου, Μουσταφά, καμπάνια διαφημιστική Αμερική κάνουμε. Γιατί εντάξει, Μαρμαρά μπορεί πάμε. Αμερική όμως δεν πάμε. Πάμε ταξίδι. Φέρουμε Αμερικάνους. Γεμίζουμε κουράζ γερόπλια. Άρθουν Αμερικάνοι. Το λέω γιατί το έχω πει δύο φορές. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, και δεν θέλω να γίνω αιμονικός, ρε παιδιά. Δεν θέλω να γίνω αιμονικός. Κοιτάξτε, γιατί εγώ δεν έκανα τα πάντα για να βγει αυτή η δημοτική αρχή. Γιατί έχουμε και τέτοια περίεργα. Θέλω να πω όμως ότι πρέπει να είστε λίγο πιο ευέλικτοι σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή να σταματήσετε να είστε αιμονικοί, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πηγαίνεις να κάνεις μια καμπάνια στην γειτονική Τουρκία όταν ουσιαστικά μισό εκατομμύριο Τούρκοι έρχονται στα νησιά και έχουν στηρίξει αυτή την οικονομία. Πρακτικά όπως ακριβώς συμβαίνει, δεν ζητάω κάτι άλλο. Γιατί άκουσα και κάτι χθες και ψιλοτρελάθηκα. Δεν ζητάω να κάνουμε κάτι παράλογο, να κάνουμε ό,τι κάνουμε και εμείς δηλαδή. Ως Έλληνες. Νομίζω ότι έχουμε χρέος όλοι μια φορά στη ζωή μας να περάσουμε από την πόλη. Είναι χρέος, δεν πάτε στην Τουρκία. πάτε στην πόλη, δηλαδή πάτε στην κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Έχουμε χρέος. Άρα λοιπόν, εφόσον εμείς πηγαίνουμε απέναντι, υπάρχει αυτό που λένε χαμένη πατρίδα, δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει χαμένη πατρίδα. Η πατρίδα πάντα είναι πατρίδα. Μπορεί να αλλάζουν οι καταστάσεις, οι περιστάσεις κτλ. Αλλά πάμε απέναντι, το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι. Οι οποίοι έρχονται και δεν έχουν κανένα σκοπό, ούτε με κανένα F-35 να βομβαρδίσουν τίποτα κτλ. Κτλ. Είναι βήματα που πρέπει να κάνει μια πολιτεία. Και βεβαίως είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορεί να κάνεις καμπάνια σε περιοχές και σε χώρες που δεν πρόκειται έτσι να έχεις άμεσα αποτελέσματα. Εγώ δεν λέω να μην πας. Πρέπει να ανοίγει αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να βλέπεις και το στόχο. Δεν μπορείς να απέχεις από την τουρκική αγορά. Δεν μπορεί να γίνονται οι μεγάλες εκθέσεις στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, να πηγαίνουν όλοι οι ελληνικοί προορισμοί και εσύ που είχες ωφέλη και έχεις ωφέλη. Και έχεις ωφέλη και λόγω της πολιτικής. Δηλαδή έχουμε μια στάση απέναντι στα μνημεία πολύ διαφορετική από κάποιους άλλους τόπους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καλλιεργήσεις και πρέπει ουσιαστικά να το προβάλλεις. Μισό εκατομμύριο και εμείς πάμε σε εκθέσεις που δεν βοηθάνε τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα ή αν προσφέρουν κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα, γιατί έχω κουραστεί να πηγαίνω προς τον Αρκάντζελο και να με σταματάνε τσάγριε και μου λέει «Χαο πρετέρι, τι είναι πρέπει που γίνεται». Μαθαίνουμε ντικά, ντους δεν βλέπουμε. Μόνο αυτούς κάτω στους που είναι λίγο εντύ, είναι λίγο από τη φιλενάδα μου την Αφροδίτη, τη γύφτη και ομορφιά, είναι λίγο από τους φίλους μου εκεί κάτω, τους βασιλείς, αντιβασιλείς, και τέτοιους δεν βλέπουμε. Λοιπόν, καλά είναι αυτά τα πράγματα. Μετά κάποια χρόνια βάζαμε λοιπόν την Αθούντα, και η Αθούντα μάθαινε με Τσινέζικα. Είπαν που θα έρθει εδώ ο Τσιτσιπίκ. Και μάθανε Τσινέζικα, τίποτα. Δεν είδαμε τους Τσινέζους. Χάθηκαν κι αυτοί. Λοιπόν, οπότε αφήστε αυτά τα πολύ τρομερά. Εντάξει, το έχουμε ανακαλύψει και εμείς, ξέρουμε ότι είναι 1,5 εκατομμύριο η Ινδία και βεβαίως ξέρουμε μια προοπτική. Και βεβαίως, επειδή είμαστε παλιοί, τα έχουμε ζήσει 20 χρόνια, δηλαδή όλα αυτά που έρχεται η πτήση, η Τόκιο ή έρχεται Πεκίνο, Αθήνα και θα γεμίσουμε. Δεν έχουμε κανένα Τσινέζο ακόμα. Το μόνο που ξέρω είναι το δίπλα το γείτονά μου που εκλείσα πια τα μάτια του τη ηλικία και έτσι εγώ που καμίζω. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, ρε φίλε, επειδή τα μάτια μου είναι μικρά, έτσι. Θυμάμαι σε μία αποστολή που πήγαινε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα Τάεκ Βοντό τότε εδώ στη Ρόδο. Τρομερό δηλαδή, μια φοβερή οργάνωση στο Παλέτο Μεγάλου Μαγίστρου. Θυμάμαι επίσης στο Νόρ και τα λοιπά. Και ήταν πάρα πολύ άνετος ο πρόεδρος Παγκόσμιος Μοδείας, Κορεάτης, όταν συνάντησε εμένα. Κατάλαβε, ήμουν όμως που είχε τα μάτια τα δικά του δηλαδή. Μικρά μάτια. Όλοι που είχαν κάτι ματάρες τεράστιες. Εγώ του λέω feel friendly που λένε feel home. Διότι εντάξει, κάπου από εκεί. Πολύ ευχαριστά τα πράγματα. Αλλά σταματήστε αυτές οι υπερβολές. Σταματήστε να μας λέτε θα γεμίσουμε Ινδούς, Κινέζους και όλα τα σχετικά. Προσγειωθείτε δηλαδή. Ελάτε στα συγκαλά σας. Δείτε τι θα κάνει και η Fraport, γιατί ζήτησα πληροφορίες. Τι θα κάνουμε στο αεροδρόμιο της Ρόδου με τη Fraport, γιατί έχουμε αυτές τις απίστευτες ουρές. Όταν έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, τι να κάνουμε, και αυτοί την πάτησαν εκεί. Αλλάζουν κάθε χρόνο πρωθυπουργό. Έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία με αυτή την ανοησία το Brexit και αυτές οι τουράστιες ουρές. Λοιπόν, οπότε Γερμανία, Βρετανία, πάμε λίγο Σκανδιναβία, πάμε ευρωπαϊκές χώρες που είναι τα κόστη πολύ χαμηλότερα και αφήστε τα μεγάλα όνειρα και αφήσουμε και τις σχέσεις, χρειάζεται να τα μάθουν ινδικά, έτσι. Λοιπόν, χαλαρώστε με αυτά τα ζητήματα. Κατά τα άλλα, ένας τεράστιος ο πρώτος, εξίσου μεγαλύτερος ο δεύτερος, 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, πραγματικά γίνεται και ελπίζω ο Θεός να βάλει το χέρι του. Υπάρχουν από ό,τι λένε δεκάδες νεκροί στην μακρινή Βενεζουέλα, έτσι. Είναι αυτά τα φυσικά φαινόμενα τα οποία αλλάζουν τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα, θα τα πούμε στη συνέχεια, όπως είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης την Πέμπτη κτλ. Για τη λειψιδρία. Αλλά πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί είχαμε χθες τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ακούστηκαν πάρα πολλά. Ναι, βεβαίως. Και έχουμε και καιρό να συνομιλήσουμε. Ουσιαστικά, τι ξεκινάμε, λίγο ρεπορτάζ να μας πούνε τι υπόθηκε, γιατί Εντάξει, δεν τα παρακολουθήσαμε όλα, είναι και πολλές υποχρεώσεις. Δύο πράγματα είδα, δύο πράγματα άκουσα, αλλά έχουν ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον και οι συνομιλητές μας. Δηλαδή, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε καιρό να ακούσουμε. Εγώ νόμιζα ότι πήγε φαντάρος. Το λέω χαρτολογώντας. Είχα καιρό να τον ακούσω δηλαδή και ανησύχησα. Αλλά τελικά είναι μια χαρά και θα ξεκινήσουμε από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημήτρη Ζανετούλη. Πραγματικά, έτσι, χρόνια και ζαμάνια να τον ακούσουμε τον κύριο Ζανετούλη. Θα μας κάνει τώρα και την μεταφορά της χθεσινής συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας πει τα καλά, τα ευχάριστα, να κάνουμε μια αξιολόγηση πώς πάνε τα πράγματα, γιατί άφησα τελευταίο ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έγινε παρουσία στην μερασμένη Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, όπου μέσα από το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που έχει μία, αν θέλετε, έτσι, διάρκεια χρόνου, επιχειρείται να αλλάξουν κάποια ζητήματα με πρώτο άξονα δράσης στην πλατεία Κύπρου. Αλλά είναι τεράστιο θέμα, το έχουμε επανειλημμένως προσεγγίσει και θα ήθελα να μην το αδικήσουμε. Πάμε στα υπόλοιπα τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβουλίο. Λοιπόν, Δημήτρης Ζανετούλης, χρόνια και ζαμάνια, κύριε Ζανετούλη.
1: Γιατί χρόνια και ζαμάνια?
0: Να μιλήσουμε αρκετό καιρό, δηλαδή. Εγώ με αυτά τα οποία σας είδα χθες για λίγα λεπτά και λέω, επειδή είναι ανεξάρτητος εξαρτημένος και επειδή είναι δυο και δεν φεύγει ή δεν μπορεί να διαγραφεί, μπορεί να είναι και ο λόγος που έψαχνε για να μας μιλήσει δημόσια τον τελευταίο καιρό. Πώς πάμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τελευταίο δίμηνο ήταν μια περίοδος προσαρμογής στα νέα δημοτικά πολιτικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς λειτουργεί κανείς εντός μιας παράταξης και αλλιώς λειτουργεί κανείς εντός παράταξης αλλά και εκτός παράταξης.
0: Ναι, τώρα είστε αυτό που λένε εντός, εκτός και μετά αυτά τώρα είστε εσείς.
1: Ναι, όπως είπα χαρακτηριστικά χτες, εγκλωβισμένος σε μια παράταξη, περιμένοντας τον καινούριο κώδικα, ο οποίος ψηφίζεται θαρώ αύριο ή μεθαύριο.
0: Αύριο Πέμπτη.
1: Αύριο Πέμπτη.
0: Σήμερα
1: να
0: Πέμπτη
1: και
0: μάλλον.
1: Να καθορίσουμε και την προσωπική μας πορεία, αλλά και την πορεία την οποία καθορίζει ο λαός για μας.
0: Γιατί ο νέος κώδικας θα είναι άμεσα εφαρμόσιμος? Δηλαδή νομίζω ότι μεσολαβεί και μία περίοδος, έτσι.
1: Η οδηγία δύο εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Να μην εκλεγούν.
0: Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο, μη μου μιλάτε από τις αποστάσεις. Σας ακούω βεβαίως. Ναι.
1: Εδώ η οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους, να μην εκλεγούν νέα όργανα διοίκησης των Δήμων, εάν δεν ψηφιστεί ο νέος κώδικας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα εν αναμονή λοιπόν του νέου κώδικα, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε εντός και εκτός της παράταξης.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Αυτή την παράταξη, αγαπητέ φίλε, δεν την έφτιαξε ένας, την έφτιαξαν 350 άτομα και ιδιαίτερα 5-10 άνθρωποι, οι οποίοι έτρεξαν, μάτωσαν και βοήθησαν να φτιαχτεί αυτή η παράταξη.
0: Προφανώς αυτό ήταν και το πρόβλημά της στην παράταξη αυτής, ότι πραγματικά έτρεξαν ενδεχομένως 5-10 άτομα δυναμικά, χοντάς την εμπειρία, έτρεξαν 350, αλλά μετά επειδή είχε αυτή τη δομή, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Έτσι.
1: Τέλος πάντων, κανείς δεν έχει να πει τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι θα συνεχίσω να λειτουργώ στηρίζοντας τα θετικά, εκαπτηριάζοντας τα αρνητικά, πάντα για το συμφέρον των πολιτών της Ρόδου και των δημοτών της Ρόδου και των κατοίκων.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Τώρα θέλω χρέη ρεπόρτερ. Πάμε στο μας πει τι
1: έγινε. Ήταν ένα καλό Δημοτικό Συμβούλιο. Υπόθηκαν τα πάντα για το κυκλοποριακό, για την παλιά πόλη, για το παλιό νοσοκομείο, για την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου.
0: Ναι, πάμε σε αυτό. Θέλω να πάμε στο διατάφτα, γιατί άκουσα και διάφορα τα οποία υπόθηκαν. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη για όλα αυτά. Ξεκινώντας, πάμε από την κυρία Μενδώνη, γιατί εξεπλάγει να ακούγοντας τον Δήμαρχο να λέει το εξής, ότι μίλησε ένα πολιτικό στέλεχος.
1: Θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με την κυρία Μενδώνη, όπως μας ανακοίνωσε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για τη συνέχιση κάποιων άλλων έργων και την ένταξη κάποιων άλλων
0: καλά, αυτό
1: έργων.
0: Τώρα είναι εκ των υστέρων, αφού έγινε πρώτα η σύγκρουση.
1: Χαρακτηριστικά, ναι. Είναι χαρακτηριστικά ο κύριος Δήμαρχος ότι ήθιστε σε μια εκδήλωση παρόντων των υπουργών να καλείται ο Περιφερειάρχης να χαιρετήσει, να καλείται ο Δήμαρχος, δεν εκλήθη να χαιρετήσει και χαιρέτησε, είπε χαρακτηριστικά, η πρόξενος της Τουρκίας, κάτι που έδινε ένα άλλο χαρακτήρα στην εκδήλωση.
0: Καλά, εντάξει τώρα, ο Δήμαρχος...
1: Ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε αρμοδίως
0: καλά,
1: το
0: περίμενε.
1: Υπουργείο Εξωτερικών και ότι λύθηκαν αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, καλά. Αφού έγινε το ό,τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, τώρα να σας πω κάτι.
1: Η θέση μου είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι, για να ακούσω. Τι θέση να ακούσω.
1: Έπρεπε να χαιρετήσει εκπροσωπώντας όλο το ροδιακό λαό.
0: Ναι. Θα άλλαζε κάτι δραματικά, δηλαδή, εγώ να ρωτήσω, κύριε Ζανετούλη, δεν θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη συνεννόηση με την υπουργό? Διότι
1: σίγουρα
0: τώρα ακούστε, πάω στο διατάφτα, κύριε Ζανετούλη, ακούστε κάτι τώρα. Όταν ο Δήμος της Ρόδου ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να πει στην υπουργό σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση του Δήμου της Ρόδου και ουσιαστικά έχει την ανάγκη της, γιατί αλλιώς δεν προχωράει η δημόσια διοίκηση, δεν χρειαζόταν. Έγινε λάθος από την. Εγώ το είπα από την πρώτη μέρα. Ήταν λάθος της Μενδώνη. Ήταν λάθος να μην χαιρετήσει ο Δήμαρχος. Αλλά ήταν λαθασμένη. Ήταν λαθασμένη και η αντίδραση του Δημάρχου. Ήταν λαθασμένη η αντίδραση του Δημάρχου. Δεν θα μπορούσε να έχει αποφύγει αυτή τη δημόσια αναφορά, η οποία από κάτω συγκεντρώνει τύπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και πώς λειτουργεί το σύστημα. Έτσι. Και να πάει σε μια άλλη διαδικασία για να υπάρχουν ωφέλη για τον τόπο. Τώρα τρέχουμε μία εβδομάδα μετά το χαμό, μία εβδομάδα μετά από όλα αυτά, για να κάνουμε συνάντηση για να ξαναβάλουμε τα ίδια πράγματα στο τραπέζι για τα οποία έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αγαπητέ Τέρη,
0: ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Υπήρξε και η δική μου τοποθέτηση ότι οποιοδήποτε υπουργός επισκέπτεται, αν θέλει, στη Ρόδο, σε οποιαδήποτε εκδήλωση χαιρετίζει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Τώρα, αν δεν έγινε καλή συνεννόηση, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Εντάξει, κύριε Ζανετούλη, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όμως σε σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Την επίσκεψη.
0: Ακούστε, με το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Στο Δημαρχείο,
0: ναι, ωραία. Εντάξει,
1: σίγουρα και εδώ
0: μπήκε, βγήκε τώρα.
1: Καλά,
0: τώρα κάτω από τον Άγιο Φανούρι, ανάψαμε λαμπάδα. Λοιπόν, μπήκε, βγήκε ο Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι αλλού, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει σε σχέση με την Ρόδο και ειδικά με τη Μεσονική Πόλη μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, σύνδεση. Και ήταν λαθασμένοι όλοι αυτοί. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει, όπου για την Μεσονική Πόλη. Συμφωνείτε με αυτά τα οποία συμβαίνουν? Δηλαδή, εδώ βλέπω ότι πάμε να στήσουμε ντρόν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία του προβλήματος στη Μεσονική Πόλη. Τι λέτε τώρα για αυτά?
1: Πάμε να στήσουμε λοιπόν συνολικά μία μελέτη για την οποία, αν δεν υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις, δεν θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Μα δεν το θέμα των εγκρίσεων μόνο. Γιατί έχετε είναι περιοριστεί στο θέμα των ντρόν. Ακούστε, κύριε Ζανετούλη, έχουμε περιοριστεί στο θέμα των ντρόν. Μην περιορίζετε το θέμα των ντρόν. Η ουσία αυτής της ανάθεσης είναι σε λάθος βάση. Στην ουσία πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στην ουσία. Γίνεται μια συνολική μελέτη και ένα μέρος αυτής της μελέτης είναι και τα ντρόν, να το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υπάρχουν, πρέπει λοιπόν πρώτα να τελειώσει αυτή η μελέτη, έτσι γίνεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, και να πάρθουν όλες οι εγκρίσεις. Εάν λοιπόν...
0: Εδώ γιατί δεν έγινε το αυτονόητο?
1: Ποιο είναι το αυτονόητο?
0: Το αυτονόητο ότι παίρνεις πρώτα άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως κάνει η Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου, για να βάλει τις κάμερες στις πύλες και μετά ξεκινάς να κάνεις τη διακήρυξη. Αυτή είναι η πολύ απλή.
1: Έχω μια αντίθετη άποψη.
0: Τι αντίθετη άποψη?
1: Λιώνεις τη μελέτη και παίρνεις τις εγκρίσεις. Εάν δεν πάρεις τις εγκρίσεις, δεν περπατάει κανένα έργο.
0: Ναι, είναι αυτονόητο ότι κάτι πρέπει να δώσεις. Αλλά εδώ τα πήγαμε ανάποδα.
1: Δεν τα πήγαμε ανάποδα.
0: Τι δεν πήγαμε ανάποδα?
1: Θα συνεχίσω να σας λέω την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: είναι ένα μέρος των εγκρίσεων και ένα μέρος της μελέτης. Τα ντρόν θα πετάνε σε κάποιο ύψος,
0: ναι,
1: και θα προλαμβάνουν.
0: Τι θα προλαμβάνουν και ποιος θα τα προλαμβάνει? Ποιες, πέστε μου τώρα. Δηλαδή στα τραπεζοκαθίσματα τι θα προλαμβάνουν τα ντρόν? Θα σηκώνουν τραπέζια πάνω?
1: Μπορείτε να μου πείτε τι είναι εκείνο που σας ενοχλεί?
0: Καθόλου. Απλά προσπαθώ να καταλάβω στην ουσία της παρέμβασης αυτό.
1: Ας αφήσουμε λοιπόν το θέμα να τρέξει,
0: ναι,
1: να πάρουμε όλες τις εγκρίσεις και αφού πάρουμε όλες τις εγκρίσεις θα δοθεί στον ανάδοχο το έργο. Χωρίς, ναι, τις εγκρίσεις
0: έχετε,
1: δεν προχωράει ο ανάδοχος.
0: Έχετε μελετήσει τα επιμέρους σκέλια αυτής της σύμβασης, κύριε Ζανιτούλη? Εδώ θέλω να φτάσω.
1: Τα μελετώ.
0: Ναι.
1: Τα μελέτησα και τα μελετώ, mm-hmm, και περιμένω και εγώ τις εγκρίσεις για να δούμε συνολικά την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολεμική και,
0: ναι,
1: η αντίθετη... Εγώ δέχομαι την αντίθετη άποψη.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι την πολεμική άποψη.
0: Ποια είναι η πολεμική?
1: Η άποψη,
0: η πολεμική, ποια είναι η πολεμική? Η πολεμική ποια είναι? Δηλαδή λέτε πολεμική, σε τι αναφέρεστε για να καταλάβω κι εγώ?
1: Πολεμική διάθεση από κάποιους κύκλους να μην γίνει αυτό. Δέχομαι την αντίθετη άποψη που λέει ότι για να γίνει πρέπει να πάρουμε τις εγκρίσεις και,
0: mm-hmm,
1: εν πάση περιπτώσει να έχουμε και λίγο πριν τις εγκρίσεις. Είμαι λοιπόν της άποψης η μελέτη να ολοκληρωθεί, να ζητηθούν ή να ζητούνται από τώρα οι εγκρίσεις για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό.
0: Για
1: το
0: τα ντρόν αναφέρεις τώρα, για να καταλάβω και εγώ καλά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το σύνολο αυτής της παρέμβασης.
1: Είναι ένα κομμάτι της συνολικής μελέτης.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι θα πρέπει να δούμε τα επιμέρους ζητήματα πέρα από τα ντρόν. Αφήστε τα ντρόν για τα οποία, εντάξει, θα αποφασίσει και η
1: ΝΑΣΑ. Όταν κλείσουν λοιπόν τα επιμέρους, ναι, ζητήματα, θα ολοκληρωθεί και η μελέτη και η ανάθεση του έργου.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν τα επιμέρους ζητήματα τα οποία έχουν μεγάλη αξία και ουσιαστικά δεν επιλύνονται. Εκεί πρέπει να πάμε. Όχι στο αν γράφει ή δεν γράφει το ντρόν ή αν κατεβαίνει τον ντρόν.
1: Έχουμε, έτσι, παρακολουθήσει πολλές φορές,
0: ναι,
1: βιντεάκια,
0: ναι,
1: από την παλιά πόλη για τη συμπεριφορά των σερβιτόρων.
0: Ναι, αλλά δεν λύνονται με τα ντρόν. Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη.
1: Αυτό, αυτά όλα τα βιντεάκια είναι, αν θέλετε, από κάμερες του Δήμου που ήδη έχουν εγκατασταθεί. Εκεί δεν υπάρχουν εγκρίσεις.
0: Ποιες είναι οι κάμερες του Δήμου? Εδώ στο δημόσιο δίκτυο δεν υπάρχουν κάμερες του Δήμου. Αυτά τα οποία παρουσιάζονται δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο αναφέρεσαι. Και επειδή θα βλέπετε τα βιντεάκια, τι θα κάνετε? Πώς θα πέφτει η καμπάνα στον τάδε επιχειρηματία? Αυτό θέλω να φτάσω να ρωτήσω.
1: Να προχωρήσει και οι εγκρίσεις,
0: λοιπόν,
1: θα δείξουν και τον τρόπο,
0: εντάξει,
1: με τον οποίο,
0: ωραία,
1: μπορεί να ελεγχθεί και να προστατευτεί,
0: μάλιστα,
1: η παλιά πόλη.
0: Λοιπόν, εντάξει, ωραία θεωρία είναι αυτή, αλλά σε σχέση...
1: Μου είναι, κύριε,
0: ναι, συμφωνώ, αλλά σας λέω, γνωρίζοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν λύνονται με τα ντρόν, ούτε το ντρόν ρίχνει, αν θέλετε, πρόστιμα.
1: Οι εγκρίσεις,
0: ούτε,
1: λοιπόν, θα δείξουν τον τρόπο,
0: μάλιστα,
1: με τον οποίο θα πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δηλαδή χωρίς προσωπικό θα πηγαίνει το ντρόν και θα ρίχνει το πρόστιμο και θα λύνει το πρόβλημα με τον κράχτη. Αυτό μου λέτε, έτσι.
1: Ας δούμε πρώτα τις εγκρίσεις.
0: Λοιπόν, διαβάστε ξανά όμως, διαβάστε, κύριε.
1: Και μετά.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τα οποία θεωρείτε ότι τρέχουν καλά να σας ρωτήσω. Από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσω και την άποψή σας για αυτό το οποίο παρουσιάστηκε σε σχέση με το κυκλοφοριακό, κύριε Ζανιτούλη, το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως.
1: Χρόνια το κουβεντιάζουμε,
0: ναι,
1: αγαπητέ Τέρι, 15-20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και επειδή πριν 15-20 χρόνια δεν έγινε, αν θέλεις, αυτό που έπρεπε να γίνει,
0: mm-hmm,
1: δεν χτίστηκαν πλατείες, δεν έγιναν κόμβοι, δεν έγιναν πεζοδρομήσεις, δεν έγινε η μεσογειακή χάραξη, δεν έγινε, αν θέλεις, η είσοδος και έξοδος, mm-hmm, από την πόλη, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε μία εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, την έβαλε σε διαβούλευση την περασμένη εβδομάδα. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να παραστώ γιατί είχα άλλη ανηλυμένη υποχρέωση με τα παιδιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε μία παρουσίαση, μπήκαν κάποια πράγματα. Πράγματι η πόλη στενάζει, πράγματι η πόλη δεν συμπεριφέρεται, αν μπορώ να το πω έτσι, στον πολίτη της με άνεση. Πράγματι ο πολίτης το σκέφτεται να κατέβει στο μαντράκι. Πράγματι εκεί η ανάβαση στην πλατεία Κύπρου με τον τρόπο που γίνεται δημιουργεί τα όποια προβλήματα δημιουργεί. Εκτιμώ ότι είναι μια καλή προσπάθεια. Εκτιμώ ότι καλό είναι που μπαίνει στο τραπέζι αυτή η συζήτηση και εκτιμώ ότι κάπου πρέπει να καταλήξουμε πλέον οριστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς βλέπουμε την οριστική λύση του κυκλοφοριακού ζητήματος.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι ένα στοιχείο ενός συνολικού προβλήματος, δηλαδή του πάει να εφαρμοστεί πιλωτικά στην πλατεία Κύπρου ως μία πρώτη δράση, αντιλαμβάνομαι.
1: Χωρίς την περιμετρική οδό, ακούστε κύριε Τέρη, χωρίς την περιμετρική οδό, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς πάρκα, χωρίς αναπλάσεις, χωρίς πεζοδρομήσεις και χωρίς αποφάσεις με πολιτικό κόστος, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Πολιτικό κόστος υπάρχει, αν το τολμήσει η Δημοτική Αρχή θα είναι στα θετικά της. Αν δεν το τολμήσει θα είναι στα αρνητικά της.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα κύριε Ζανιτούλη, αλλά θα ήθελα πραγματικά να δείτε σοβαρά την υπόθεση που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σύμβαση στην Παλιά Πόλη. Εγώ δεν αναφέρομαι στα ντρόν, έτσι το ξεπερνάω αυτό. Αναφέρομαι στην ουσία.
1: Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την επιστολή που μοίρασε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Καμπούρης. Την είδα, τη μελέτησα, την διάβασα, προβληματίστηκα. Όμως μετά άκουσα, αν θέλετε, και τον κύριο Βαγιανό να λέει αν δεν υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις δεν θα περπατήσει τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και εσείς επιμένετε στο ίδιο θέμα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ζανιτούλη, και διαζώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζανιτούλη, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα από την πρώτη ώρα. Δηλαδή, ας βλέπουμε λίγο αυτές τις αναθέσεις σε σχέση με το σύνολό τους. Διότι τώρα έχουμε μείνει στο θέμα των ντρόν. Και έχουμε χάσει την ουσία. Η ουσία είναι αλλού δηλαδή. Αυτά τα οποία επιχειρεί να επιλύσει τα επιμέρους ζητήματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο κυριαρχεί στην δημόσια σφαίρα, στον δημόσιο λόγο δηλαδή. Έχουμε μείνει στο αν έχουμε ή δεν έχουμε την άδεια από τα ντρόν. Εγώ θέλω να πάω στην ουσία. Πώς αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα δηλαδή εννοώ που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, με την εικόνα. Για την οποία εικόνα, έτσι, υπήρξε η μορφή πολύ πιο άμεσα από την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού. Διότι δεν υπάρχει εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος πρέπει να φροντίσει για αυτά τα ζητήματα. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κενό όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως ήταν λάθος της Δημοτικής Αρχής, της προηγούμενης δηλαδή, που δεν προχώρησε άμεσα στο να δει επί της ουσίας την προγραμματική σύμβαση, αλλά και του ίδιου του Υπουργείου, το οποίο είχε αφήσει εκτός το διαχειριστικό σχέδιο. Και εγώ ρωτάω, γιατί τα αφήσαν εκτός? Γιατί αυτό το οποίο ζητάει τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο της Ζόδου δεν το έκαναν όταν υπέγραψαν, έστω και αν την αντέγραψαν, την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση? Τώρα τα ανακαλύπτουν όλα. Τώρα ανακαλύπτουν ότι είναι υποχρέωση στο πλαίσιο της UNESCO να υπάρχει το διαχειριστικό σχέδιο, ενώ είναι μια πραγματικότητα από το 2006. Τώρα τα ανακαλύπτουν όλα. Και βεβαίως αυτό που ρωτάω, τι θα λύσει τον ντρόν δηλαδή? Θα πάρει τους πέντε, μην πω το χαρακτηρισμό, κακούς επιχειρηματίες που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και αν τους σηκώνουν τους μισούς εργαζόμενους τη μία μέρα, την άλλη μέρα εφαρμόζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πώς λύνεις αυτό το θέμα? Το λύνεις με την νομοθεσία, όχι με τον ντρόν δηλαδή. Το λύνεις δηλαδή μπαίνοντας στο τι πρέπει να ισχύσει στο οικονομικό ή στο ποινικό δίκαιο της χώρας. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Όχι με τα ντρόν δηλαδή. Και βεβαίως προφανώς δεν είναι καν ενημερωμένος ο κύριος Ζανιτούλης όταν λέει για κάμερες του Δήμου στην Παλιά Πόλη. Υπάρχουν κάποιες κάμερες που βλέπουν μια πλατεία. Αυτές οι κάμερες όλες είναι παράνομες. Εδώ οι παράνομες είναι οι κάμερες στο Εθνικό Δίκτυο Ρόδου Λίνδου. Δεν μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Διότι δεν έχουν ακόμα τις απαραίτητες εγκρίσεις. Δηλαδή έχουμε μπερδέψει την κάμερα του επαγγελματία με την κάμερα του δημόσιου χώρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγα λεπτά και συνεχίζουμε. Γιατί τι να κάνουμε, θα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, λίγο στην κάμερα, λίγο σε αυτό το οποίο έδωσε ο τηλέμαχος Καμπούρης, στον περίφημο DPO δηλαδή, τι λέει για τις κάμερες, για να δούμε συνολικά πού πάει αυτός ο τόπος.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο ξεκινώντας με αυτά τα οποία αφορούν το κυοφοριακό και να πω το εξής: οτιδήποτε έχει να κάνει με την διάθεση χώρου, δηλαδή έτσι, στην πόλη προς πεζούς, νομίζω ότι η αρχική προσέγγιση για όλους πρέπει να είναι θετική, δηλαδή. Έτσι. Δεν μπορεί η πόλη της Ρόδου να είναι αυτό το οποίο είναι. Έχει δηλαδή φοβερά μνημεία. Και κάποια στιγμή το συνειδητοποιεί κανείς αυτό, όταν για διάφορους λόγους, κυρίως κατά την λεγόμενη χειμερινή περίοδο χριστουγεννιάτικη, κλείνονται οι πλατείες για να δημιουργηθούν εκεί κάποιες βάσεις, χριστουγεννιάτικα χωριά κτλ. Κτλ. Και συνειδητοποιείς το πόσο όμορφος είναι αυτός ο τόπος και πόσο αδικείται από τα δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία έχουν κατακλείσει, είναι λογικό, είναι η εξέλιξη ζωής, το κέντρο. Και βεβαίως. Οτιδήποτε δίδεται στον πεζό, δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με ήπια κυκλοφορία, εμείς νομίζω ως βασική αρχή πρέπει να είμαστε θετικοί. Αρκεί όμως αυτό το οποίο γίνεται να γίνει συνολικά στα μεγάλα ζητήματα, έτσι, και όχι απλά σε ένα, αν θέλετε, μικρό σχέδιο δράσης. Όμως είναι πάντα θετικό. Λοιπόν, μένουμε στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, από ανεξάρτητο σε ανεξάρτητο. Αυτός ο ανεξάρτητος ο οποίος έρχεται τώρα είναι ανεξάρτητος, αλλά με μία άλλη προοπτική. Τηλέμαχος Καμπούρης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Λέω με αν
1: πάλι, πάλι λογοπαίγνιο, πάλι σε μένα.
0: Ναι, τι να κάνουμε, αφού εσείς.
1: Με αγαπάτε, με αγαπάτε.
0: Αλίμονο, ξέρω ότι έχετε μια προοπτική.
1: Το νιώθω και είναι αμοιβαίο.
0: Αυτό έλειπε.
1: Το νιώθω και είναι
0: αμοιβαίο. Βλέπω ότι εσείς έχετε μια άλλη προοπτική, έχετε μια άλλη προσέγγιση από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν θέλετε να κάνετε απλά και μόνο τον Δημοτικό Σύμβουλο, το βλέπετε με μια άλλη βάση και μια άλλη προσέγγιση. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Λοιπόν. Πάμε λίγο, θέλω λίγο ρεπορτάζ, και επειδή με τον κύριο Ζανετούλη είχαμε μια συζήτηση σχετικά με αυτά τα οποία αφορούν την παλιά πόλη και το είχαμε συζητήσει, εγώ επιμένω ότι όλη η υπόθεση δεν είναι θέμα των ντρόν, είναι η ουσία αυτής της διαδικασίας, το σύνολό της δηλαδή και τα επιμέρους ζητήματα.
1: Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που κάνω, απλά επειδή δεν άκουσα τον κύριο Ζανετούλη.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Τοποθετήθηκε στο θέμα των drones.
0: Ναι, για τα drones. Έλεγε ότι θα.
1: Γιατί χθες δεν έβγαλε άχνα γι' αυτό.
0: Εντάξει, σήμερα είναι λαλίστατος. Φαίνεται διάβασε εκ των υστέρων την εισήγηση, προφανώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον εκ των υστέρων διάβασαν όλοι.
0: Ναι, ναι. Πάμε. Τι ήταν αυτό το οποίο τους δώσατε να διαβάσουν και ήταν όλοι αδιάβαστοι από ό,τι καταλαβαίνω, ή πολλοί το πέρασαν έτσι πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει. Το χρονικό έχει ως εξής. Mm-hmm. Ξεκίνησε από την Δημοτική Επιτροπή της Δευτέρας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν και με αίτησή μου προς το γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησα να αναβληθεί το θέμα της ανάδειξης προσωρινού μειοδότη αναδόχου, όπως θέλετε πείτε το, mm-hmm. σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σύμβαση των drones και της βιντεοεπιτήρησης, μέχρι ως ότου τακτοποιηθούν κάποιες βασικές και ουσιώδεις και κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με αίτησή μου λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή ζήτησα αυτό τη Δευτέρα. Σε κάποια φάση, εγώ στείλα το αίτημά μου την Κυριακή. Mm-hmm. Το ίδιο βράδυ έλαβα προσωπική απάντηση από τον κύριο Βαγιανό, απαντώντας μου σημείο προς σημείο στο αίτημα αναβολής, τέλος πάντων, σε μένα προσωπικά. Και τη Δευτέρα το πρωί παρουσιάστηκε ο ίδιος στη Δημοτική Επιτροπή για να μην τυχόν και δοθεί δυνατότητα αναβολής, γιατί το έργο πρέπει να προχωρήσει.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν έμεινα σε αυτό. Ζήτησα το Δημοτικό Συμβούλιο να μου προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αυτά τα οποία επικαλούνται στην απάντηση του κ. Βαγιανούς και τα οποία εγώ δεν είχα υπόψη μου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία για να καταλάβει κάποιος τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Έλαβα χθες το πρωί τα έγγραφα, αυτά τα οποία επικαλούνται ο κ. Βαγιανός, μέσα στα οποία έγγραφα ήταν και η γνωμοδότηση του DPO, του λεγόμενου ναι. υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
0: ναι.
1: του Δήμου Ρόδου.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα έγγραφα, μια που το αναφέρετε, αυτά που επικαλέστε ο κ. Βαγιανός, ποια ήταν τα υπόλοιπα έγγραφα?
1: Τίποτα, ήταν γενικά έγγραφα.
0: Α, γενικά.
1: Ο κανονισμός,
0: ναι.
1: Γενικά. Αυτό ήταν το έγγραφο το οποίο άξιζε να αναφερθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ήταν το έγγραφο για το οποίο γινόταν τόσο τόρος και αυτό ζητούσα.
0: Ναι.
1: Γιατί ενώ την επικαλούνταν, εντέχνως επικαλούνταν μόνο τα στοιχεία τα οποία βόλευαν τον κύριο Βαγιανό, ναι, προκειμένου να προχωρήσει.
0: Διάβαζα τα νούμερα τα οποία ήταν.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Ναι. Και απλά το έλαβα χθες. Φρόντισα λοιπόν με καινούργια μου αίτηση και με καινούργια μου κατάθεση στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσω το Σώμα ότι υπάρχει μια γνωμοδότηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη σύμβαση από τις 26/5/26 με πρωτόκολλο στο Δήμο. Και έχουν ενημερωθεί και έχει κοινοποιηθεί στον Γραφείο Δημάρχου, στον κύριο Βαγιανό, στον κύριο Βαρέλη, στην κυρία Γενική Γραμματέα του Δήμου.
0: Όσους εμπλέκονται στην διαχείριση του Δήμου και σε σχέση με την σύμβαση της παλιάς πόλης. Ναι, ακριβώς. Ναι, λέω, δύο εμπλεκόμενοι εντεταλμένοι, η Γενική Γραμματέα, η οποία ασκεί διοίκηση, δήμαρχος και ο νομικός του Δήμου, που είναι ο κύριος Χαλκιάς, που είναι φόλης της ύλης.
1: Δεν είχε κοινοποιηθεί στον κύριο Χαλκιά.
0: Α, οκ. Λοιπόν, τι λέει αυτό το.
1: Θα σας πω. Αν θέλετε να μην μείνουμε στα τεχνικά, ναι, να σας πω όμως κάτι το οποίο αξίζει να λεχθεί και να ακουστεί.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι μπήκε στις 26/5 στο Δήμο, εμείς στις 27/5 είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα

0: της, επιβεβαιώθηκε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι προβληματισμοί που είχα εκφράσει και οι αγωνίες που είχα εκφράσει εξ αρχής, τόσο και κατά την συζήτηση της Δημοτικής Επιτροπής, όσο και στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Θα σας πω μόνο το απλό ότι η χρηματοδότηση αυτή συνοδεύεται από 20 διακριτές συστάσεις, όρους και προϋποθέσεις για τη συμμόρφωση σε ό,τι έχει να κάνει με τον κανονισμό των προσωπικών δεδομένων. Αποδεικνύει ότι βασικό και η ίδια ύπαρξη αυτή του μεγάλου αριθμού συστάσεων αποδεικνύει ότι κατά το χρόνο έκδοσης της νομοδότησης η κρίσιμη παράμετρη της νοημότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Και το καλό θα ήταν να μην έχουν ακόμα ακολουθεί, που σημαίνει ότι θα είχαν ξεκινήσει. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου οι διαδικασίες αυτές. Ο ίδιος ο DPO αναφέρει ότι η DPA είναι η μελέτη αντικτύπου, είναι το πιο βασικό έγγραφο προκειμένου να ξεκινήσει μια τέτοιου είδους σύμβαση. Λέει λοιπόν στο έγγραφό του ο DPO ότι η DPA πρέπει να διενεργείται, και το λέει ρητά, πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων ως προς το σχεδιασμό, τις τεχνικές προσδιαγραφές, τους όρους προμήθειας και τη λειτουργία του συστήματος. Με λίγα λόγια, πρέπει να προηγείται τη διακήρυξη, κύριε Χατζιωάννη.
1: Και εμείς
0: αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο έγγραφο που έπρεπε να το έχουμε εκπονήσει και το οποίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, αν μου επιτρέπετε να έχω τέτοια, γιατί θα μας την κόψουν κι αυτοί, αυτό θα πάρει τουλάχιστον στην καλύτερη 4 με 5 μήνες για να εκδοθεί. Και ακούστε και το καλύτερο. Όταν εκδοθεί η DPA και αρχίσει να αξιολογεί την DPA, αν μετά την DPA δούμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα, πρέπει να μπούμε σε διαβούλευση με την αρχή προστασίας.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Άρα είναι μια διαδικασία με την DPA που γίνεται προ της διακήρυξης. Μετά το βασικό μόρφωμα της διακήρυξης πηγαίνει για να ζητήσει την αδειοδότηση στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, το οποίο σας έχω επανειλημμένως υπενθυμίσει. Εννοώ και στους ακροατές ότι όταν χρειάστηκε να μπουν επίλυση στην Μεσαιωνική Πόλη πριν κάποια χρόνια, χρειάστηκαν 7 μήνες για να απαντήσει θετικά στις πύλες της εισόδου και τίποτα άλλο. Μία εσωτερική καταγραφή, η οποία χρειαζόταν. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα πόσο σύνδετο είναι το πράγμα. Αλλά κύριε Καμπούρη, έχουμε μείνει στο κομμάτι που αφορά ουσιαστικά μόνο ενώ στον δημόσιο λόγο, στη δημόσια συζήτηση. Μόνο το θέμα των drones. Εάν μπει κανείς στο βασικό αυτής της διακήρυξης, τα επιμέρους στοιχεία, θα δει όλα αυτά τα οποία αναφέρονται. Δεν έχουν βάση με βάση τη δικαιοδοσία του Δήμου, δηλαδή. Εννοώ το ρόν το οποίο θα καταγράφει την παράβαση και μετά τι θα γίνεται, δηλαδή. Ποιος θα πηγαίνει να αποσύρει τα εμπορεύματα, να τα μαζεύει και όλα αυτά τα σχετικά. Δηλαδή,
0: κύριε Χατζιωάννου, είναι η βασική λόγη και οι συστάσεις του DPO, του αναφέρει με στην νομοδότηση, ότι δεν έχουν διευκρινιστεί όλα αυτά που περιγράφεται.
1: Μάλιστα.
0: Και για να ξεκινήσει ένα τέτοιο τέτοιας έκτασης και τόσο μεγάλου οικονομικού αντικειμένου έργο, πρέπει όλα αυτά να έχουν αποσαφιστεί.
1: Γιατί είναι 1.200.000 ευρώ, δηλαδή, να μην το λησμονούμε τώρα.
0: Όχι,
1: το λέω σε εσάς. Το λέω για να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί έχουμε μια δημοτική αρχή, η οποία επικαλείται ότι βρήκε καμένη γη, πήγε και πήρε ένα δάνειο, και αυτή η δημοτική αρχή μέχρι στιγμής, σε ό,τι είχε να κάνει με την ένταξη διαφόρων σχεδίων διοίκησης, εννοώ προγραμμάτων, έχει μηδέν. Σε αυτό έχει μηδέν.
0: Μηδέν δεν έχει, έχει όμως πολύ μικρά νούμερα.
1: Εντάξει, εδώ τα λέω μηδέν με πολύ μικρά νούμερα.
0: Ξέρετε ότι επειδή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατακρινόμαστε, επειδή βγαίνουμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές και μιλάμε, καλό είναι να ακριβολογούμε για να μην έχουν να μας πούν και το παραμικρό. Γιατί, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ναι, εγώ στην παλιά πόλη εγώ δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχουν βάλει ένα έργο κάποιο πρόγραμμα.
0: Σωστά.
1: Έχετε δει εσείς, γιατί μιλάμε για Μεσαιωνική Πόλη.
0: Αυτά που αφήσατε.
1: Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια.
0: Αυτά που άφησε ο Καμπουράκης, ακόμα τώρα, χθες δόθηκε η 7η παράταση της.
1: Σε αυτό αναφέρομαι, δηλαδή. Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει το ίδιο διάθεση να τρέξουν. Και θέλω να σα ρωτήσω, αν τελικά στη Δημοτική Επιτροπή, επειδή δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα, εάν τελικά ήρθε και αυτή η ιστορία ετηροδιακή επαυλή ή για το δίκτυο ΑΜΕΑ, αν έχουμε κάποια ενημέρωση, αν έχετε εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος.
0: Δεν είμαι στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Δεν είστε. Ναι, λέω ως Δημοτικός Σύμβουλος, αν έχετε κάποια ενημέρωση.
0: Δεν
1: θα είστε και αρχηγός, οπότε φαντάζομαι, οπότε τώρα πρέπει να μαζεύετε όλα αυτά.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, θα είστε και αρχηγός, οπότε πρέπει να τα μαζεύετε όλα αυτά, λέω τώρα.
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύω τα κομμάτια μου γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ.
1: Καλά, από αυτό έχουμε περάσει όλοι τώρα.
0: Μαζεύω τα κομμάτια μου.
1: Όταν κάνεις κόρες, έτσι είναι.
0: Θα προσπαθήσω να μαζέψω και αυτά για να έχω άποψη πάνω σε όλα.

0: Θα σε πατήσει κάτω η κόρη, να το ξέρεις, αγαπητέ κύριε.
1: Χαλάλη.
0: Μπράβο.
1: Σε κάθε περίπτωση, το απορίας άξιο και να μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε όχι μόνο στην εκπόνηση της μελέτης και στην προκήρυξη του διαγωνισμού, αλλά και στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου, χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκλήρωση της θεμελιώδους διαδικασίας της DPA. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά και μπορεί να είναι λίγο εξειδικευμένα, αλλά αυτός που ακούει καταλαβαίνει. Έχει υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να έχει προηγηθεί η DPA. Είναι εύλογο να αναρωθεί κανείς πώς είναι δυνατόν, ενώ υπήρχε η πλήρης γνώση των 20 συστάσεων του DPO, να επιλέχθηκε και συνέχισε τη διαδικασία.
0: Σας άκουσα επίσης να κάνετε μία αναφορά, γιατί επαναλαμβάνω, είδα κάποια αποσπάσματα, σε σχέση με αυτή την κόντρα η οποία υπήρξε με την κυρία Μεδόνη, για την οποία μαθαίνω τώρα ότι θα πάει σε μία εβδομάδα ο Δήμαρχος από κοντά στην κυρία Μεδόνη για να τα βρουν, να τα ξαναβρουν και όλα αυτά. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε. Χωρίς να υιοθετώ άκρητα καμία από τις δύο εκδοχές που δόθηκαν, είτε από τη μεριά του Δήμου είτε από τη μεριά της Υπουργού, θεωρώ ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν τιμούν κανένα και κυρίως δεν ωφελούν τη Ρόδο. Η Ρόδος δεν έχει ανάγκη από δημόσιες αντιπαραθέσεις, έχει ανάγκη από συνεννόηση, συνεργασία και σίγουρα από αποτελεσματική διεκδίκηση. Οι θεσμικές σχέσεις μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης πρέπει σίγουρα να χαρακτηρίζονται και από αμοιβαίο σεβασμό και από σοβαρότητα, αλλά σίγουρα και από συνεργασία. Την επόμενη ακριβώς μέρα της κόντρας είδαμε μια διάθεση να πέσουν οι τόνοι.
0: Καλά, αφού έγινε ο κακός χαμός, την επόμενη μέρα ήταν λογικό να πέσουν οι τόνοι.
1: Θα μπορούσε να μείνει, δεν ξέρω αν ήταν λογικό, αλλά το είδαμε να συμβαίνει και δεν μου προκάλεσε καμία έκπληξη, όπως είχα πει
0: σε
1: άρθρο μου, ότι την προηγούμενη μέρα κάνουμε άλλα, την επόμενη μέρα κάνουμε άλλα και προσαρμοζόμαστε ανάλογα με την.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Καμπόρη? Ότι η Δημοτική Αρχή, ο κ. Κολιάδης, κλώτησε μια ευκαιρία. Είχε 4 μέρες τη δυνατότητα να έχει κοντά την κυρία Μεδόνη, δηλαδή να είναι face to face με την κυρία Μεδόνη και να της θέσει τα ουσιαστικά ζητήματα για τα οποία υπάρχει ένας δικαιολογημένος προβληματισμός από το Δήμο της Ρόδου, γιατί προγραμματική δεν το έκανε. Μπήκε στον καβγά με την κυρία Μεδόνη. Και πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι άλλοι. Ορίστε.
1: Συγγνώμη, από ό,τι άκουσα θα την επισκεφτεί σε 2 εβδομάδες.
0: Τώρα, σε 2 εβδομάδες. Λέω, γιατί χάσαμε την ευκαιρία αυτή, έτσι, η οποία τόσο καιρό λέμε για την προγραμματική σύμβαση. Χάσαμε την ευκαιρία, κλωτσίσαμε την ευκαιρία και μπήκαμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν κατάλαβα ποιον ευνόησε. Ήταν χειρισμός. Ατυχίες και από την κυρία Μεδόνη.
1: Δηλαδή το να μιλήσει ο Δήμαρχος σε μια εκδήλωση που αφορά και τον Δήμο δεν είναι κάτι τώρα.
0: Αλίμονα. Ήταν ατυχής χειρισμός από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και από την άλλη τώρα αυτό
1: δεν
0: που άκουσα.
1: Δεν πραγματικά και δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες, αλλά δεν θα άνοιγε και μύτη να
0: σα πω. Δεν ήταν λάθος, αλλά τώρα και να ακούω ότι ουσιαστικά υπόθηκε κάτι προς το Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό. Θα τη μαλώσει τώρα και να πετρίτη στην Μεδόνη, γιατί τι λέμε τώρα?
1: Δεν τα ακούσαμε αυτά από την αρχή, τα ακούσαμε των υστέρων και μετά τον τόρο που έγινε.
0: Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, να είστε καλά, να κοιμηθείτε λιγάκι, γιατί φαντάζομαι ότι είστε εξενυχτισμένος.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θα πάμε, όχι, δεν πάμε πουθενά. Ραντεβού για αύριο το πρωί, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της υδατικής επάρκειας στα Δωδεκάνησα αποτελεί ένταξη νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, με την υπογραφή της σχετικής απόφασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Ρόδο, Λέρο και Αστιπάλαια, με έργα που αφορούν την αποκατάσταση δικτύων ίδρυυσης, την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τα νησιά, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας απαιτεί σταθερό σχεδιασμό και συνεργασία. Όπως ανέφερε, τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νησιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Ημέρας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σίδωρος Κούβελος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες του Ολυμπισμού. Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας γύρω από το έργο φύλαξης και επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones, επαναφέρει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε την κοινοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Κόσμος, αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη δημόσια απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Σωτήρη Βαγιανού, στην οποία γίνεται αναφορά σε σειρά εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων, που σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη δεν είχαν τεθεί ως σήμερα στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην κρημοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου, η οποία, όπως σημειώνει, επικαλείται ως βασικό τεκμήριο για την ομιμότητα του έργου. Όπως έκανε γνωστό, το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης περίληφθε τελικά στα χέρια του την Τετάρτη και μετά τη μελέτη του θεωρεί ότι επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί που είχε εκφράσει εξ αρχής για το σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η γνωμοδότηση συνοδεύεται από 20 διακριτές συστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως υποστηρίζει ο DPO, επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή την DPIA, θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το έργο και να προηγηθεί τις διαδικασίες προκήρυξης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εξοαστική περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό έφερε ξανά στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων σε φυσικούς χώρους. Με αφορμή το συμβάν, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Φεστρατίου απίθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους εγκαταλείπουν απορρίμματα ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πρακτική δεν υποβαθμίζει μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και ολόκληρες περιοχές. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η παρουσία των ελληνικών νησιών στις προτιμήσεις των πελατών της TUI Γερμανίας για το καλοκαίρι του 2026, με τη Ρόδο και την Κόνα συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς της σεζόν. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταλυμάτων περιορίζεται όσο πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Την έναρξη της διαδικασίας υπόβολης αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μετά την πρώτη σύσκεψη εργασίας που συμμετείχε με τη νέα του ιδιότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα και με ίσους όρους για όλους τους δικαιούχους. Οριστικά τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελίστρια Λαουντού, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου επικύρωσε την ομιμότητα της εκλογής της, ανοίγοντας τον δρόμο για την άσκηση των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Η απόφαση λήφθη έπειτα από τον προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο. Πενθυμερή περιοδία στα Δωδεκάνησα προγραμματίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων που πραγματοποιεί σε περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να βρεθεί στη Ρόδο είτε το απόγευμα της Παρασκευής είτε το πρωί του Σαββάτου, με το ακριβές πρόγραμμα να οριστικοποιείται τις επόμενες ημέρες. Την έγκριση για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στο Βαθία στη Πάλαιας έως το 2030 έλαβε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη των προϊστορικών ευρημάτων της περιοχής. Αναστάτως προκλήθηκε στο Φαλιράκι από ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο την Τετάρτη, όταν αλλοδαπός επισκέπτης ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν γυμνός, καρφάλωσε στο όχημα και περίμενε για σύντομο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό, πριν απομακρυνθεί. Το συμβάν εκτελήχθηκε μπροστά σε πολίτες και τουρίστες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αμηχανία την εξέλιξη της κατάστασης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ μαζί με τον καλό μου συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιωάννου, θα είμαστε μαζί για μία ώρα, Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα. Βασίλη μου, τι κάνεις? Όλα καλά, λεπέτη μου? Όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα.
0: Μπράβο, καμάρι μου, μπράβο.
1: Με το κακό σβελόντιο.
0: Έχουμε πολλά τέτοια.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε πράγμα, ε.
1: Καθημερινά υπάρχουν.

0: Λοιπόν, δύο λέξεις έγραψαν στα πολιτικά μας πράγματα. Και αναφέρομαι στην Νάντια Γιαννακοπούλου. Τίμησαν τον Ανδρέα Παπαδρέου και πάνω από το μνήμα του κατέθεσε ένα λουλούδι η κυρία και είπε δύο λέξεις. Αχ, Ανδρέα. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Αχ, Ανδρέα. Σας έχω εκπλήξει σήμερα και νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, αφού σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε όλες του σταθμού πάντα ακούγονται αλήθειες, αρέσουν δεν αρέσουν. Ενίοτε Βασίλη, οι αλήθειες δεν είναι αρεστές στον κόσμο. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Ο κόσμος έχει συνηθίσει, του αρέσει η δημαγωγία, ο λαϊκισμός. Και έχουμε μέτρα σε αυτόν εδώ τον τομέα, στην δημαγωγία και στο λαϊκισμό. Νομίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι άνευ συναγωνισμού. Δηλαδή αν τον βάλεις να ανταγωνιστεί με κάποιον, έχασες. Ιτήθηκες κατά κράτος.
1: Ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση, πριν έρθω στη δουλειά, είδα μια καινούργια δημοσκόπηση. Έκλεισε η ψαλίδα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα δημοσκοπήσεις βλέπουμε πολλές.
1: 6, τόσο.
0: Όχι, όχι, αυτό. Εδώ είναι. Εδώ, αυτό που λες είναι. Εδώ δίνει 28,3 στη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Και στο Τσίπρα δίνει 21,4. Δηλαδή 7-6,9 διαφορά.
1: Βλέπουμε μία άνοδο.
0: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δίνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,9 και δίνει στην τρίτη θέση το κόμμα της Καριστιανού με 11,9. Εγώ να σου πω κάτι. Η κάθε μέτρηση βεβαίως έχει τη δική της αξία, τη δική της δυναμική και η κάθε εταιρεία μετρά πάντα με τα δικά της, με την δική της μεθοδολογία. Αυτή η μεθοδολογία της Real Polls, η αλήθεια είναι ότι δίνει μια δυναμική μεγαλύτερη ίσως από αυτήν που θα περίμενε κανείς. Διότι ο κόσμος, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, εάν έχει πάθει παράκρουση η κοινωνία, είναι δικαίωμά της. Θα μου πεις, η ιστορία τι δείχνει? Ότι η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, δεν είναι ο θεόπεμπτος και ο σοφός λαός, όπως ισχυριζόμαστε ενίοτε, έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, δεν μπορεί εύκολα κανείς να ξεχάσει το τι ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Πάνο Καμένο. Δεν μπορεί εύκολα να ξεχάσει κανείς.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Σήμερα μιλάνε όλοι, και μιας και είμαστε τώρα στην τουριστική σεζόν, παντού, και δεν είναι μόνο στα νησιά του Αιγαίου όπου πρωταγωνιστούν στον τομέα του τουρισμού, αλλά παντού. Αν πιάσει από πάνω από τη Χαλκιδική, ας πούμε, και να κατέβεις μέχρι κάτω την Κρήτη, κακά τα ψέματα, το εγχώριο προϊόν παράγεται κυρίως από τον τουρισμό. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 30%. Λοιπόν, και βλέπουμε τα προβλήματα, τα τοπικά που έχει η κάθε περιοχή, έτσι. Και βλέπουμε παραλίες, ας πούμε, οι οποίες ακόμα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και περίμενε τώρα η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου, περίμενε αργά τα ζώα μου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είναι μια θυγατρική του υπερταμείου. Όλα αυτά πέρασαν, υποθηκεύτηκαν από το Τσίπρα. Ρε παιδιά, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Για έναν αιώνα, για 99 χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ο Σόιμπλε το είχε ζητήσει και από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Το είχε ζητήσει και από τους προηγούμενους.
1: Δεν τα έδωσαν.
0: Τόλμησε κανείς?
1: Όχι, δεν τα
0: έδωσαν. Αυτός ό,τι του έλεγαν το έκανε. Πού ποντάρει τώρα? Ποντάρει στη βλακεία των Ελλήνων, γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους Έλληνες. Το ποσοστό των ψεκασμένων, μας έλεγε ο Θάνος Τζίμερος, είναι άνω του 62%. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι αν γινόταν το θέλημα το 62%, δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ούτε χρειάζεται να έχει κανείς ειδικές γνώσεις για να προσδιορίσει πού θα βρισκόταν σήμερα η χώρα μας. Μια χώρα η οποία ο Θεός την λυπήθηκε, δεν ξέρω πώς τι, και θυσιάστηκαν δύο κόμματα. Θυσιάστηκε το Πασόκ, και θυσιάστηκε και η Νέα Δημοκρατία και αναγκάστηκαν, γιατί τότε η παρέα του Λαφαζάνη, οι 30 τόσοι λεβέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε, είπαν... Δεν ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο. Και τι θα γινόταν? Θα μας πετούσαν έξω, όχι από την Ευρωζώνη απλά, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Τι σημαίνει αυτό? εάν πραγματικά δηλαδή έχουμε πάθει, πώς τη λένε αυτή την αρρώστια που έρχεται από τον Πούτιν και από το ξανθό γένο στη Ρωσία, έχουμε γίνει όλοι ας πούμε πουτινάκια, και αν πραγματικά μοιράζει φράγκα τουλάχιστον η ΚΑΚΕΜΠΕ, η Ρωσία, οι φίλοι μας, δίνει σε αυτούς που τη στηρίζουν ας πούμε τόσο πολύ. Εάν πράγματι έχουμε περάσει σε αυτήν εδώ τη φάση, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα στην τέταρτη θέση είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όποια λάθη και αν έκανε, όσα λάθη και αν έκανε, όσα λάθη αν συνεχίζει να κάνει τώρα ο Ανδρουλάκης. Βρε το ΠΑΣΟΚ, τέταρτο κόμμα. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Εγώ άκουγα την Άννα Διαματοπούλου από νωρίς το πρωί στον Ξενάκη. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, είναι δυνατόν αυτό εδώ πέρα το κόμμα με τέτοια σοβαρά αξιόλογα στελέχη ας πούμε να το φτύνει η ελληνική κοινωνία. Μα όποια λάθη και αν κάνει, και να επιβραβεύει ποιον, το Τσίπρα. Το Τσίπρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω Βασίλη μου, αλλά πραγματικά δηλαδή αγχώνομαι και στεναχωριέμαι, γιατί είναι άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν ξέρω δηλαδή πού μπορεί να πάει, πού μπορεί να φτάσει το πράγμα, αγαπητοί μου φίλοι. Έχουμε δηλαδή ξεμοραθεί. Έχουμε χάσει τα λογικά μας. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό εδώ. Υπάρχει δηλαδή τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που λειτουργεί με τέτοια, με τόση μεγάλη απερισκεψία. Είναι δυνατόν. Σηκώνω τα χέρια ψηλά και πραγματικά δηλαδή η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λέτε και δεν είδαμε τι σημαίνει αριστερά. Λέτε και δεν βιώνουμε αυτά τα οποία ζήσαμε με τον Τσίπρα. Εδώ για το κομμάτι, ειδικά το θεσμικό που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να ακούσω τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Ακούω τον Υπουργό Δικαιοσύνης που χρημάτισε εκείνη την περίοδο. Και να επιβραβεύεται αυτή η πρακτική αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό σου λέω Βασίλη, εάν δηλαδή γινόταν διαγωνισμός στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία, δηλαδή μιλάμε ότι και έπαιρνε μέρος ο Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, μόνο εκτός συναγωνισμού θα έπρεπε να πάρει αυτός μέρος. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί στο βαθμό αυτό να έχει την ικανότητα να ξεγελά την ελληνική κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει αγαπητοί μου φίλοι, όπως και να έχει, λάθη γίνονται. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, επαναλαμβάνω. Και θλίβομαι γι' αυτό. Βλέποντας τώρα, ας πούμε, είδα στο Πρόταγκον την τελευταία δημοσκόπηση της Real Poll. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, δεύτερος ο Τσίπριζας. Πώς λέγεται τώρα, ελληνική αστυνομία. Έλλας, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ακόμα και εδώ, αν προσέξατε με τι δόλιο τρόπο, ακόμα και το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί, καπηλεύεται την ελληνική αστυνομία, καπηλεύεται την Ελλάδα στην ουσία. Ελλάς. Και όταν ακούω εγώ δημοσιογράφους να λένε «Η Ελλάς» το κόμμα του Τσίπρα, πείτε το Ελλάς, να πω το κόμμα δηλαδή Ελλάς, θα μου πείτε ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι γένους θηλυκού και γι' αυτό λένε η Ελλάς. Τη στιγμή όμως που έρχεται και συγκρούεται με το εθνικό συμφέρον, και το εθνικό συμφέρον είναι το όνομα της πατρίδας, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με αυτούς εδώ, να πούμε, το κομμάτι της αριστεράς. Για όνομα του Θεού. Εμένα τουλάχιστον με προσβάλλει και με θλίβει αυτό. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τζίμερος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζίμερε.
2: Καλημέρα.
0: Εσείς πώς ακούσατε το όνομα, μιας και εδώ τώρα σας βάζω στη συζήτηση, κύριε Τζίμερε μου.
2: Είναι ένα όνομα το οποίο στους μένα αριστερούς δημιουργεί συνειρμούς αντιστασιακούς, δηλαδή εμφυλιοπολεμικούς. Στους δε, ξέρω εγώ, νέο εθνικιστές της αριστεράς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, μπορεί να του θυμίσει το όνομα της χώρας.
0: Μόνο που ήταν τότε ο Έλλας ήταν τότε, δεν ήταν η Ελλάς. Τώρα όμως η Ελλάς δεν πάει βαρύ το κουστούμι, ας πούμε, για τους αριστερούς ριζοσπαστές.
2: Κοιτάξτε, το ουσιαστικό δεν είναι το κόμμα, το όνομα του κόμμα.
0: Σύμφωνοι, ναι.
2: Το ουσιαστικό είναι το ίδιο πακέτο ανοησιών και λαϊκισμού, το οποίο διακονούσε και διακινούσε ο Τσίπρας και πριν να εκλεγεί πρωθυπουργός. Το ίδιο ακριβώς. Θα φορολογήσω τους πλούσιους. Ποιοι είναι πλούσιοι, παιδιά, για περιγράψτε το λίγο. Το 2% ποιοι είναι αυτοί, Και πώς θα τους φορολογήσεις πάνω από αυτό που φορολογούνται ήδη, γιατί κάποιος που έχει ψηλά εισοδήματα φορολογείται ήδη με 44%. Άρα δεν ξεκινάς από το 0. Αν το φορολογήσεις παραπάνω, πού θα φτάσεις το φόρο? Δηλαδή ήδη το πρόβλημα της Ελλάδας, ειδικά το παραγωγικό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορεί να βρει στελέχη καλοπληρωμένα τα οποία αποδίδουν και έργο. Όταν τα μισά λεφτά ενός μεγαλοστελέχους, να το πω έτσι, που έχει ικανότητες, δεν έγινε εκεί επειδή το όβολο τον έβαλε ο μπαμπάς του, τα παίρνει το κράτος, δεν θα καθίσουν στην Ελλάδα να τους κρδέρνουν. Δηλαδή ένας που παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 4.000 ευρώ, που δεν είναι πολλά λεφτά για ένα καλό στέλεχο σε μια εταιρεία, κοστίζει στην εταιρεία το 8. Και από το, ο ίδιος από τα 4, από ένα ποσό και πάνω, τα μισά τα παίρνει το κράτος. Επομένως, όταν λες ότι θα βρω χρήματα από αυτούς, θα μας πεις συγκεκριμένα ποιους θεωρείς πλούσιους, πώς θα τους φορολογήσεις ή πώς θα φορολογήσεις τις εταιρείες που βγάζουν πολλά. Πολλά σε σχέση με τι? Σε απόλυτο μέγεθος. Δηλαδή όσες εταιρείες βγάζουν, ας πούμε, από 1 εκατομμύριο και πάνω, που είχαν πει κάποτε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και αν έχουν επενδυμένο κεφάλαιο 1 δις, είναι πολλά ή είναι λίγα? Σε σχέση ως ποσοστό προς το επενδυμένο κεφάλαιο, προς το τζίρο, προς τι? Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Και ο διαγωνισμός που λέτε λαϊκισμού γίνεται και γίνεται σε όλη την πολιτική μας ζωή και γίνεται και στις εκλογές, ακριβώς επειδή επιτρέπεται να γίνεται. Εγώ χρόνια τώρα λέω ότι είναι φαύλο το πλαίσιο. Δηλαδή, όταν ζητάς...
0: Πώς θα μπορούσε να απαγορευτεί? Γιατί το επιτρέπεται που λέτε συνδυάζεται με το απαγορεύεται.
2: Βεβαίως. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Το λέω από το 12. Έχω γράψει και άρθρα για αυτό το πράγμα. Να το πω στους ακροατές σας αν δεν το ξέρουν. Για να πάρει μέρος ένα κόμμα στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άρεο Πάγο τουλάχιστον 10 νομοσχέδια, μπορεί να είναι 110 αν θέλει, αλλά τουλάχιστον 10 νομοσχέδια τα οποία δεσμεύεται να εφαρμόσει τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν ο λαός το...
0: Ωραία, θα σου πει, οκ, θα το κάνω και δεν το κάνει.
2: Δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές.
0: Μα... πάρα πολύ απλό. Θα σου πει, οκ, θα το κάνω, παίρνει μέρος στις εκλογές και μετά δεν το εφαρμόζει.
2: Να το πάμε βήμα-βήμα, διότι υπάρχει λύση για τα πάντα.
0: Ελάτε.
2: Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καταθέσεις στον Άριο Πάγο νομοσχέδια, όχι ευχές. Δηλαδή θες να φορολογήσεις τον πλούτο. Οκ, αν είναι αυτό το σχέδιο, όσο ναι, θα ορίσεις τι εστί πλούτος. Θα λέει το νομοσχέδιο ότι υπολογίζεται φόρο από το νέο, ας πούμε, οικονομικό έτος. Από τη στιγμή που θα εκλεγεί, έτσι θα λέει το νομοσχέδιο, ή από αύριο. Όσοι έχουν εισόδημα πάνω από τόσο φορολογούνται με τόσο συντελεστή, ή όσοι έχουν συνδυασμό εισοδήματος και περιουσίας, ή όσοι έχουν μόνο περιουσία, ας πει ό,τι θέλει. Αλλά θα το πει συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή ο δικαστής δεν θα έχει άποψη, απλά θα το κρατήσει αυτό ως δεσμευτικό να δει αν θα το εφαρμόσεις. Γιατί αν πούμε ότι θα έχει άποψη, τότε δεν κυβερνάει το κόμμα, κυβερνάει ο δικαστής.
2: Μην μπερδευόμαστε, γιατί...
0: Όχι, το διευκρινίζω αυτό προς αποφυγή.
2: Ήμουν σαφέστατος.
0: Πολύ καλά, εντάξει.
2: Ο δικαστής το κρατάει.
0: Το κρατάει απλώς.
2: Τι θες να κάνεις εσύ? Εγώ θα βάζω περισσότερο μυζήθρα στις τυρόπιτες. Αυτό θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό?
0: Μάλιστα.
2: Για τη χώρα?
0: Για να πάει, δούμε αν θα το κάνεις. Μάλιστα.
2: Αυτό είναι. Πόσο περισσότερο? Δηλαδή θα βάζω 23 γραμμάρια παραπάνω. Συγκεκριμένα. Εάν λοιπόν ένα κόμμα πει ότι αυτά τα 10 πρώτα πράγματα θεωρώ πιο σημαντικά, αυτά θα κάνω. Θα συζητάμε επ' αυτών επί συγκεκριμένων προτάσεων και επίσης θα απαγορεύεται στο κόμμα να τοποθετείται επί άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, έχεις φέρει νομοσχέδιο για τη φορολογία, για τη διαχείριση, ας πούμε, του μεταναστευτικού, δεν ξέρω τι, νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Για την, για οτιδήποτε, για τις δημόσιες κοινωνίες που θα τις κρατικοποιήσουν. Αυτά. Για αυτά θα λες.
0: Κατανοητό. Θα σου πει όμως ο άλλος...
2: Αν πεις για κάτι άλλο, θα φας πρόστιμο.
0: Κύριε Τζιμέρε, κατανοητό αυτό το οποίο λέτε.
2: Θα πεις λαϊκιστικές ευχές. Μέχρι... Δηλαδή, ακούστε με λίγο, δεν σου απαγορεύει κανένας να καταθέσεις στον Άριο Πάγο 1000 νομοσχέδια. Αλλά θα είναι νομοσχέδια έτοιμα για ψήφιση και η Επιτροπή της Βουλής, η νομοπαρασκευαστική, θα τα κρίνει ως προς την αρτιότητά τους, αν είναι σαφή, αν είναι γραμμένα σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές.
0: Και θα πρέπει να εφαρμοστούν, να ψηφιστούν όλα, να γίνουν νόμοι του κράτους αυτοί εδώ.
2: Ένα κείμενο το οποίο να μπορεί αύριο να γίνει νόμος του κράτους.
0: Και αν από αυτά γίνουν τα από τα 100, τα 80...
2: Πάμε στο επόμενο στάδιο. Εάν υπήρχε αυτό, πριν να φτάσουμε στο επόμενο, θα είχε εξυγιανθεί, θα είχε εξαφανιστεί ο λαϊκισμός από τις προεκλογικές κουβέντες. Εντελώς. Διότι θα έπρεπε ο καθένας να είναι υπεύθυνος, γιατί θα μπορούσαμε να μετρήσουμε. Αν δηλαδή εγώ υπόσχομαι λαγούς στην Πετραχίλια, με επιδόματα, ξέρω εγώ, με στήριξη των αδυνάτων, με αξιοπρέπεια, όλα αυτά τα ανόητα φλού που λένε όλοι οι πολιτικάτες, και οι δεξιοί και οι κεντρώοι και οι αριστεροί και οι παλιοί και οι νέοι. Αν δηλαδή αυτά φεύγαν από το κάδρο και λέγαμε τόσα θα φορολογήσω και τόσα θα δώσω, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και τους δικαιούχους. Διότι όταν λες θα ενισχύσω τους φτωχούς, θα μας ορίσεις ποιους θεωρείς φτωχούς. Αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω από τόσο, που έχουν, το ξέρω εγώ, τόσα παιδιά. Θα το ορίσεις με έναν τρόπο. Και θα μπορούσαμε να μετρήσουμε αν ματσάρουν αυτά τα δύο. Αν δηλαδή τα λεφτά που θα πάρεις από τους πλούσιους φτάνουν για όσα τάζεις τους φτωχούς. Αν δεν φτάνουν, θα έλεγε το λογιστήριο του κράτους ότι κύριε Τσίπρα, κύριε Φούφωτε, είπατε ότι θα φορολογήσετε αυτά, αυτά σήμερα...
0: Ωραία, θα σου πει, δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα και πρόλαβα τα μισά. Εκεί τι θα γίνει, θα τιμωρηθεί?
2: Λέμε για το πριν. Για το μετά, εάν από τα 10 νομοσχέδια που έχει καταθέσει ως κύρια, γιατί είπαμε τα 10 θα είναι τα κύρια, αν δεν έχεις 10 πράγματα να αλλάξεις, δεν χρειάζεται. Θα μπεις στην πολιτική, απλώς δεν θα βρεις καρέκλα. Αν λοιπόν από τα 10 νομοσχέδια που χαρακτήρισε ένα κόμμα ως κύρια, ως βασικά, ως θεμελιώδη, δεν υλοποιήσει τουλάχιστον τα 6, εκπίπτει το αξιώματος, ξαναγίνονται εκλογές και το κόστος των εκλογών χρεώνεται στο κόμμα και προσωπικά στον πρόεδρο και στα...
0: Μα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Θα σου πει, εγώ θα το κάνω τον 4ο χρόνο. Γιατί να εκπέσω στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο?
2: Διότι δεν με παρακολουθείτε. Είπα τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης. Γιατί αυτό το σε βάθος χρόνου το έχουμε δει και από όλους.
0: Άρα στις πρώτες 100 μέρες θα πρέπει να γίνουν όλα. Τα 10.
2: Τέλειωσαν οι πρώτες 100 μέρες, μάλιστα. Πόσα νομοσχέδια ψήφισε, Τσίπρα μου, Φούφωτε μου? Ψήφισα 8. Okay.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ.
2: Δεν ψήφισες. Ψήφισες 5, όχι, λιγότερα από 6. Εκπίπτεις, αλλά προσέξτε, το παραμύθι το πολιτικό δεν θα είναι, σας είπα, μια παπάντζα. Έριξα τη χώρα στα βράχια, την τζάκισα, κόστησε 200 δις αυτό. Και πάω σπίτι μου και ξαναγυρνάω ωραίος και πιτσιλωτός μετά από λίγο. Όχι. Το κόστος τουλάχιστον των εκλογών, γιατί αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε, το κόστος της οικονομίας, της ζημιάς οικονομίας, είναι κάτι που προσδιορίζεται στο περίπου. Αλλά το πόσο κόστησαν εκλογές, δηλαδή οι εκλογές που προκλήθηκαν μετά από την αδυναμία σου να εφαρμόσεις αυτά που υποσχέθηκες, θα πληρωθούν από σένα, από την τσέπη σου και από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός σου. Να δούμε μετά ποιος θα έρθει να λέει.
0: Λοιπόν, προσέξτε, ετοιμάζω λοιπόν εγώ τώρα το πρόγραμμά μου. Το καταθέτω, πού θα το καταθέτω, σε ποια αρχή? Στον Άρεο Πάγο. Στον Άρεο Πάγο. Λέω ποια θα είναι τα 10 βασικά νομοσχέδια και εκλέγω με τον άλλο χρόνο το 27 και γίνομαι πρωθυπουργός. Και λέω λοιπόν ότι τώρα που έγινα πρωθυπουργός, βλέπω ότι η διεθνή συγκυρία λόγου χάρη έχει διαφοροποιηθεί. Ένας πόλεμος ξέσπασε, το πετρέλαιο, τα καύσιμα εκτινάχθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις εδώ εκεί στον τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια, αυτό άλλο νομοσχέδιο δεν υλοποιείται στη φάση αυτή.
2: Δεν μετράει αυτό, δεν μετράει.
0: Γιατί?
2: Τα 6, ο νόμος θα λέει ότι τα 6 από τα 10 θα τα υλοποιήσει.
0: Και λάθος να είναι δηλαδή, θα τα υλοποιήσουμε.
2: Αυτό θα είναι το ένα.
0: Και ζημιογόνα να είναι.
2: Δεν είναι δυνατόν. Θα τα υλοποιήσεις, πήρε αυτά έταξε.
0: Στις νέες συνθήκες.
2: Ναι, δεν υπάρχουν νέες συνθήκες και για τα 10. Για τα 4, ναι. Γι' αυτό...
0: Αφήνω με περιθώριο, λέτε λοιπόν το 60%.
2: Ακριβώς.
0: Κατάνοητο.
2: Δηλαδή, Εκτός αν πέσει.
0: Άλλη παρατήρηση, μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Πρώτη φορά την κάνουμε.
2: Και αυτόν που εξαφάνισε του δεινόσαυρους, οπότε τότε δεν θα ζούμε για να τα συζητήσουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πει κάποιος άλλος, μα για σταθείτε. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντας το με τα άλλα τα οποία είναι πολύ κακάκιστα, αλλά έχει αδυναμίες. Δηλαδή, η δημοκρατία χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμό δεν γίνεται. Όχι, δημοκρατία χωρίς υπόσχεση. Γίνεται.
2: Γίνεται και παραγίνεται.
0: Θα σου πει ότι εκτρεπόμαστε, δεν είμαστε, δεν κινούμαστε στις δράκες της δημοκρατίας.
2: Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ, δεν μην κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Γίνεται και παραγίνεται εάν το πλαίσιο το φτιάξουν σοβαροί άνθρωποι, έτσι ώστε με την πολιτική να ασχοληθούν σοβαροί άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν θες να αναθέσεις το χτίσιμο του σπιτιού σου ή μια αποθηκούλα ή την ανακαίνιση του μπάνιου σε κάποιον, έρχεται ο υποψήφιος για να πάρει τη δουλειά και σου λέει, σου φτιάξω εγώ μια αποθήκη σένια, θα τη βλέπουν, θα τρέμουν τα μάτια τους. Όχι. Σου βγάζει σχέδιο, σου βγάζει κοστολόγηση, σου λέει ότι τόσο με αυτά τα υλικά, τόσο με το άλλο, τι προτιμάς, θα το ετοιμάσω μέσα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Όταν κάποιος έρχεται να κυβερνήσει τη χώρα, μπορεί να μην έχει το παραμικρό σχέδιο, το οποίο να έχει 5 νούμερα, να μπορείς να τα βάλεις κάτω να τα μετρήσεις. Είμαστε με καλά μας. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο παράδεισος του απαταιώνα.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως έτσι όπως, όπως τα ακούω τώρα αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί.
2: Η δημοκρατία θα πει, αναλαμβάνω και σου ζητάω πολίτη να μου αναθέσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Σημαίνει ότι ξέρω ποια είναι τα πράγματα.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, κύριε.
2: Έτσι όπως το λέω. Μόνο έτσι όπως το λέω.
0: Έτσι κλειδώνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο άκουσα να λέγεται με α ή γ κατά το παρελθόν, ότι θα πρέπει να είναι αδίκημα το γεγονός, ας πούμε, ότι άλλα έλεγες πριν και άλλα κάνεις μετά.
2: Φυσικά πρέπει να είναι αδίκημα. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, το συζητάμε. Ο κάθε Καραγκιόζης μπορεί να υπόσχεται οτιδήποτε. Ψήφισε με κόσμο και μετά, ξέρετε, κάναμε λάθος. Ναι. Έβγαλα και άφθες, ήμουνα 17 ώρες. Λυπηθείτε με το καημένο. Και αυτό το λέω και για τους δεξιούς, οι οποίοι υποσχόντουσαν τάξη και ασφάλεια, τα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, Ρουβίκονας, αυτά, το μεταναστευτικό θα μπαίνουν και δεν έκαναν τίποτα. Δεν λέω για τους πάντες οι οποίοι...
0: Ναι, αλλά δεν μου λέτε. Σε ποια κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε?
2: Απευθύνονται, ακούστε με, προεκλογικά απευθύνονται στο θυμικό. Η δημιουργία και εγώ προσωπικά ήμασταν οι μοναδικοί που δεν απευθυνθήκαμε στο θυμικό. Μόνο ότι πολύ καλά ξέρω ως μουσικός, ως άνθρωπος της τέχνης να απευθυνθώ στο θυμικό. Αλλά η πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με όρους γηπεδικούς, ξέρω εγώ, ή όρους φανατικών ενός τραγουδιστή. Ενός
0: ναι, αλλά έτσι έχουμε μάθει οι Έλληνες. Με το θυμικό να λειτουργούμε και λιγότερο με το λογικό.
2: Να ξεμάθουμε.
0: Κύριε Τζίμερε, εσείς μας είπατε ότι είμαστε 62% ψεκ. Το παραδεχθήκατε. Λοιπόν, σε αυτή την κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε.
2: Προσέξτε, να δείτε πώς δεν λειτουργούμε με το θυμικό. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Θες να φτιάξεις, ξαναλέω, μια αποθήκη στο χωράφι. Δεν λέω ένα σπίτι που θα μείνεις.
0: Ωραία.
2: Και έρχεται μια ωραιοτάτη αρχιτέκτον, ωραιοτάτη μης κόσμος, η οποία σου παρουσιάζει ένα σχέδιο της πλάτας. Είναι γλυκύτα, τη μιλάει καλά, έχει μια ομάδα δίπλα της και βλέπεις κάτι το οποίο λες, αυτό δεν γίνεται. Ή ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος σου λέει ότι τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα βάλω τόσες κολόνες. Και το δίνεις σε κάποιον άλλον, το μετράει και σου λέει αυτό θα γκρεμιστεί την άλλη μέρα. Θα πάρεις αυτό το σχέδιο γιατί είναι ο ρωτάτη αρχιτέκτον. Όχι βέβαια. Εκεί γιατί δεν λειτουργείς με το θυμικό. Επειδή το πλαίσιο είναι τέτοιο, επειδή αν γκρεμιστεί το σπίτι, εσένα θα πλακώσει. Η Ελλάδα τι είναι, δεν είναι.
0: Μπορεί να γνωρίζει όμως ο πολίτης το ίδιο είναι τώρα το σπίτι το οποίο θα φτιάξει και το ίδιο είναι να γνωρίζει τι μέλη γενέστε με τα μακροοικονομικά της χώρας, με τους δείκτες και με όλα αυτά. Πού γνωρίζει ο άλλος, ας πούμε, για να έχει άποψη.
2: Ούτε ο πολίτης γνωρίζει ποιος πρέπει να είναι ο φέρον οργανισμός και τι οπλισμό πρέπει να έχει το σκυρόδεμα και τι τύπος από σκυρόδεμα πρέπει να πέσει.
0: Δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά, όλο μου ξεφεύγει.
2: Βεβαίως δεν μπορεί να πιάσει γιατί μιλάει κοινή λογική. Πάει σε κάποιον μηχανικό λοιπόν που εμπιστεύεται. Επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ψηφοφόρος να πάει σε μια άλλη κυβέρνηση, γιατί όλες είναι του ίδιου φυράματος έτσι όπως έχουμε καταντήσει τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι θεσμικά θα πρέπει αυτό να το κάνουν κάποιοι θεσμοί που δεν ασχολούνται με τα ιδεολογήματα με τα οποία ταλαιπωρούμαστε, αλλά ξέρουν να μετράνε μεράκια. Δηλαδή, λογιστήριο του κράτους, Και είδαμε από το ντοκιμαντέρ εκείνης της περίοδου πόσο σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση. Υπάλληλοι που δεν τους ξέρουμε και λέμε, α, τώρα δημόσιοι υπάλληλοι, είναι σοβαροί άνθρωποι. Και κρατήσαν τη χώρα όρθια. Αυτοί λοιπόν θα μετρήσουν και θα πούνε, έλα το τζίμερε, τι μας λες, αυτά, μάλιστα. Βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν. Ή βγαίνουν και προχώρα.
0: Επειδή είδα τις επιθέσεις τις οποίες δεχτήκατε σε μια σχετική ανάρτηση που έκανα μαζί σας με τη συζήτηση που είχαμε την τελευταία φορά, είδα, πρέπει να έχει πάνω από 300-500 σχόλια. Λοιπόν, και είδα έτσι κάποιες επιθεσούλες που σας έχουν γίνει.
2: Επιθεσούλες είναι μπακάρι
0: γελά, γελά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Μήπως πρέπει να το επαναλάβουμε. Πρέπει να ξανακουστεί και νομίζω ότι κάθε φορά που σας δίδεται η ευκαιρία πρέπει να το τονίζετε αυτό, κύριε Τζίμερ, με όλο το σεβασμό και που έχω απέναντί σας.
2: Από τη θέση του πολίτη, του υπεύθυνου,
0: να πείτε
2: μέχρι να με παραχώσουν,
0: πώς, για την επιστολή σας προς τη Μέρκελ, γιατί βλέπω ότι το χτυπάνε πολύ. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Την επιστολή προς τη Μέρκελ, ελάτε παρακαλώ, γιατί αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε. Διότι έτσι όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, φαίνεται σαν. Να το πω.
2: Δεν με ενδιαφέρει, πιστεύω ότι θέλουν. Δηλαδή, όταν έχω γράψει 8 σελίδες, που είναι ένας ύμνος στη δημιουργικότητα του Έλληνα, αλλά δυστυχώς είναι πέλεκης στη λαμογιά του πολιτικού, ας κάτσει κάποιος να το διαβάσει. Δηλαδή, από τότε που εστάλει αυτή η περιόνιμη επιστολή στα γερμανικά, έτσι.
0: Στα γερμανικά, ναι.
2: Από τότε που εστάλει.
0: Ξέρετε γερμανικά?
2: Ξέρω, αλλά σε αυτά με βοήθησε
0: μια
2: Γερμανίδα φίλη. Δηλαδή, τα γερμανικά μου δεν το επιτρέπουν.
0: Δεν υπήρχε τότε η τεχνητή νοημοσύνη, η αλήθεια.
2: Γιατί έζησα και στη Γερμανία.
0: Α, ζήσατε στη Γερμανία. Ναι,
2: λοιπόν. Περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που εστάλει τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα, ας καθίσει ένας χριστιανός να διαβάσει 8 σελίδες κείμενο, ας πούμε. Δηλαδή να έχει να δημορφώσει μια προσωπική άποψη. Δεν θα απαντάω στη λάσπη που έφαγα το 12 όταν η δημιουργία κάλπασε και απειλήσαμε το σύστημα. Η δημιουργία ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που δεν λαϊκίσε, που είχε σοβαρούς ανθρώπους και απειλήσε το σύστημα συνολικά.
0: Και απειληθήκατε και δεχθήκατε και προπυλακισμούς, θυμάμαι. Ωραία, παιδί μου.
2: Αφού πρώτα δέχτηκα στενό μαρκάρισμα να πάω με ένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Εγώ τους είπα ότι κοιτάξτε, θέλετε να δουλέψουμε μαζί να φτιάξουμε μια σοβαρή χώρα. Θα σας βοηθήσω. Αλλά πείτε μου τις προθέσεις. Αυτό που λέω σε εσάς δηλαδή για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ενός κόμματος σε εκλογές, το είπα τότε σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων με τους οποίους μίλησα. Τι σκοπεύεις να κάνεις, Αντώνη μου, τι σκοπεύεις να κάνεις. Συγκεκριμένα.
0: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
2: Θα καταργήσεις τον κρατικό συνδικαλισμό, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν διοικείται χώρα εάν τη διοικεί.
0: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
2: Δεν ξέρω ποιος λεγόταν τότε.
0: Είπατε Αντώνη μου γι' αυτό.
2: Αυτό ναι. Θα καταργήσεις τον νόμο περί κρατικού συνδικαλισμού. Μα ξέρεις, δεν είναι δύσκολο και στηριζόμαστε σε αυτούς. Δεν θα αλλάξεις τη χώρα. Δεν θα τη μεταρρυθμίσεις. Εγώ επομένως τι να έρθω να κάνω. Καριέρα στο κόμμα σου, δηλαδή να είμαι υπουργός. Δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική μου ανέλυξη σε ένα φαύλο σύστημα. Με ενδιαφέρει η εξυγίανση του. Συνολικά. Και το συνολικά σημαίνει να παίζουμε τίμια όλοι. Θες να είσαι αριστερός, ξέρω εγώ, να έχεις τις ιδέες ότι υπάρχουν κάπου χρήματα και θα τα διεκδικήσεις. Πες μας πώς. Δηλαδή αν το νομοσχέδιο έλεγε ότι θα βγαίνουμε όλοι στους δρόμους και θα περπατάμε πάνω κάτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Βασιλή Σοφία με την Αμαλία με υψωμένες γροθίες και θα πέφτουν λεφτά από τον ουρανό, οκ. Αλλά να μας πεις ότι αυτή είναι η άποψή σου για να κρίνουμε τη σοβαρότητά σου.
0: Και με αυτά τα κοντάρια και με τα κόκκινα πανιά ακόμα έτσι θέλω να δημιουργώ στο μυαλό μου μια εικόνα. Να το βλέπω αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν μου λέτε οι δύο λέξεις.
2: Αυτή θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
0: Δύο λέξεις.
2: Διότι όταν θες, συγγνώμη, όταν θες να κρατήσεις μια σημαία, δεν παίρνεις στυλιάρι αγροτικών εργασιών για να κρατήσεις τη σημαία. Παίρνεις ένα μικρό. Ένα μικρό πλαστικό κονταράκι, ας πούμε.
0: Καλά, το σφυροδρέπινο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, μόνο εδώ, στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά το σφυροδρέπανο που στηρίζεται σε σπηλιάρι φτιαριού, ας πούμε.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, υπάρχει σε όλες τις διαδηλώσεις και χρησιμοποιείται το σπηλιάρι.
0: Ναι, αλλά δεν νομιμοποιήθηκε όμως ούτε από τον Αντώνη, ούτε από τον Κυριάκο. Νομιμοποιήθηκε από τον Εθνάρχη, όπως έχει καθιερωθεί πλέον.
2: Το κόμμα νομιμοποιήθηκε από τον Καραμαλή. τον κανονικό.
0: Ο άλλος τι ήταν αντικανονικός.
2: Αλλά η ασυδοσία του κόμματος, το οποίο από τη στιγμή που σηκώσει κομματική σημαία θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου, άρα μπορεί να παρανομεί ατιμωρητή, αυτό νομιμοποιήθηκε από όλες έκτοτε τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων της
0: Δημοκρατίας. Είναι το κανονικός και το κανονικός είναι και το αντικανονικός. Ο άλλος δηλαδή Καραμαλής. Επειδή είπατε από τον κανονικό Καραμαλή.
2: Ο άλλος είναι ο αχθοφόρος του ονόματος.
0: Και διαδραματίζει σήμερα κάποιο ρόλο, πιστεύετε, που δεν φαίνεται.
2: Δεν διαδραμάτισε ποτέ. Άρα μου φαίνεται πολύ περίεργο να διαδραματίσει τώρα.
0: Επειδή μιλήσατε όμως και για μουσική και είστε λάτρης αυτής και γνωρίζετε από αυτήν, νομίζω ότι τα πάει καλά. Του αρέσει η μουσική του ανθρώπου.
2: Ναι, αλλά φαλτσάρει στην πολιτική.
0: Αυτό, ε. Οπότε, ναι. Δεν μου λέτε, οι λέξεις κοινή λογική για σας, αυτές οι δύο λέξεις, πόση αξία έχουν, ε?
2: Έχουν τεράστια αξία γιατί εξηγούν τους μηχανισμούς του κόσμου. Εξηγούν το πώς λειτουργεί η φύση, η οικονομία, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας εξηγούνται με την κοινή λογική και δυστυχώς μπορούν να καταμετρηθούν. Εκεί είναι το πρόβλημα του Έλληνα, ότι αντιπαθεί τους αριθμούς.
0: Και εάν αλλάξουμε την πρώτη λέξη και την κάνουμε φωνή λογικής, έχετε κάτι κοινό με αυτό εδώ?
2: Με το κόμμα δεν έχω τίποτα κοινό. Τίποτα απολύτως. Με τις θέσεις του, επειδή τις περισσότερες τις πήρε από τη δημιουργία, προφανώς ως διατύπωση απόψεων υπάρχει αυτή η συγγένεια. Όλο ότι οι δικές μας θέσεις είναι συγκεκριμένες μέχρι το τέλος, αλλά υπάρχει αυτή η συγγένεια. Αλλά ως διατύπωση απόψεων. Ούτε ως αισθητική, ούτε ως γενικότερη προσέγγιση της πολιτικής.
0: Ήθελα να περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα, κύριε Τζίμερέ μου, και μετά σας αποδεσμεύομαι. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά εδώ στα νησιά, ξέρετε, του Αιγαίου μας, όπου ο Θεός απλόχερα έδωσε τον ήλιο, έδωσε και τον άνεμο, και νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε, ας πούμε, ενέργεια με τον καλύτερο τρόπο και να μην είναι και βλαπτική στην ανθρώπινη υγεία, αλλά να είναι και οικονομική πέραν των άλλων. Γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς κοινωνίας?
2: Διότι η κοινωνία τσιγκλιέται από διάφορους εγκάθετους, είτε από κόμματα, είτε επειδή οι ίδιοι επιδιώκουν την προσωπική τους προβολή. Το περίεργο, το οξύμορο, το εξοργιστικό είναι ότι πρωτοστατούν οι δίθεν οικολόγοι, οι οποίοι προτιμούν, ας πούμε, να καίνε πετρέλαιο οι μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά, παρά να γυρνάει ένας ανεμόμυλος. Δηλαδή, κάποτε οι ανεμόμυλοι κάναν όλη τη δουλειά. Κοιτάμε τους ανεμόμυλους στη Μύκονο, στην Ήο, όπου υπάρχουν, και λέμε, μα κοίταξε να δεις πώς αξιοποιούσαν.
0: Τι ωραία και γραφική είναι.
2: Ναι. Και τώρα μόλις λέμε ότι θα βάλουμε, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια, θα καταστραφεί το περιβάλλον, θα έχει τσιμέντο η ανεμογεννήτρια, θα τη βλέπουν οι μημέλισσες και θα ζαλίζονται, θα χτυπάει κανένα πουλί που και που. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι εξωγήινος. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης και όπως ο κάστορας φτιάχνει τα φράγματά του στα ποτάμια και αλλοιώνει στο βαθμό που αλλοιώνει το περιβάλλον, έτσι και ο άνθρωπος αλλοιώνει το περιβάλλον διότι πρέπει να ζήσει. Το σπίτι που τώρα σας μιλάω δεν υπήρχε πριν 200 χρόνια, ήταν δάσος, φαντάζομαι. Γιατί είμαι κοντά σε μια τέτοια περιοχή. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν οι ανάγκες μας να καλυφθούν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Ήμουνα 9 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έβλεπα την λησαλαία αντίδραση της αριστεράς και την φοβικότητα της δεξιάς επίσης όταν ερχόταν μια επένδυση τέτοιου χαρακτήρα. Όχι, όχι, όχι, όχι.

0: αυτή τη μορφή ενέργεια είναι υψηλό, κύριε Τζίμερε, έχετε ασχοληθεί με αυτό?
1: Το κόστο μπορεί να είναι και μηδέν.
0: Α.
1: Αλλά η Ελλάδα τι κάνει?
0: Ναι.
1: Κλείνει του φωτοβολταϊκού σταθμού. Δεν ξέρω αν σταματάει και τι ανεμογεννήτριε. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Γιατί δεν έχει τι να κάνει το ρεύμα. Το δίνουμε.
0: Θέλει αποθήκευση το ρεύμα. Άκουγα τον Πρωθυπουργό σε αυτό να αναφέρεται. Δεν ξέρω τι βήματα έχουν γίνει προ αυτή την κατεύθυνση.
1: Σε τρία χρόνια οι Βούλγαροι έφτιαξαν μονάδες αποθήκευσης 2.500 μεγαβατόρες. 2.500 μονάδες αποθήκευσης.
0: Τι μέγεθος είναι αυτό για να καταλάβουμε τώρα, γιατί μην νομίζετε?
1: Θα σας πω ότι εμείς το κραυγάσαμε επειδή φτιάξαμε τις πρώτες 17. Όχι 17.000, 17 μεγαβατόρες μονάδες. Δηλαδή η Ελλάδα χρειάζεται γύρω στις 25.000. Και δεν τις έχουμε.
0: Γιατί δεν δίνουν άδεια
1: κάποιοι που, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν...
0: Κάποιοι εννοείται από το χώρο της αυτοδιοίκησης, μήπως?
1: Εννοώ από τον χώρο τον ρυθμιστικό γενικότερα.
0: Γιατί είδα ότι το νομοσχέδιο το οποίο έγινε, είναι ο νόμος του κράτους, έδινε παλιότερα την δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να είναι το πάνω χέρι και να έχει τον τελικό λόγο. Ενώ σήμερα έχει απλά και μόνο, αν δεν κάνω λάθος, νομοδοτικό χαρακτήρα ή όποια άποψη καταθέσει, είναι θέμα πλέον καθαρά, ας πούμε.
1: Να σας πω την κοινή λογική χρειάζεται και εδώ. Δηλαδή θα παράγω ρεύμα. Ό,τι θα το παράγω από τις ανανεώσιμες πηγές, όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Όταν δεν φυσάει λοιπόν και όταν έχει συννεφιά ή όταν είναι βράδυ, θα έχω ρεύμα, δεν θα έχω. Τι πρέπει να κάνω? Να αποθηκεύω αυτό που παράγω.
0: Ναι.
1: Έχουμε συστήματα αποθήκευσης, είτε είναι μπαταρίες, είτε είναι άλλα συστήματα μηχανικού χαρακτήρα, αντλιοστάσια ας πούμε. Δεν έχουμε. Άρα δεν πρέπει, καθώς αυξάνεται η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, να αυξάνονται ή να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και να αυξάνονται στην πορεία συστήματα αποθήκευσης, ή λέει η κοινή λογική? Ναι, λέει η κοινή λογική. Τι έκανε η κυβέρνηση μέχρι χθες? Τίποτα. Άρα η κοινή λογική λέει και κάτι άλλο. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος στον δρόμο, αν το ρωτήσουμε, πώς είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνουν όλοι οι ειδικοί? Άρα δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι ότι κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν.
0: Κατάλαβα.
1: Τι κάνει μια ουστα κεραμίδια, λέει.
0: Τι συμφέροντα, τι είδους συμφέροντα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μαζούτ και το πετρέλαιο?
1: Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Είτε το διηλίζουν, είτε το μεταφέρουν, είτε το αγοράζουν, το πουλάνε.
1: Γιατί μπορεί να βρεθώ στο δικαστήριο.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτά τα χρόνια έστησα αντίσχυνο στην Ευελπίδων. Από τις φορές που βρέθηκα στο δικαστήριο όταν έλεγα το αυτονόητο.
0: Υπάρχουν δηλαδή.
1: Έχω μάθει λοιπόν και λέω, παιδιά, κοιτάξτε, ψάξτε να δείτε τι γίνεται.
0: Δεν φαντάζομαι όμως, αν πούμε ότι η Ρωσία θα είναι η πρώτη χώρα που θα πληγεί από τις, που πλήττεται μάλλον από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σας πάει ο Πούτιν στο δικαστήριο, διότι η Ρωσία σήμερα είναι αυτή που θα υποστεί τη μεγάλη βλάβη που πουλά μέχρι τώρα το φυσικό της αέριο. Εγώ, ο κουτόφραγκος, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε.
1: Προσέξτε, πλήττονται οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και το να βγάζουμε από τα σωτικά της γης ένα τόσο πολύτιμο υλικό και να το καίμε.
0: Mm-hmm.
1: Διότι το πετρέλαιο είναι ένα οργανικό υλικό εξαιρετικά πολύτιμο που έκανε εκατομμύρια χρόνια να έρθει σε αυτή την κατάσταση και να δεσμεύσει άνθρακα επίσης. Να το βγάζουμε και να το καίμε είναι τρελό. Δηλαδή είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα αρχαίο έβριμα, ας πούμε, και επειδή είναι ξύλινο, ξέρω εγώ, επειδή είναι έναν πάπυρο, επειδή μου με έργα χαμένα, ξέρω, των αρχαίων συγγραφέων, και να λες, α, ωραία, κάψι μίλη, πέτα τη στο τζάκι. Αυτό το πράγμα κάνουμε με το πετρέλαιο. Βεβαίως θα αποδυναμωθούν. Και η Ελλάδα θα έπρεπε, όπως κάθε χώρα, θα έπρεπε να είναι ενεργειακά αυτάρκης, διότι σε ένα πόλεμο, τι θα λες από τον αντίπαλο, να περάσει ο αγωγός από τη χώρα σου ή δώσ' μου ρεύμα για να σε πολεμήσω?
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις ενεργειακά, διότι έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο, και αν θέλαμε και για τσότα θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτά τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία δεν έχουν τους κινδύνους του παρελθόντος.
0: Ακόμα,
1: θα μπορούσαμε να το
0: ακόμα
1: κάνουμε.
0: Καλύτερα, αλλά άντε τώρα να βάλει τέτοιο κανείς στο δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο...
1: Εγώ επί εννέα χρόνια...
0: Το είπε βέβαια ο Μητσοτάκης δειλά-δειλά, αλλά είδα...
1: Αυτό το δειλά-δειλά είναι το πρόβλημά του, όλα δειλά-δειλά. Δεν σε βγάλαμε να κυβερνήσεις δειλά-δειλά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος κυβερνήτης με πυγμή. Θα το κάνω γιατί είναι σωστό. Τελεία και παύλα. αλλά δεν νομίζω

0: ότι το δειλά-δειλά είναι μόνο με... παραφέρει.
1: Απεικονίζει την πραγματικότητα αυτό που είπα, το δειλά-δειλά και αρπαχτήκατε αμέσως.
0: Βεβαίως. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Διότι όταν είσαι δύο, τελειώνει και η δεύτερη θητεία στην κυβέρνηση. Μπαίνουμε στον 8ο.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπετε τι αντιδράσεις δέχεται. Δεν δέχεται από τους, από τους ανθρώπους κοινή λογική. Δέχεται από, τις, από τους ανθρώπους του 62%. Είπε, από αυτούς δέχεται τις αντιδράσεις.
0: Ποιος σας είπε και ποιος του είπε ότι όταν κυβερνάει κάποιος θα το κάνει χωρίς αντιδράσεις. Δηλαδή κυβερνώ σημαίνει υπερασπίζουμε κάτι που το θεωρώ σωστό και αυτό πάει σίγουρα κόντρα στα κατεστημένα συμφέροντα. Και τον μεν και τον δε. Επομένως ξέρω ότι όταν ζητάω από τον πολίτη το τιμόνι της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσω τη διαδρομή που του είπα προεκλογικά και που είναι σωστή. Δεν πάει να υπάρχουν 800 αντιδράσεις. Διότι αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αντέδρασα προεκλογικά. Λέω όχι αυτό, κάτω οι γεννήτριες, κάτω τα φωτοβολταϊκά, κάτω όλα να γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους. Δεν ψηφίστηκε. Εφόσον δεν ψηφίστηκε, θα εφαρμοστεί η πρόταση αυτού που ψηφίστηκε. Και εγώ θα το βουλώσω μέχρι τις επόμενες εκλογές ή δεν θα το βουλώσω. Θα εκφράζω, θα συνεχίσω να εκφράζω την άποψή μου, αλλά δεν θα εμποδίζω, δεν θα διαδηλώνω μπλοκάροντας, ξέρω εγώ, δεν θα καταστρέφω τις εγκαταστάσεις. Μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα εκφράσω την άποψή μου για την επιστροφή στην εποχή των σπηλαίων. Θα με ψηφίσουν, οκ, okay, θα ζήσουμε και 4 χρόνια στην εποχή των σπηλαίων.
1: Βασίλη μου, τζάπα κουραζόμαστε. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε τον κύριο Τζίμερο πουθενά. Με τίποτα δεν πιάνετε πουθενά. Κύριε Τζίμερο, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και νίκησε και πάλι η κοινή λογική. Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Μακάρι να νικήσει συνολικά, γιατί κερδίζει μικρές μάχες, αλλά χάνει τον πόλεμο.
1: Να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που συζητάμε. Αλήθεια σας το λέω. Και είναι και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου, αυτή η παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Βέβαια. Ναι. Κοίταξε να δεις, τα λέει τα πράγματα όμα. Είδες τι είπε για το Μητσοτάκη. Τι παραπήλε δειλά-δειλά.
2: Δειλά-δειλά, ίσω.
1: Τι παραπεί δειλά-δειλά. Σε βγάλαμε, σου λέει για να τα κάνει. Τι παραπεί δειλά-δειλά. Εδώ και τώρα σου λέει. Τελείωσε. Και αυτό είναι το σωστό.
2: Έτσι είναι.
1: Βασίλη μου.
2: Λοιπόν, παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα αεροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους το αύριο.
1: Και μουσικά να κλείσουμε. Μουσικά. Να κλείσουμε, πάμε βεβαίως. Λοιπόν.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της υδατικής επάρκειας στα Δωδεκάνησα αποτελεί ένταξη νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, με την υπογραφή της σχετικής απόφασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Ρόδο, Λέρο και Αστιπάλαια, με έργα που αφορούν την αποκατάσταση δικτύων ίδρυυσης, την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τα νησιά, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας απαιτεί σταθερό σχεδιασμό και συνεργασία. Όπως ανέφερε, τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νησιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σίδωρος Κούβελος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια. Η πρωτοβουλία φιλοδόξει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες του Ολυμπισμού. Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας γύρω από το έργο φύλαξης και επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones επαναφέρει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ο οποίος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε την κοινοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Κόσμος, αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη δημόσια απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Σωτήρη Βαγιανού, στην οποία γίνεται αναφορά σε σειρά εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων, που σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη δεν είχαν τεθεί ως σήμερα στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην γνωμοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου, η οποία, όπως σημειώνει, επικαλείται ως βασικό τεκμήριο για την ομιμότητα του έργου. Όπως έκανε γνωστό, το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης περίλθε τελικά στα χέρια του την Τετάρτη και μετά τη μελέτη του θεωρεί ότι επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί που είχε εκφράσει εξ αρχής για το σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η γνωμοδότηση συνοδεύεται από 20 διακριτές συστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως υποστηρίζει ο DPO, επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή την DPIA, θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το έργο και να προηγηθεί της διαδικασίας προκήρυξης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εξοαστική περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό έφερε ξανά στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων σε φυσικούς χώρους. Με αφορμή το συμβάν, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Βεστρατίου απίθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους εγκαταλείπουν απορρίμματα ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πρακτική δεν υποβαθμίζει μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και ολόκληρες περιοχές. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η παρουσία των ελληνικών νησιών στις προτιμήσεις των πελατών της TUI Γερμανίας για το καλοκαίρι του 2026. Με τη Ρόδο και την Κόνα συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς της σεζόν. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταλυμάτων περιορίζεται όσο πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Την έναρξη της διαδικασίας υπόβολης αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μετά την πρώτη σύσκεψη εργασίας που συμμετείχε με τη νέα του ιδιότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα και με ίσους όρους για όλους τους δικαιούχους. Οριστικά τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελίστρια Λαουντού, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου επικύρωσε την ομιμότητα της εκλογής της, ανοίγοντας τον δρόμο για την άσκηση των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Η απόφαση λήφθη έπειτα από τον προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο. Την έγκριση για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στο βαθύ Αστιπάλαιας έως το 2030 έλαβε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη των προϊστορικών ευρημάτων της περιοχής. Αναστάτους προκλήθηκε στο Φαλιράκι από ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο την Τετάρτη, όταν αλλοδαπός επισκέπτης ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν γυμνός, καρφάλωσε στο όχημα και περίμενε για σύντομο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό πριν απομακρυνθεί. Το συμβάν εκτελήθηκε μπροστά σε πολίτες και τουρίστες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αμηχανία την εξέλιξη της κατάστασης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
14: Μαμά, Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
15: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
18: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
19: αλλά καλό στη δική τους.
20: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια, ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελά. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
21: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
22: Θερίζει, θερίζει.
23: Πάνω απ' όλα είμαστε καλοί άνθρωποι, έλα να το χειροκροτηθούμε. Μιλάμε, μπράβο, είσαι η καλύτερη.
22: Παιδιά, αρχίζει και ζεσταίνει και ζωρίζουμε.
23: Καλό στο Κατερινάκι μας που έχει κάνει μπούκλα σήμερα. Έχει βάλει, έχει βάλει το μαλλί της στο ρεύμα. Τι έπαθες, Κατερινάκι μου, τις έβρικε. Τι έγινες, έγινες Αμαντέου Μπότζαρτ. Τι, πήγες σε θεματικό πάρτι.
24: Όχι, αλλά θα σου πω κάτι.
23: Ναι.
24: Είναι το
23: λίγο πιο κοντά. Ναι, το λεγόμενο. Μπούκλο. Είναι το λεγόμενο.
24: Heatless curl. Δηλαδή, οι μπούκλες χωρίς θερμότητα.
23: Μάλιστα.
24: Λοιπόν,
23: αυτό πώς γίνεται. Έχεις τα νεύρα σου και απλά γυρίζει το μαλλί.
24: Είναι viral στο TikTok.
23: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ όλες τις TikToker εδώ μέσα. Η μία κουρεύεται μόνη της. Η άλλη φτιάχνει την μπουκλα μόνη της.
24: Ναι, δεν
23: η
24: είναι κομμωτήρι όμως.
23: Την τρίχα
22: πολύ ωραία είναι.
23: Από το από αυτό της μόνη της.
24: Εγώ αυτό το κάνω με το κορδόνι της ρόμπας.
23: Ποιο, το μαλλί αυτό,
24: ναι.
23: Με το κορδόνι της ρόμπας.
24: Ναι.
22: Σε ακούμε προσεκτικά.
23: Είσαι ρόμπα δηλαδή.
24: Όχι.
23: Έλα, κάτσε. Είναι το πεντάλεπτο της γκόμενας που δεν έχει λεφτά να πάει κομμωτήριο.
24: Όχι, είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι αυτό το πράγμα που δεν λουζόμαστε κάθε μέρα.
23: Ναι.
24: Δεν
23: μπορείς
24: να
23: βάζεις. Πρέπει να λουζόμαστε κάθε μέρα γιατί δρώνουμε.
24: Πρέπει
22: σιγά
24: να πλενόμαστε.
22: Λουζόμαστε κάθε μέρα μας.
24: Πρέπει να πλενόμαστε κάθε μέρα.
23: Να πλενόμαστε που και που.
22: Εγώ μια φορά την εβδομάδα λουζόμαι πάντως.
23: Α, ευτυχώς που πλένεις όμως πιο συχνά.
22: Κάθε μέρα πλένω, αλλά λουζόμαι μια φορά την εβδομάδα.
24: Λοιπόν, επειδή λουζόμαι εγώ και μετά το γυμναστήριο κιόλας κάθε μέρα.
22: Ναι.
23: Πας και γυμναστήριο.
24: Ναι.
23: Πού τα βρίσκεις τόσο. Σε ακούει ο κύριος Μουρατίδης. Τώρα να δεις. Θα σε φτάσει παραγωγή μέχρι τις 1 τα μεσάνυχτα. Έχεις χρόνο για γυμναστήριο, ε?
24: Λίγο. Ελάχιστο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν γίνεται κάθε μέρα να βάζω πιστολάκι, είχα δει στο TikTok, αυτό ξεκίνησε όταν ξεκίνησα να δουλεύω στις 7 η ώρα και ήταν 6, κολόμουν 6 ώρα και δεν μπορούσα να βάζω πιστολάκι.
23: Ωραία, γιατί πρέπει να είναι μπούκλα το μάλι και το ίσιο μάλι ωραίο δεν είναι.
24: Θα σου πω γιατί δεν μπορούσα να βάζω πιστολάκι πρωί στο δωμάτιο, γιατί κοιμότανε ο άλλος. Δεν μου φταίει ο άλλος να που εγώ σηκώνομαι 6 ώρα το πρωί.
22: Ο άντρας σου. Το λες ο άλλος.
24: Ο άλλος
22: είναι γενικό. Τι γάμος είναι αυτός.
23: Γιατί μπορεί να κοιμάται με τον άντρα, αλλά το άλλος πιάνει και όποιον μπορεί να κοιμάται μαζί με
22: τον άντρα. Ο άλλος είναι καλά όταν θα πει. Όπως τον λένε, αρχίζουν τα σοβαρά προβλήματα.
24: Ο άλλος άνθρωπος εννοώ.
22: Ναι, μάλιστα.
24: Λοιπόν, και δεν γινόταν να βάζω πιστολάκι, γιατί πραγματικά είναι για δουλειά να το ξυπνήσει επειδή εσύ ξυπνάς.
22: Σωστό.
24: Λοιπόν, οπότε.
23: Γιατί όταν σε ξυπνάει αυτός για 6-6 ώρα το πρωί δεν είναι για δουλειά.
22: Αυτό είναι τρέλα.
23: Γιατί περισσότεροι άντρες τέτοια ώρα, 6 ώρα το πρωί θέλουν.
24: Θυμάσαι σε τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι παντρεμένη, δεν τα ξέρω αυτά. Εσύ δεν είμαι Παναγιώτα. Έχει τέτοια πώ ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί.
23: Η Παναγιώτα, πόσα παιδιά έχει, 3. Έχει φάει 6 το πρωί.
24: Λοιπόν,
23: ξύπνημα.
24: Τέλο πάντων, συνεχίζω. Τον υπέροχο διάλογο. Έτσι είδα αυτό το TikTok. Παίρνει το κορδόνι τη ρόμπα. Το βάζει εδώ.
22: Εδώ κάτσε, μα ακούνε, δεν μα βλέπουν, λέγε.
24: Το βάζει στην κορυφή του κεφαλιού, το πιάνει με ένα κλαμεράκι.
22: Ναι.
24: Και μετά ξεκινά να πλέκει τα μαλλιά σου έτσι.
22: Γύρω
24: έτσι,
22: από το κορδόνι.
24: Γύρω από το κορδόνι.
22: Τι λες,
24: και μετά.
23: Ενώ είναι βρεμένα, ε.
24: Όχι καλά, στεγνά είναι. Στεγνά. Τα αφήνω λίγα.
22: Δεν τι μου θυμίζει αυτό.
23: Και μετά. Και δεν πιάνουν αυτοί, πιάνουν με μια κορδέλα.
24: Και μετά το δένω. Και πέφτει και κοιμάμαι. Το πρωί λοιπόν κάνω μια χλάτ.
23: Ομορφιά.
24: Βγάζω και είναι κομμωτήριο.
23: Κατάλαβα τώρα γιατί τις 6 το πρωί δεν έχεις τίποτα
22: αυτό
23: άλλο.
22: Αυτό δεν το κάνανε παλιά με κουρελάκια.
24: Ναι, με κουρελάκια. Που
22: πέρνανε και γυρνάγανε το μαντώρα, ναι, μιλάμε παλιά, πολύ παλιά.
24: Ναι, ναι, ναι, στο 50-60.
22: Εκεί. Λοιπόν. Και ήταν και φοβερή επιτυχία και ήταν όλες με μπούκλα.
24: Γιατί ήταν όλες σε βάγκ.
22: Ναι,
24: ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα είμαι με την μπούκλα της κουμπάρας όλη μέρα. Και είναι το χτένισμα το οποίο όταν το βράδυ δεν θέλω να βάλω πιστολάκι ή κάνω αργαμπάνια.
22: Και δεν κάνει κακό στο μαλλί, δεν έχει θερμότητα, με το τίποτα.
23: Τι να ρωτήσω κάτι.
22: Κοιμάσαι.
23: Ένα λεπτό. Και κοιμάσαι έτσι πακέτο, έχει πακέτο δίπλα στον άντρα σου.
24: Ναι.
23: Μάλιστα. Το κάνει αφού έχει κοιμηθεί ή μετά σε βλέπει δηλαδή έτσι.
24: Καλέ, δεν είναι τόσο άσχημο. Είναι σαν να φοράς ένα κορδόνι εδώ πέρα. Και είσαι σαν τη μικρή Ολλανδέζα. Πραγματικά είσαι σαν τη μικρή
22: Ολλανδέζα. Ρόλο, καλέ, ρόλο.
23: Ναι, αλλά.
24: Αχού, παιδιά, έφυγε η κουβέντα. Έφυγε όμω.
23: Η μικρή Ολλανδέζα όμω. Πρέπει να είναι να τη μυρίζει την παπαρούνα. Κατάλαβες, δηλαδή αν μένουμε μόνο στα σαμπό τη μικρή Ολλανδέζα. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να είσαι. Πώς να σου πω, ξεπεταγμένη μικρή Ολλανδέζα.
24: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κιόλας, πραγματικά θα ήθελα να την κάνω αυτό το ερώτημα, να το θέσω εδώ στις κυρίες.
23: Ευχαριστώ,
24: εσείς δηλαδή όταν πέφτετε για ύπνο, όταν πέφτετε για ύπνο.
23: Εμείς βάζουμε ρίμελ, ρούς.
24: Και είστε ας πούμε σαν απαστράπτουσες έτσι με το μαλλί ανέμελο.
22: Παλιά,
24: αυτά με τις δαντελές ρομπές. Γιατί εγώ φοράω την πιτζάμα τη μαμακέρι.
22: Εγώ παλιά αυτά που λες.
23: Πιτζάμα κιόλας. Έλα Χριστιανή μου, είναι και δύσκολο να βγει πιτζάμα. Φορά ένα, κάνει ζέστη τώρα. Βάλε ένα.
22: Εγώ παλιά και ξύπναγα και πρώτη να πάω αυτό να και ήμουν σαν τσιάντη. Καθόμουν και έτσι. Τώρα. Καλά, εντάξει. Μεγάλη επιτυχία. Την κοιμάμαι όπου με βολεύει.
24: Ναι.
22: Πάνω απ' όλα η βολή μου. Δεν παίζει με τη βολή μου. Δεν παίζει με τον ύπνο μου και με το να είμαι δροσερή και να μην με σφυγγεί τίποτα.
24: Δηλαδή δουλεύουμε τόσες ώρες κάθε μέρα. Δεν είναι δυνατόν να μην κοιμόμαστε και καλά.
22: Έλα,
24: δεν να κοιμόμαστε σαν τις γκέιστες έτσι, σας παρακαλώ.
23: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα στο κεφάλι δεν σου δημιουργεί πονοκέφαλο.
24: Καθόλου, μα δεν το σφίγγω. Δεν το σφίγγω γιατί άμα το σφίξει θα δυνατήσει η ρίζα σου. Το αφήνει ένα χαλαρό.
23: Α, έχει πιέσει σε βαθιά κομμάτια ποτέ. Είσαι έτοιμη δηλαδή για συντάκτρια μπούτε.
24: Α, λες.
22: Αμέ. Παιδιά, ξέρετε πόσοι στο εξωτερικό δίνουν τόσο ωραία τρίκ. Γενικά, ομορφιά.
23: Έχεις παρακολουθήσει κανένα άλλο τέτοιο τρίκ? Το φτιάξεις το μόνη σου.
22: Beauty.
24: Μόνο σε έπιπλα. Γιατί δεν πιάνουν τα χέρια του άλλου.
22: Του πώς του λένε.
23: Έχεις κάνει και έπιπλα.
24: Μόνη μου. Ποιος τα φτιάχνει αυτά από τη γνωστή σου ειδική εταιρεία?
23: Τα βιδώνει εσύ.
24: Βέβαια.
22: Αν και εγώ τα βιδώνω και εγώ. Τι,
24: συγγνώμη. Εγώ και τραβάνω κοτσάβιδο.
23: Συγγνώμη, έχει άντρα στο σπίτι και βιδώνει το έπιπλο.
24: Αν περιμένω εγώ από τον άντρα. Α, θα μείνει εκεί. Τετάπλε. Ο άντρα, αγάπη μου, δικηγόρο είναι να σου κάνει καμιά υπόθεση, κανένα νομικό, κανένα αυτά.
23: Αχρίαστο να είναι ο άνθρωπο.
24: Αχρίαστο να είναι. Άμα μόνο είναι να πάρει καμιά κληρονομιά, αυτό είναι αυτά. Αυτό να πάρει λεφτάκια, καλό είναι. Λοιπόν, αλλά αυτά τα χεράκια του δεν πιάνουν. Άλλα δεν τα πήρα για τα χέρια του.
23: Αλλά τα ξέρουν να πιάνουν τα χεράκια του. Καλό είναι τα χεράκια του.
24: Δεν τον πήρα για τα χέρια του, Μαρία, για το μυαλό του τον πήρα.
23: Και να έχει χιούμορ, φαντάζομαι, γιατί όλε οι γυναίκε αυτό ψάχνουν. Να έχει και χιούμορ. Καλά, είναι δυνατόν, δηλαδή θα σε δει όπου έφτασε από τα σου ειδικά μαγαζιά και θα πάρεις εσύ
24: το
23: κατσαβίδι.
24: Παιδιά, δεν το έχει πραγματικά. Δηλαδή την άλλη φορά που έφυγα, πραγματικά ο κακομοίρης είχε ανοίξει το χαρτί και το προσπαθούσε. Το κοίταζε από εδώ, το κοίταζε από εκεί.
22: Είσαι σίγουρος ότι το έχεις πάρει από το μυαλό του? Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Αν είχε ανοίξει το χαρτί και δεν καταλάβαινε, είναι άλλο.
23: Φαντάζομαι ότι δεν ακούει κακά κορίτσια και περίμενε
22: λίγο.
24: Αλλά
23: δεν μπορούσε να το συναρμολογήσει.
24: Δεν μπορούσε, παιδί μου, δεν είναι. Μπορεί να έκανε έτσι αργά-αργά, αλλά θα σου πω. Και όταν ήρθα εγώ, του λέω να σου πω να ξεχωρίσουμε. Επειδή άμα το έχει κάνει πολλές φορές.
22: Ναι, γιατί θέλει μια προετοιμασία.
24: Δηλαδή, το κάνει. Δηλαδή, εγώ.
22: Μου αρέσει κιόλας να το κάνω.
24: Εγώ όλα τα έπιπλα του σπιτιού.
23: Είναι κουβαλητή στο σπίτι τουλάχιστον.
24: Ναι, αυτό πάει σούπερ μάρκετ. Εγώ το βαριέμαι.
23: Α, ωραία.
24: Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ το σούπερ
23: μάρκετ. Ναι, αλλά σου παίρνει αυτά που θέλει.
24: Τι
23: αυτά που θέλει, α πούμε.
24: Το μαλακτικό που θέλουν.
23: Κάνε το μαλακτικό. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν σου παίρνει καλούδια να σου πει να αγάπη. Σου φέρα, ας πούμε, σ' αρέσει τυρόπιτα, πήρα.
24: Ναι, μωρέ, όλα αυτά. Και να σου πω και κάτι, και να μαγειρεύει κιόλας. Και πλένει και τα πιάτα.
22: Όνειρο.
23: Αυτό έχετε με αντιστρέψει τους όρους αυτό το σπίτι.
22: Όχι, όχι, όχι. Έτσι είναι η όρη.
24: Έτσι είναι η όρη. Δεν κατάλαβα. Ο ένας βάζει πλυντήριο, ο άλλος απλώνει. Ο ένας πάει στο σούπερ μάρκετ, ο άλλος τέτοιο. Εγώ, άμα εγώ επειδή το βαριέμαι πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ, εκείνος το θεωρεί παιδική χαρά.
23: Ναι, είναι δηλαδή, παιδική είναι χαρά και εγώ όλα... το θεωρώ. Ένα... Αν τον στέλνει και στη Λαϊκή, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είναι πιο, πολύ πιο φθηνή από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ.
24: Του αρέσει, πήγε και πήρε αρμύρα τη που άλλε. Λοιπόν, και. Πάει στο, ειδικά ένα εδώ μεγάλο στην Καλυθέα κάτω, που είναι τεράστιο. Αυτό, γι' αυτό είναι παιδική χαρά. Τρελαίνε, του αρέσει πάρα πολύ. Πηγαίνει και την άλλη φορά που του λέω πάμε, έλα γρήγορα, γρήγορα, μου κάνει παράπονο. Μου λέει δεν μ' άφησες πολλή ώρα, μου λέει, να γυρίσω τους διαδρόμους. Του λέω, Άλεξε, βαριέμαι. Βαριέμαι το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό υπάρχει το delivery.
23: Συγγνώμη, αν πηγαίνετε το μαζί, delivery. Βαριέσαι.
24: Παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος να περιφέρομαι στους διαδρόμους με ένα καροτσάκι. Υπάρχει το delivery. Έχει εξελιχθεί η κοινωνία.
22: Ναι, και εγώ το delivery με βολεύει.
24: Ναι, δηλαδή.
23: Αν δεν το πιάσεις το άλλο.
22: Τι να πιάσω,
23: το φρουτάκι,
22: καλέ.
23: Αν δεν δεις το κεράσι, αν είναι ωραίο μεγάλο.
22: Πας στο μανάβικο να πάρεις απορρυπαντικά, να πάρεις τη ρίτου τόστ, να πάρεις. Δεν χρειάζεται να τέτοια πιάσω. Την συσκευασία.
23: Καταρχά πιάνει κουβέντα με τον κόσμο.
24: Όχι, δεν θέλω.
22: Δεν το έχω δείξει τον
24: κόσμο. Δεν μ' ενημερώνει, μου
22: είναι η άλλη, είναι έγκυο, αυτά πονάει, κάνει αυτό, τη σειρά περνάει. Είναι ένα παππού, φταίνει, του δίνουν τη σειρά. Μία μέρα πήγα πρώτη, ήμουνα και έμεινα τελευταία. Η μία κυλοπόναγε. Ο άλλο έφτιανε, έτρεμε, είχε πάθει η βάρκη στον τάξη να τον κάνει τον άλλο.
23: Κάνει και εσύ ότι κουτσέ.
22: Μία άλλη ήταν, είχε τρία παιδάκια. Να μην, τι ώρα το έχει στην αγκαλιά, να μην την αφήσει να πέσει. Εν τω μεταξύ δεν ανοίγανε άλλο ταμείο. Αφού βλέπει εδώ πέρα, είμαστε αμαία. Άνοιξε μα ένα ταμείο.
23: Γιατί δεν άνοιξε μια φωνή, να πει.
22: Είπα ρε, παιδιά, ανοίξε ένα ταμείο και ταλαιπωρείται ο κόσμο. Και του προστινούσε εγώ και καλά. Δεν βλέπετε οι άνθρωποι. Η άλλη κυρία είναι λίγο με ένα μωρό στην αγκαλιά. Εγώ είμαι στην εμινόπαυση, μα έχουν προβλήματα. Έλα, παίρνουμε σειρά.
23: Μα.
22: Δεν άνοιξα ταμείο. Έκανα υπομονή, μπόρεσα κιόλα για να καταλάβει την κατάσταση. Και μετά.
23: Αν
22: βοηθά όμω, ξεχνιέσαι μετά και πέρασα καλά. Μπόρεσα την κυρία, μπόρεσα τον παππού, μου είπαν χίλια ευχαριστώ. Παππού μου είπαν να βρει καλό παντρεμένη.
23: Τι σου είπε ένα καλό παντρευτή.
22: Δεν πάει ο παππού.
23: Δεν πάτε τον άνθρωπο.
22: Όταν ο άλλο είναι 100 χρονών, εμένα με βλέπει ότι είμαι έτοιμη για παντριά. Η κυρία μου περνάστε καλά, όλα καλά.
23: Σε λίγο κοίταξε ο παππού.
22: Δεν με βλέπει καλά για να μην κοίταξε. Αυτά.
23: Μάλιστα.
24: Πάντως και εγώ είμαι τη ίδια άποψη. Δηλαδή, εγώ επίσης κυκλοφορώ με, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ένα βιβλίο. Γιατί άμα σε δούνε με το βιβλίο, δεν σου μιλάνε. Ενώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για κάποιο λόγο στα λεωφορεία, θέλει όλο ο κόσμο να πιάσει την κουβέντα.
23: Ναι, θέλει να πιάσει την κουβέντα.
24: Δεν θέλω εγώ όμως να μιλήσω.
23: Μην γίνεσαι σνόμπ.
24: Δεν είμαι σνόμπ.
22: Καλά, μιλάμε με τον καθένα μας με τα θέματα του.
24: Γιατί είναι. Ήρθα εγώ να σου πω, αγάπη μου, το πρόβλημά μου. Έχω τη Μαρία Λεμονιά, έχω τη Λέλα Καραμίχαλη. Όχι, μου καλέ είσαστε. Λοιπόν, μου κάνουν αυτό ή κάτι.
23: Λοιπόν, θέλει να σου πω κάτι. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο τη Πάρνηθα, και αυτό είναι διαφήμιση, γίνεται ο πιο δροσερό προορισμό τη Αθήνα και μάλιστα με δώρο βενζίνη για πολλού τυχερού. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνη, παιδιά, φοβερό δώρο, 2.500 ευρώ. Αν θες να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς στο καζίνο της Πάρνηθας. Ρίτζες, καζίνο, Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Έφτιαξες μαλάκι!
22: Τα άνοιξα διότι ήμουν σαν τη μαύρο στεφανιασμένη, δεν άρεσε να παλεύω όταν εκείνο το πράγμα.
23: Πού τα έφτιαξες?
22: Σε ένα πολύ ωραίο, πολύ καλό κομμωτήριο που είχα ξαναπάει πριν πολλά χρόνια στη γειτονιά μου.
23: Ναι, αυτό το κομμωτήριο είναι πολύ καλό, να το κρατήσεις.
22: Ναι, είναι πολύ καλό.
23: Τη φίλη σου κράτη τη μόνο για καφέ.
22: Όποια φίλη μου.
23: Αυτή που στάβαφε.
22: Παιδί μου, για το βάψιμο. Η φίλη μου δεν είναι κομμώτρια.
23: Η φίλη σου δεν είναι κομμώτρια, αλλά βοηθούσε.
22: Όχι ως κομμώτρια, ως φίλη.
23: Ναι.
22: Είπε, άμα θες, εγώ να αυτά μην... ξέρω να κάνω, αυτά κάνω.
23: Α, να πάει να εκπαιδευτεί. Αλλιώς κόβεται από φίλη. Δεν την έχουμε ανάγκη. Δεν την έχουμε ανάγκη. Άμα δεν την έχουμε ανάγκη, μία ακόμη άχρηστη φίλη.
22: Μου έδωσε και τους κωδικούς.
23: Ναι.
22: Και να κάνω ρίζα μόνη μου και τελειώ. Ό,τι μόνη μου το είπε. Θέλω να σου δώσω, μου λέει, και τους κωδικούς να κατακάνεις και μόνος όποτε θέλεις. Λέω, με μεγάλη μου χαρά. Δεν εννοείται τη ρίζα, δεν εννοείται για τα αντάβια.
23: Αλλά ήταν λάθος. Ήταν λάθος το χρώμα της ρίζας.
22: Αφού πήγα να τα ανοίξω, ήταν σκούρο αυτό που είχα.
23: Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρικολόρα.
22: Καλέ, ήμουνα κόντεψε να τρελαθώ.
23: Ναι.
22: Λοιπόν,
23: εσύ μας έλεγες ότι είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
22: Το κουκλάκι ζωγραφιστό, το κούρεμα μου άρεσε και μου αρέσει ακόμα. Α. Δεν άλλαξε το κούρεμα. Το χρώμα δεν μου άρεσε. Έλεγα ότι είμαι πολύ σκούρα.
23: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
22: Η Βίκυ Καγιάρα είχε ένα ντέρτι, ένα καημό, ένα πράγμα και ήταν στη Μύκονο, λέει, και ανέβηκε πάνω στο τραπέζι.
23: Ωραία, μάνα.
22: Και έσπασε πιάτα και χόρεψε τις τετέλη και έγινε, λέει.
23: Τη στάβλα.
22: Έκανε ζημιά στο μαγαζί. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
23: Τι ζημιά έκανε στο μαγαζί.
22: Δεν μπορεί να ζημιά, σε εισαγωγικά που έκανε ζημιά. Έκανε ζημιέ, δηλαδή ότι. Μπράβο η Καγιάρα, δεν το είχα.
23: Ναι.
22: Ήτανε και φωτογραφίε και έκανε ωραίο φορμάκι αυτό που φορά. Ωραία.
23: Και φαντάζομαι ότι μετά τη έδωσε και μία πάστα ο άντρα τη που έχει τα ζαχαροπλαστεία φρέσ.
22: Ναι, μπορεί να
23: ξέρω.
22: Δεν τον βλέπω πουθενά εκεί γύρω. Πρέπει να ήταν μόνη τη στο συγκεκριμένη έξοδο.
23: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Ανδρέας Γεωργίου που φτιάχνει αυτά τα υπέροχα σύρια.
22: Ναι.
23: Δύο πρώην παίκτριε του Τζούρου του Μου.
22: Έλα τη.
23: Θα του βάλει στα σύρια. Δύο παίκτες, το Γιάννη Ψιψιλή, άντρες, το Γιάννη Ψιψιλή, δηλαδή πού πας αγόρι μου με τέτοιο όνομα,
22: ναι.
23: Ψιψιλής, και ο Ηρακλής Τζουνί Τσουζίνοφ,
22: μάλιστα.
23: Ο Τσουζίνοφ. Και να τους κάνει.
22: Κοίταξε, το παιδί αυτό δίνει ευκαιρία σε πολύ κόσμο.
23: Άλλη,
22: νομίζω,
23: μία ευκαιρία.
22: Νομίζω ότι η δική του είχε μπει κάποια στιγμή για το survivor ο Ντάνο.
23: Ναι, και.
22: Αν δεν κάνω
23: εντάξει, να σου πω όμω τώρα.
22: Και έπαιξε, τελειώσαμε.
23: Είναι εργατικό τώρα από τα Τζούνου του Μου και από
22: γιατί
23: τα τέτοια ρε παιδιά.
22: Δεν έχει δει. Έχει δει βρε στον Αλφα που υπάρχει μια εκπομπή που πηγαίνει και πάρα πολύ καλά σε νούμερα και λέγεται Αληθινές Ιστορίες. Και πηγαίνει ο καθένα που θα ήθελε να παίξει. Μπορεί να πούμε εγώ να έχω την πετριά να γίνω ηθοποιό. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω παιδιά, για θέλω να παίξω και εγώ σε Αληθινές Ιστορίες. Και μου λένε βεβαίω μαντάμε. Και υπάρχει εκεί πέρα ένα σενάριο που είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα ότι η κόρη θέλει, έχει έναν γιο. Τι πολύ λίγο ελληνική ταινία, κάτι αλλά λίγο στο σήμερα έχει έναν. Όχι γιο, είναι ερωτευμένο κάποιο που το θέλουν οι γονείς κλπ. Και, και κάνει μία κοπέλα τη διπλανή πόρτα στην κόρη, μία το γιο και λέει, ας πούμε, δεν με θέλει.
23: Για πες το πάλι.
22: Πάνω σου γουρώνει το μάτι και λέει, δεν τα θέλω.
23: Μιλάμε επίπεδο, όχι αστεία, έτσι.
22: Μερικοί παίζουν μια χαρά. Είναι μερικοί άλλοι που νομίζουν και άλλες που νομίζουν ότι, είναι, ότι στο γυαλί γράφουν τι να θέλει ο μάνα μου. Και είναι οι άλλοι ντυμένοι μπιγκόνια, έτσι. Σε παντίνα, κανονικά. Βλέπεις που μερικούς οι οποίοι έχουν πετριά και παίζουν χάλια και είναι άλλοι που ούτως θα μπορούσαν να παίξουν σε σειρά και μάλιστα είναι και πολύ καλύτεροι από άλλους που παίζουν σε σειρές και είναι όντως ηθοποιοί. Να τα λέμε και αυτά. Από όλα έχει. Αλλά άμα πέσει σε ατάλαντο, είναι να βλέπεις κομμωδία ουσιαστικά.
23: Ναι. Θέλω να παραγγείλουν ένα τραγούδι.
22: Άντε, ποιο τι θέλει.
23: Γιατί δεν καταλαβαίνει χωρίς.
22: Βάζει το δίλεπτο. Δύο λεπτά.
23: Εκδρομή τη Γαλάνη.
22: Α, εκδρομή. Πιο ωραίο είναι αυτό.
23: Καλά, εσύ πήγε άλλο, τη πρωτοψάλτη πήγε.
22: Δεν θυμάμαι, αλλά ωραίο.
23: Δεν μου λες, Netflix έχεις δει τίποτα τελευταία?
22: Ναι, είδα ένα και έχουν μείνει δύο επεισόδια ακόμη.
23: Ναι, πώς ξόμιναν αυτά?
22: Τα είδα το Σαββατοκύριακο, τώρα βαριέμαι. Σαββατοκύριακο πάλι. Τώρα δεν κάθομαι να βλέπω αυτές τις σειρές.
23: Τώρα τι κάνεις, δουλίτσες για το σπίτι?
22: Εγώ δουλίτσες, βγαίνω, πάω βόλτες, περπατάω.
23: Με τέτοια ζέστη, περπατάς?
22: Βράδυ, καλή, περπατάω. Μετά δεν θέλω να δω σειρά, θέλω να πέσω να κοιμηθώ, να κάνω δέρμα.
23: Λοιπόν, κουράζεσαι. Ξέρεις, μετά από μια ηλικία η άσκηση κουράζει.
22: Όχι, εχθές ήταν μια φίλη μου, κάτσαμε στο μπαλκόνι. Ήρθε να πιει, πετάχτηκε.
23: Να πιει καφέ.
22: Να πιει καφέ τώρα, 8 η ώρα. Όχι, μην πιάμε εκεί πέρα. Είχα μια μαστίχα χείου. Μετά λέω, κάτσε, έχω και ένα ντάκτυλο. Βγάζουμε και τον ντάκτυλο να σου πω, πεινάω να φάμε.
23: Το κάψατε.
22: Ναι, να μην στα πω λίγο, έφυγε μια η ώρα. Καλά, έκανε ζέστη χθες την περάτα. Δεν ήταν εκείνο το τέτοιο.
23: Έριξε σαλάτι για να φύγει.
22: Όχι,
23: για
22: να κάτσει. Περάσαμε τέλεια.
23: Και τι φάγατε?
22: Τίποτα, διαιτητικά. Εγώ πήρα δύο μπιφτεκάκια και είναι δύο καλαμάκια με λίγη πιτούλα κομμένη στην άκρη και μια σαλάτα και φύγει στο σπίτι.
23: Ναι.
22: Γιατί θέλουμε να τρώμε και βράδυ. Αυτά.
23: Ευχαριστήθηκε.
22: Βέβαια, γιατί να με ευχαριστηθεί.
23: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελε.
22: Μα τι θέλω, παρακάλεσα να παραγγείλουμε. Χρυσή την έκανα. Τι λέω, ρε παιδάκι μου, τη λέω τώρα να φάμε δύο καλαμάκια, δεν έγινε
23: έπρεπε
22: τίποτα.
23: Έπρεπε να πει, βάζω το σπίτι, βάζει το.
22: Όχι, όχι, παραγγείλαμε. Σιγά παιδάκι την κυρία από το σπίτι μου, τη γυναίκα. Και παραγγείλαμε. Έτσι είχα την παραγγελία, καλέ. Φάγαμε, πιάμε και το κρασί μας. Όνειρο όλα.
23: Το κρασί της παρέας.
22: Το κρασί της παρέας.
23: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για πάμε σε μηνύματα.

0: Είσαι λαλίστα, τι είσαι, το πας.
1: Λοιπόν,
0: την πας την είδηση και την φέρνεις.
1: Σου έχω νέα για την αναβίση. Νίκιασε, γιατί ήταν λέει στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και νίκιασε για 3-4 μέρες. Με λεφτά άλλων τα νίκιασε, όχι δικά της. Τα πιο premium λέει στούδιο βρε του Λονδίνου. Εκεί που ηχογραφούν η Dua Lipa και ο Harry Styles. Με χρέος 25.000 λίρες την ημέρα.
0: Μπράβο το ανουλιό.
1: Πληρώνει ο Κουστάς.
0: Έλα τώρα. Επειδή έχουν μαζί επειδή λοιπόν, έχουν μαζί εταιρεία παραγωγής. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μαζί, είναι ο καθένας βάζει ό,τι έχει.
1: Εντάξει.
0: Βάζει άνα τη φωνή ή βάζει ο άλλος, κάτσε. Έτσι συμφωνώ, είναι η επιχείρηση.
1: Σφωνώ.
0: Φαντάζομαι ότι γράφουν και για τη συναυλία καινούργια τραγούδια και για τη συναυλία που θα δώσει το.
1: Και θέλει να γράψει εκεί όλο το ψηφιακό λέει, ο ειδικό λέει που θα μεταδίδεται στη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, με φακόριζο φτιάχνει κορμί Αντωνάβρε Δουλιάγκα. Να τη, με φακόριζο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι κορμί, είναι λίγο. Θέλει, δηλαδή κατά τη γνώμη μου λίγο παραπάνω, μωρέ μου. Να
0: αυτή είναι
1: αδυνατούλα. Ναι, σαν είναι η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Γιατί με τα ρούχα που τη βλέπω είναι κορμάρα η κοπέλα.
0: Είναι.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται. Αλλά με το μαγείο, εντάξει, βέβαια η τηλεόραση, σκέψω ότι η τηλεόραση δίνει και κιλά. Μπορεί να είναι πιο αδυνατή κοπέλα. Λοιπόν, Αθηνά, Οικονομάκου, Μπρένο, Τσερέλα, έλα καιρό είχαμε. Μετά το μυστικό γάμο.
0: Έχουνε τώρα το Σαββατοκύριακο, νομίζω.
1: Χαμηλή γιορτή λέει, χαμηλό να στην πάρω. Και τι ζητάνε. Τι ζητάνε, να του πάρουν φωτογραφία, φαντάζομαι, ξέρω
0: τι
1: εγώ.
0: Τι ζητάνε, μωρέ και εσύ, να μην έχουν φωτογραφία.
1: Να μην έχουν. Γιατί σου λέγανε τι να έχουμε, θα τι ανεβάσουμε μόνοι μα. Τι να του άρουμε και μόνοι μα, να τι διαλέξουμε και μόνοι μα. Σιγά μην έχουμε εσά τώρα να μα βγάλετε με το μάτι γύρι έτσι.
0: Κι άλλο γάμο γίνεται το Σαββατοκύριακο.
1: Πες κάτι. Ποιο πλούσιο παντρεύεται, ποιο πελούσιο.
0: Κάτι πελούσιοι και έχουν παρακαλέσει να μην υπάρχει καμία φωτογραφία.
1: Πού παντρεύονται, Μυκονό.
0: Όχι, στην Αθήνα.
1: Έλα, πώ σκέφτεσαι, ρε παιδί, μπορεί να χωριέμαι. Ποιοι είναι, καλέ.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί είναι μυστικό ο γάμο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Στη Μητρόπολη.
0: Εντάξει, δεν το ξέρει ο κόσμο. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν του ξέρει αυτού του πλούσιου ο κόσμο.
0: Ναι.
1: Α. Είναι δηλαδή πλούσιοι.
0: Λοιπόν, πόλεμο λέει του Σμαραγδί με τον κομικό του. Παιδιά, βγήκε και είπε ο Πιατάς για τον.
1: Αγαπώ Πιατά.
0: Ναι, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Είπε ότι ο Σμαραγδής, όποιος είναι τιμωθάνατος, τον βάζει λέει στην ταινία του να παίξει και μέχρι να προβληθεί η ταινία έχει πεθάνει ο άλλος. Και λίγο τα πήρε στο κρανίο. Λέει, εγώ φταίω που παίζουν μύθοι σε μένα και είναι προχωρημένη ηλικία. Σύψεις θέλω να πει. Και πεθαίνουν. Εγώ είμαι ο φαρμακοκαλλιτέχνης.
1: Ναι, γιατί του βάζει τόσο μεγάλου να παίζουν.
0: Γιατί είναι, λέει, μυθικά πρόσωπα. Συνέβη.
1: Σιγά το τέρας του Λόχνε, το μυθικό μου πια. Ναι. Μυθικά πρόσωπα.
0: Έπαιζε ο Μουστάκας, έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης.
1: Ο Μουστάκας, ναι, η αλήθεια είναι αυτή και ο Ψάλτης.
0: Ναι.
1: Παλιά τώρα λέμε όμως.
0: Σε ταινίες του παλιές. Ναι, λέει, δεν παίζω, λέει, σε ταινία του γιατί φοβάμαι πεθάνω. Είμαι ο Πιατάς. Και ο άλλος θα πήρε στο κρανίο.
1: Μα ας έχει και αυτός ο Σμαραγδής λίγο χιούμορ. Το πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο είναι ότι έχει παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του και ο Σμαραγδής. Ναι. Πολύ ωραίο και αστείο χιούμορ.
0: Είναι έτσι κουλτούρα, έχει πάθει ποιότητα.
1: Αχ, δεν μπορώ όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Πολύ έξυπνο αυτό που ο Πιατάς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι συγκλονιστικό σε μια συνέντευξη. Καλά. Σε μια διαφήμιση που είναι με τον Αντετοκούμπο. Την έχεις δει.
0: Μαζί παίζουν.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται. Και είναι ένας μαζί και του μιλάει ο Αντετοκούμπο και λέει ο άλλος. Στον Πιατά, ξέρεις τον Αντετοκούμπο, είναι φίλος Αντετοκούμπο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η Μαρίνα Σάτι δεν απάντησε στην Μπετζετάκου για όλα αυτά.
1: Καλά,
0: για τις κατηγορίες.
1: Δεν ασχοληθεί τώρα με τη Μπετζετάκου που
0: φέρνει
1: και άλλα
0: κάνει. Πήρε τη φωνή μου, λέει αυτή η ξεβράκωτη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά φαντάζομαι το σκέφτηκε. Και θα μου πει εμένα, λέει, που έβαλα τη φωνή της κλπ. Η Σάτι πήρε τη φωνή της Μπετζετάκου.
1: Εντάξει, την πήρε για να κάνει μάλλον πλάκα. Εντάξει, να τη ζητήσει άδεια. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν παίρνει τη φωνή του άλλου έτσι και δεν το ρωτά. Για να τη βάλει ένα τραγούδι από το οποίο θα βάλει βγάλεις και χρήματα σε ένα δίσκο.
0: Η άλλη τη ζητάει δικαιώματα τώρα. Τι να σε πω.
1: Λοιπόν, από την άλλη, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν κρύβει την ηλικία του και την αντικρύψει τώρα στα 60. Λέει είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι άλλη, είναι διαφορετική η ζωή, είναι άλλες οι σφαίρες.
0: Ποιες είναι οι σφαίρες.
1: Δεν ξέρω κι εγώ ποιες είναι οι σφαίρες. Λοιπόν, και είπε ότι. Πώς το λένε, ότι έχει βρει τον εαυτό του, ότι αναπτύσσεται μέσα από τη σχέση που έχει. Εντάξει, πιο όριμος παρουσιάζεται. Και είναι και, και μια χαρά. Μεγαλώνει πάρα πολύ ωραία ο Γκλέτσος.
0: Ναι.
1: Παίζει και σε μια σειρά στη Γη της Ελιάς, νομίζω κι αυτός. Κάπου τον βλέπω. Τον έχω πετύχει δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ ωραίος. Και στα 60 του χρόνια.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, παιδιά. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Κοντολάρης από την άλλη, το ρώτησαν γιατί παντρεύτηκε η κόρη του. Και το ρώτησαν πώς και έλειπε από το γάμο. Από το γάμο της κόρης σας, λέει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία είναι νονά της κόρης του.
0: Α, του Κοντολάρη.
1: Ναι.
0: Νόμιζα του νομικού ότι ήταν κουμπάρα.
1: Όχι. Μπορεί να είναι και αυτόν, δεν ξέρω.
0: Και τι είπε?
1: Είπε ότι έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, μένει και μακριά, τι να σου πω.
0: Πολύ διακριτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, μένουν και μακριά, τι να σου πω, αυτή ήταν η απάντηση.
1: Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Ναι. Αν ήταν ο Ξαρχάκος, φαντάζομαι ότι η Ελένη Μενεγάκη πια θα πήγαινε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Κοντολάζο, ποια σου ξέχει ο Κοντολάζος, παιδιά, θυμάστε κάποια εποχή?
1: Κάτσε, η Ελένη Μενεγάκη, όχι, περίμενε, έχει χαθεί από τη ζωή του Κοντολάζου ως νονά και είπε ότι θα ήθελα να είναι κοντά στην κόρη μας που μας βάφτισε και την βάφτισε κλπ. Δεν πιάνουν τα τηλέφωνα και τέτοια. Τώρα παντρεύτηκε η κόρη του, κάτσε, γιατί αλλιώς κατάλαβα. Παντρεύτηκε η κόρη του Κοντολάζου και απουσίαζε ο Κοντολάζος από το γάμο της κόρης του.
0: Α, ποιος.
1: Και είπε ότι κάτι δεν πάει.
0: Παιδιά, μπερδεμένα.
1: Έχουν πολύ καλή σχέση. Ναι, άλλο θέμα είναι ότι δεν ήταν ως νονά παρούσα η Μενεγάκη και άλλο θέμα είναι ότι παντρεύτηκε η κόρη του και
0: κάτσε,
1: δεν έχουν πολύ καλή σχέση με
0: την
1: κόρη του. Ναι.
0: Λίγο κουλουβαχατέ δεν είναι?
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Οι hackers κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορεί, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online, της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr. Κάθετος business. Αυτά τα νέα.

0: στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Μ' αρέσει το...
10: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Έτσι δεν έκανε αυτή?
10: Έτσι.
2: Αυτός. Το μπουνομάσκε, λέω.
10: Συγγνώμη, τώρα είναι τρόπος αυτός να... Λοιπόν, μεγάλος πόλεμος του Πιατά, λέει, με τους Μαραγδί. Πιατά σε βάσου του νεκρού.
2: Πιατά σε βαραγμή σε ένα μηδέν.
10: Γιατί ο Ελ Γκρέκο Μουστάκα και ο ψάλτη του Καζαντζάκη που έπαιζαν.
2: Τι έχουμε τραβάμε, τραβάμε, ρε παιδιά.
10: Ο νεκρό δεν δικαίωται.
2: Εντάξει, του παραγωγή τώρα η συγκεκριμένη τενιούλα αυτή.
10: Τενιούλα.
2: Τενιούλα είναι για παιδάκια του δημοτικού, αυτά. Δηλαδή αυτό. Μέχρι
10: ντροπή,
2: εκεί.
10: Ντροπή, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
2: Και εγώ...
10: Μιλάς για τον πολιτισμό.
2: Μου μα δουλεύει και τώρα.
10: Να.
2: Λοιπόν, έχω άλλα να σου πω τώρα σοβαρά πράγματα. Η μάνα τη Τζίτζι και τη Γεμπέλα Χαντίντα, η Γιολάντα, ξαναφωνιάστηκε ξανά στα 62 τη σχεδόν ένα χρόνο.

0: Ναι, αυτό είναι τρία κακά της μοίρας τι έχουν βρει. Γιατί και αυτό, παιδιά, είναι μια κόπωση συναισθηματική. Χωρίς να βρίσκω άλλον και ξανά και βρίσκεις άλλον και από την αρχή ξεκινάς. Και αυτό και αυτό και εκείνο και την ιστορία της ζωής σου. Και επειδή είμαστε και γέροι, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι ότι είσαι 20 χρονών να πεις εγώ να πήγα σχολείο αυτό μεγάλο, έπεσα πανελλαδική. Αρχίζει σε αυτά σχολείο, πανεπιστήμιο, γάμι, πεφερές, γονείς, αδέρφια, όλοι, όλο το ψυχολογικό το σερ το κουβαλάει ο άλλος με τον Άγιο Βασίλη έτσι σαν το σάκο. Και έρχεται και στα πιθώνει στα πόδια και λες Παναγία μου, δεν φέρω μου φτάνουν τα δικά μου.
1: Δείξε μια ανθρωπιά, δείξε μια ανωτερότητα.
0: Αυτό το λέγει η μάρα μου, το ανωτερότητα, και από την πολύ ανωτερότητα έγινε χάπατο.
1: Ναι.
0: Άστο τώρα.
1: Έτσι έλεγε.
0: Ναι, ναι, εσύ ανωτερότητα. Το ανωτερότητα σημαίνει εσύ τον κλώνεις δηλαδή. Αυτό ήταν. Δεν παίζει, δεν πάει. Πάει αυτό, παιδιά. Δόκαμε. Δόκαμε.
1: Τη μανούλα σου, τι ωραία που χειριζόταν όταν ο πατέρα. Αχ, κάνει τη μάνα σου.
0: Δεν μπορεί να την κάνει. Όταν, την μάνα,
1: όταν,
0: πάει,
1: όταν μάνα έλεγε, όταν έλεγε ο πατέρα σου, φέρε μου ένα πενταράκι, πού τα ρέστα.
0: Κάνανε γενικά, επειδή με εκείνη τη εποχή για να επιβιώσουν. Γιατί, εντάξει, όχι ότι ήταν κάτι τίποτα βίαιο ο πατέρα ή οι γονεί, αλλά ήταν περίεργοι οι άντρε τότε. Είχαν άλλη,
1: ναι,
0: άλλη νοοτροπία.
1: Κρατούσαν το ταμείο.
0: Για να επιβιώσουν οι γυναίκε, δηλαδή. Να, τι εννοώ να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά που ζούμε, που τις σκοτώνουν και τις δέρνουν. Λέμε τώρα να πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω από το. Ξέρεις, δεν δουλεύανε. Κρεμόντουσαν από τα τέτοια του άντρα τους. Λοιπόν, να πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω, κανένα φουστανάκι που θέλανε, να πάνε μια εκδρομή κλπ. Ήτανε, μιλάμε, όλο αυτό έπρεπε ένα story που έπρεπε να στηθεί από πίσω. Και είχε πλάκα. Ήτανε χαριτωμένο, αλλά αν το ζεις. Δεν είναι και πολύ χαριτωμένο.
1: Και κάναν οικονομίες οι κακομοίρες. Δηλαδή ναι, έκαναν ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα πράγματα
0: για να βγάζουν κάτι. Ναι.
1: Αλλά αν τους παίρνανε χαμπάρι και θέλανε να
0: πούνε. Ρε παιδί μου, τους έβγαιναν χρήματα, αλλά ποτέ.
1: Δηλαδή, ποτέ δεν φτάνανε.
0: Τους έβγαιναν πάντα χρήματα να έχουν και για εκείνες, δεν είναι ότι αυτό. Αλλά ποτέ δεν φτάνανε. Γιατί έλεγε, πήρε ένα κραγιόν και έλεγε. Λέμε τώρα, πόσο έκανε το κραγιόν, 10 δραχμές. 10 δραχμές! Κατά τα ξέρετε, ζούσαν και σε άλλο πλανήτη. Τους έλεγε ότι ένα κραγιόν, ας πούμε, κάνει 20 ευρώ και έλεγαν 20 ευρώ. Δηλαδή είναι ακριβό, 20 ευρώ ένα κραγιόν. Λέμε ένα παράδειγμα. Νομίζετε ότι κάνει 1 ευρώ.
1: Για τον είναι, εαυτό του,
0: είναι τσίχλα. Τι είναι.
1: Ναι,
0: όχι, αλλά... εμένα αυτό. Εμένα που μπάζω δεν είναι.
1: Όχι, ούτε για ρούχα ούτε για τίποτα.
0: Η μαμά μου του ψώνιζε ρούχα.
1: Ναι. Και τα βρίσκανε, του άρεσε.
0: Ναι, δεν είχε άποψη.
1: Τι εννοείς.
0: Καθόλου δεν είχε άποψη. Τώρα την η μαμά μου.
1: Έλεγε δηλαδή, τώρα θα πάμε και τι να βάλω.
0: Του λέει, έχει αυτό, το έλεγε, ας πούμε. Αυτή, δεν έχει πια μπλούζες, έχουν από το πλήσιμο ξεμπάψει. Θα πάω να σου πάρω. Οκ, έτσι έλεγε.
1: Κοπανούσε και μια δικιά τσέκα.
0: Ναι. Και του. Εντάξει, τέλεια τον έδινε, τέλεια. Και του παίρνει, ας πούμε, ή δεν έχει βερμούδες, ρε παιδί μου, έχουν χαλάσει. Χρειάζεσαι και μια μπλε σκούρα. Και πήγαινε και του παίρνε. Όλα. Και,
1: αλλά
0: μόνο στα παπούτσια. Μόνο στα παπούτσια έρχονταν μαζί. Γιατί θέλει να τον δουνε άνετα από το πάρει και παπούτσια. Τον έδινε τηλεγραβάτες, αυτά που κάμισα, όλα.
1: Ζητούσε όμως με το χαρτί.
0: Όχι.
1: Του λογαριασμού.
0: Ναι, μωρέ παιδί, εννοείται. Σκαλά, εννοείται.
1: Και αν έβρισκε κανένα τέτοιο.
0: Τι.
1: Αν έβρισκε καμία
0: τέτοια. Σούπερ μάρκετ έπαιζε τα παιχνίδια.
1: Τι.
0: Σούπερ μάρκετ και αυτά που δεν τα ξέρει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Σούπερ μάρκετ και πράγματα ανάγκης για το σπίτι.
1: Για μαρτυρία.
0: Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Γι' αυτό τώρα, παιδιά, οι γυναίκες ευτυχώς δουλεύουμε, έχουμε το δικό μας πορτοφόλι και μερικοί άντρες νομίζουν ότι έχουμε αγριέψει επειδή έχουμε το δικό μας πορτοφόλι. Δεν είναι έτσι. Και φεύγουν και δεν είναι καλά το γάμο τους. Μα παλιά έμεναν γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Τώρα έχουμε δημιουργήσει επιλογές. Και αυτό είναι σημαντικό.

0: κλονόμους ανάμεσα, λέει, στους κλονόμους της Ray-Ban για την κληρονομιά εταιρείας Mammoth. Λοιπόν, του τύφλωσε το χρήμα και τρώγονται μεταξύ του παιδιά.
1: Υγιή, τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, τα παιδιά. Σφάζονται για τα μάτια τη Ray-Ban οι κληρονόμοι του Ιταλού Μεγκιστάνα, λέει ο Ντελνάρντο Ντελπέκιο. Στο. Και βγαίνει και σειρά τα σφαξίματά του.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Ντοκιμαντέρ ή σειρά με ηθοποιού. Τι κάνει καλύτερο.
0: Έλα,
1: δεν έχω καλύτερο. Τι ντροπή, καλέ.
0: Ναι.
1: Και τι ντροπή. Ωραίο είναι, μα τα μαθαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ο 31 ετών Λεωνάρντο Μαρία. Λεωνάρντο Μαρία τώρα.
1: Εντάξει, το εκεί πέρα το Μαρία είναι σαν να λέμε Μάριος.
0: Να λες τώρα Μαρία. Τι Μαρία,
1: Βρέ, Μάριο. Βρέα, είναι του Ray, του Ray-Ban, ο κληρονόμος και Μαρία και Αγλαία και ό,τι θέλει, ας το λένε.
0: Πρόεδρος της Ray-Ban, ναι. Ετοίμασε, λέει, σχέδιο 10 δισεκατομμύρων ευρώ για να εξαγοράσει τις μετοχές των αδερφών του Λούκα και Πάολα. Και να πάρει στα χέρια του το 37% των μετοχών και να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας και σιγά σιγά τους πετάξει όξο. Σου πω εγώ τι θα γίνει.
1: Να χαρά, είπες ο Μαρία, το λες και Μαρία.
0: Να.
1: Είπες ο Μαρία. Να χαρά τα κανονίζει.
0: Χατζομαρία πάντως δεν είναι,
1: όχι,
0: σίγουρα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, απ' την άλλη ο Λιάγκας λέει, νέο συμβόλαιο που είπες εσύ χθες, θα έχει και βραδινή εκπομπή κλπ. Και μείωση για το πρωινό. Την πρωινή εκπομπή μείωση budget, μείωση 40% το budget της εκπομπής. Που σημαίνει δηλαδή θα είναι τρεις και κούκο στο πάνελ.
0: Γιατί
1: εκείνος μετά με τα δικά του, με τα λεφτά που ήθελε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιποι όξο.
0: Όταν δεν βγαίνει το budget, λες θα κόψει από μένα. Καλέ πριτς.
1: Δεν γίνεται ρε εσύ να σου πω κάτι. Ήτανε πάρα πολύ. Αυτή που ήταν δίπλα. Ναι, βέβαια.
0: Σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Ναι. Τι κάνουν
1: όλοι αυτοί. Μόνο στη Τσιμψιλή δεν είναι πολύ. Είναι τρεις. Είναι τέσσερις όλοι και όλοι. Εδώ πέρα ήταν και στη Σκορδά. Ήταν ένα, δύο, πέντε, έξι.
0: Αυτό είναι όταν δεν πιστεύει τα νούμερα του παρουσιαστή. Κανονικά, παιδιά, ο παρουσιαστής πρέπει να είναι και άντε να έχει ένα-δύο άτομα. Τι κάνουνε, κουτσομπολί, τι κάνουνε.
1: Ο Λιάγκας είχε έξι άτομα. Πέρα από τον ίδιο. Εφτά δηλαδή. Η Σκορδά νομίζω έχει άλλα πέντε άτομα. Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Να.
1: Είναι αυτό που λέω. Καταρχήν σου λέω δεν προλαβαίνουν και να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Οι Νορβηγοί κλείδωσαν την πρόκριση στους 32. Στους 32 έχει φτάσει το μουδιο. Πόσοι ήταν ρε παιδιά, πόσες ήταν οι ομάδες.
1: Δεν βλέπω. Λοιπόν, το λόγο που μας έδειξε ένας ακροατής εχθές, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε γιατί. Αποφωνούσαμε που λέγαμε γιατί δεν βλέπουν τόσο πολύ. Είναι λέει φέτος το
0: τέλος Αμερικής
1: είναι το είναι αγώνες 4 τα ξημερώματα. Πώς θα κάτω στον μπαλκόνι του.
0: Ευτυχώς την κλειτώσαμε.
1: Και 2 τα ξημερώματα. Γιατί μωρέ ωραία ήταν.
0: Ξημερώματα.
1: Ενώ εγώ θυμάμαι τότε, τώρα μιλάμε το 80 κάτι. Που ήταν απόγευμα 6 ώρα, 7 αγώνες, 8
0: ναι.
1: Ελληνική ώρα.
0: Και βράδυ. Ξεκινούσαν από απόγευμα και φτάνανε μέχρι
1: ενώ
0: αργά.
1: Τώρα είναι λέει ξημερώματα, οπότε ποιος θα κάτσει να δει.
0: Δηλαδή τι ώρα, 4 το πρωί ξεκινάνε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ξεκινάνε. Παίζονται οι αγώνες 2, τα ξημερώματα 4. Ποιος θα κάτσει στο μπαλκόνι το
0: μόνο Σαββατοκύριακο. Αλλά ούτε Σαββατοκύριακο ακούμε. Εντάξει, τον τελικό τώρα δεν θα ξεκινήσει.
1: Τον τελικό βράδυ. Εντάξει, δεν ξέρω. Ανάλογα, ναι, λογικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr. Κάθετος business.
1: Όχι, Τατιάνα Μπλάτνικ και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της Ελία. Ελία.
0: Ελία.
1: Ελία. Σακάλ στη Γαλλική Ριβιέρα.
0: Ωραίος κύριος αυτός.
1: Καλός κύριος.
0: Κύριος όμως.
1: Κύριος, τι θέλεις να βρει, τεκνό.
0: Όχι, θα μπορούσε να βρει να. Είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερός της.
1: Αλήθεια.
0: Είναι λίγο, σε λίγο θα θέλει πάπια ο κύριος.
1: Σιγά μωρέ πια κι εσύ θα θέλει πάπια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πάντως ταιριαστό ζευγάρι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίος είναι, ωραίος κύριος. Ναι, πόσο να είναι αυτός τώρα, κάτσε. Έχουμε τα θέματά μας.
0: Ντροπή τώρα να ψάξεις.
1: Σιγά μην ντροπή. Εγώ είμαι ντροπή αυτοί που τα δημοσιεύουν. Εγώ ψάχνω απλά.
0: Σιγά μου ρε, που θα τον έχει. Είναι τόσο γνωστό.
1: Δεν θα είναι, λες,
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν τον έχει.
0: Είδες.
1: Α, τον έχει. 60 ετών. Μεξικανός επιχειρηματίας. Προέρχεται από μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες του κατασκευαστικού και τραπεζικού κλάδου της χώρας.
0: Να τα.
1: Όχι, θα πήγαινε με τον Καστανά. Λοιπόν,
0: πάμε σε τραγούδι.
1: Μια χαρά ο Ηλίας Σακάλ. Αυτά.
0: Ναι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της υδατικής επάρκειας στα Δωδεκάνησα αποτελεί ένταξη νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, με την υπογραφή της σχετικής απόφασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Ρόδο, Λέρο και Αστιπάλαια, με έργα που αφορούν την αποκατάσταση δικτύων ίδρυυσης, την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τα νησιά, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας απαιτεί σταθερό σχεδιασμό και συνεργασία. Όπως ανέφερε, τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νησιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σίδωρος Κούβελος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες του Ολυμπισμού. Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας γύρω από το έργο φύλαξης και επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones, επαναφέρει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε την κοινοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Κόσμος, αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη δημόσια απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Σωτήρη Βαγιανού, στην οποία γίνεται αναφορά σε σειρά εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων, που σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη δεν είχαν τεθεί ως σήμερα στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην γνωμοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου, η οποία, όπως σημειώνει, επικαλείται ως βασικό τεκμήριο για την ομιμότητα του έργου. Όπως έκανε γνωστό, το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης περίλθε τελικά στα χέρια του την Τετάρτη και μετά τη μελέτη του θεωρεί ότι επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί που είχε εκφράσει εξ αρχής για το σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η γνωμοδότηση συνοδεύεται από 20 διακριτές συστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως υποστηρίζει, ο DPO επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή την DPIA, θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το έργο και να προηγηθεί τις διαδικασίες προκήρυξης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εξοαστική περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό έφερε ξανά στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων σε φυσικούς χώρους. Με αφορμή το συμβάν, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Βεστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους εγκαταλείπουν απορρίμματα ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πρακτική δεν υποβαθμίζει μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και ολόκληρες περιοχές. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η παρουσία των ελληνικών νησιών στις προτιμήσεις των πελατών της TUI Γερμανίας για το καλοκαίρι του 2026, με τη Ρόδο και την Κό να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς της σεζόν. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταλυμάτων περιορίζεται όσο πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μετά την πρώτη σύσκεψη εργασίας που συμμετείχε με τη νέα του ιδιότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα και με ίσους όρους για όλους τους δικαιούχους. Οριστικά τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελίστρια Λαουντού, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου επικύρωσε την ομιμότητα της εκλογής της, ανοίγοντας τον δρόμο για την άσκηση των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Η απόφαση λήφθη έπειτα από τον προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο. Την έγκριση για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στο βαθύ Αστιπάλαια έως το 2030 έλαβε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη των προϊστορικών ευρημάτων της περιοχής. Αναστάτους προκλήθηκε στο Φαλιράκι από ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο την Τετάρτη. Όταν αλλοδαπός επισκέπτης ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν γυμνός, καρφάλωσε στο όχημα και περίμενε για σύντομο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό πριν απομακρυνθεί. Το συμβάν εκτελήχθηκε μπροστά σε πολίτες και τουρίστες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αμηχανία την εξέλιξη της κατάστασης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
11: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!
13: Να είσαι

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα λέει ότι. Ένα λεπτό ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Έγινε ένα γλυπτό, λέει. Από τις πιο παράξενες εγκαταστάσεις στην Μπιενάλε στη Βενετία. Είναι ένα έργο για το πορνό, τις τράπεζες σπέρματος και το μέλλον της εικόνας.
1: Τι?
0: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι ένα γλυπτό το οποίο έγινε με 20 λίτρα σπέρματος.
1: Και πού πήγε αυτό, στην Μπιενάλε?
0: Ναι, στην Μπιενάλε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, έχουμε ξεφύγει. Ο ένας βάζει μια μπανάνα, άλλος βγαίνει και την μπανάνα τη βάζει στη μούρη ενός. Ο άλλος μαζεύει το σφαιρόδο. Νομίζω ότι η τέχνη γενικά έχει ξεφύγει λίγο.
0: Εντελώς, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει ξεφύγει. Και είπε η καλλιτέχνητα ότι επειδή πρόσφεραν, λέει, πολλές εταιρείες γονιμότητα σπέρμα, λέει, είπα και εγώ να φτιάξω ένα γλυπτό με αυτό το υλικό.
1: Μάλιστα.
0: Όντως έχει ξεφύγει.
1: Τώρα, ό,τι σαχλαμάρα είναι, ο άλλος έβγαλε ένα κουραδάκι, το βάλε μέσα σε μια κονσέρβα, είπε ότι είναι τέχνη. Και από εκεί και πέρα, αλλά τότε, παιδιά, όλα αυτά είχαν νόημα. Τώρα ο καθένας είναι ό,τι του φανεί, του λόλου σε φανεί.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει τώρα, έχουμε λίγο ξεφύγει. Τώρα να κάνεις ένα έργο τέχνης και ποιος θα το βάλει, δηλαδή, αυτό το έργο τέχνης με το σπέρμα του άλλου.
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν και τα ψώνια που σου λέει άμα είναι ακριβό και είναι και πρωτότυπο, το θεωρεί
1: πρωτότυπο. Τώρα τι, αυτό είναι σιγά-σιγά.
0: Καλή ιδέα είναι, απλά σου λέω ότι πάντα υπάρχουν και μουρλί.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχετε δει? radio@parapolitika.gr.
0: Λοιπόν, έχει προβλήματα ο Κάρολος τώρα, ο βασιλιάς Κάρολος στην Αγγλία.
1: Τι προβλήματα?
0: Διότι κατέχει καθοριστικό, λέει, συνταγματικό ρόλο στο διορισμό του νέου πρωθυπουργού. Δηλαδή, όταν ήταν να παραιτηθεί ο προηγούμενος, πήγε στον Κάρολο, τον ενημέρωσε ότι εγώ παρετούμαι. Και όταν βρεθεί ο επόμενος, πρέπει να πάει στον Κάρολο να του. Λίγο καντέμιση είναι ο Κάρολος, έτσι. Δεν έχει μείνει πρωθυπουργός. Να του πει ότι είμαι πρωθυπουργός, να του πει ο Κάρολος τις ευλογίες μου και να συνεχίσει την πρωθυπουργία.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό. Ο Κάρολος, όπως έχεις δει, βαριέται που ζει πλέον. Έχει μεγαλώσει.
1: Κόβει
0: τα πρωτόκολλα, τα κόβει, τα πετσοκόβει. Σου λέει, πάμε, ερχόμαστε, κάνουμε
1: εγώ
0: έτσι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανέλαβε. Ο άνθρωπος δεν θέλει να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Δεν αφήνει και το γιο, δεν αφήνει την καρέκλα. Άσε το αγόρι.
1: Η Καμίλα είναι. Η Καμίλα.
0: Γιατί θα είναι μια χαρά και η Καμίλα?
1: Η Καμίλα φαίνεται ότι θέλει την κορώνα. Έχεις δει Καμίλα με κορώνα?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι σε παγκόσμια αποκλειστική.
0: Αλλά πρέπει, λέει, αυτός τώρα να διορίσει ένα άτομο ικανό να αποκομίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής των Κοινοτήτων.
1: Παιδιά, έχουν μεγάλα προβλήματα οι Βρετανοί.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Brexit τους έχει βγει από τη μύτη.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε ο λαός τι ψήφισε. Νόμιζε ότι ψήφιζε να μην πατάνε το ποδάρι τους εκεί πέρα οι μετανάστες. Μετά το μετάνιωσα, αλλά ήταν αργά. Ήταν και ο Μπόρις Τζόνσον, άλλος.
0: Άλλος κλόουν και από εκεί.
1: Ναι, ωραία. Στολίσαμε η Ευρώπη, πάντως έχει κάτι ηγέτες. Βέβαια,
0: ναι.
1: Και η Αμερική δεν πάει καλύτερα.
0: Και η Γερμανία δεν πάει χαλιά οικονομικά. Έχουν τρομερά προβλήματα. Δηλαδή, γενικά ναι. Πάμε πάρα πολύ καλά ως Ευρώπη. Από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον το μόνο καλό είναι προς το παρόν δεν κυγόμαστε εμείς. Δεν κυγόμαστε ενώ λόγω από τη ζέστη αυτό μέχρι εκεί.
1: Καλά. Μην τρελαίνεσαι.
0: Καλά, περίμενε. Δεν οι άλλοι πέσουν
1: το Παρίσι είχε 35 βαθμούς Κελσίου. Το Παρίσι δεν έχει air condition, το ξέρεις.
0: Ναι, καημένη.
1: Ότι απαγορεύονται. Καταρχάς δεν είναι τέτοιες ζέστες ποτέ, οπότε δεν ξέρουν να το αντιμετωπίζουν.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερον, επειδή όλα είναι παλιά κτίρια, δεν επιτρέπεται.
0: Τώρα θα επιτραπείτε να πεθάνουν μέσα στα κτίρια για να μείνει αυτό, πώς θα γίνει?
1: Δεν ξέρω. Σου λέει τι, θα βγάζουμε γκουμούτσες έξω?
0: Όχι, να μην βγάλουν γκουμούτσες, έχει κλιματική αλλαγή.
1: Βγάζουν με βεντάλια οι Γάλλοι.
0: Τι να σου κάνει η
1: βεντάλια,
0: καλέ.
1: Ήταν την Kate Moss την εβδομάδα μόδας. Μιλάμε. Τι ήταν αυτό? Αυτή αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Πήγε στον Yves Saint Laurent, ούτε ξέρει τι γίνεται, έτσι. Την καημένη.
0: Κάνει χρήση, λες ακόμα.
1: Τι χρήση, κατάχρηση κάνει. Το έχει κάψει το ρουθούνι. Σε λίγο θα βάλει μεταλλικό ρουθούνι.
0: Κρίμα.
1: Τόσο ωραίο κορίτσι, έχει κάψει την καριέρα της. Έκανε 2-3 αποτοξινώσεις, τίποτα. Και η κόρη της πολύ ωραία, η Λίλα.
0: Δεν μ' αρέσει η κόρη της.
1: Μια χαρά είναι το κοριτσάκι μου, τι έχει.
0: Καμία κόρη. Η μόνη
1: ούτε
0: που είναι...
1: τη Σίντι.
0: Αυτό πήγα να πω. Η μόνη που είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα είναι η Σίντι. Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, γιατί είναι ίδια η μάνα της. Mm. Που η μάνα της όμως ήταν ακόμα ωραιότερη.
1: Μάλιστα.
0: Όλες οι άλλες είναι, γιατί η κόρη της σε τέτοια.
1: Ποιας?
0: Αχ, περίμενε. Σήμερα δεν είναι αυτό το κεφάλαιο.
1: Τι, είναι μέσα.
0: Ποια είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, μωρέ μου, που έπαιρνε στο Μαλένα. Τώρα ξέρω όλα από το όνομα, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Του Κασέλη γυναίκα.
0: Του Κασέλη γυναίκα. Η Μόνικα Μπελούτσι που ήταν κουκλάρα.
1: Η Κασέλη.
0: Με το ζόρι, η ίδια η μαμά τη λέει κόρη. Πάμε, λέω την κόρη, σαν πατημένη τέτοια είναι. Ποια ίδια η μάνα τη είναι, ρε παιδί μου.
1: Φτάνει μου, ρε το κοριτσάκι.
0: Μα μη μου λε, είναι η ίδια η
1: μάνα
0: τη.
1: Μπορεί να τη κάνουν μετάφραση στην εκπομπή μα.
0: Περιμένω.
1: Μην τη δημιουργεί ψυχολογικά.
0: Μα περιμένω κι εγώ να δω μία Μόνικα Μπελούτσι Τζούνιορ. Ούτε δεν πρέπει να έχουν τα χέρια τη, δεν έχει. Πώς να σου μοιάζει καθόλου. Ωραίο κορίτσι. Δεν είναι ίδια η Μόνικα Μπελούτσι. Δεν είναι καν η κόρη. Δηλαδή δεν έλεπε ξεχωριστά. Θα λέξει α, αυτή πρέπει να είναι η κόρη τη Μόνικα Μπελούτσι. Ενώ αν δει την Γκάια, πώς τη λένε, λες αυτή είναι η κόρη τη Ιντικρόφων.
1: Μάλιστα.
0: Η ίδια η Μόνικα Μπελούτσι. Πιανή κάποια άλλου νου πάλι. Ροκ στάρ, νομίζω. Η κόρη στην Πασταρέλα με το ζόρι. Σαν Καμίλα ήταν. Μετά και τη Νικόλ Κίτμαν. Με το ζόρι μοντέλο. Τα χάλια του ήταν το κακόμοιρο και αυτό. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και άσπρο, άσπρο, άσπρο, σαν το γάλα το
1: χάλι. Έτσι είναι και η Νικόλ.
0: Ναι,
1: Κίτμαν,
0: αλλά
1: η Νικόλ
0: ήταν
1: να βγει.
0: Κοκκινομάλα,
1: τι
0: ωραία.
1: Να βγει, παιδί του Καρεμπέ.
0: Ήταν ωραίο πρόσωπο όμως. Ήταν άλλο πράγμα. Αυτό ήταν ένα κοκκινομάλικο κακόμοιρο κοριτσάκι εκεί πέρα.
1: Να.
0: Ήθελες να βγάλεις κάποιες άχνες στις τσέπες του, να δώσεις κάποιο ψηλό. Χάλια.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ, όταν έχουν τέτοιους γονείς. Είναι πολύ
0: δύσκολο. Να
1: δύσκολη
0: κάνουν κάτι άλλο με το ζόρι μοντέλο, μα δεν το έχεις, κουκλίτσα μου.
1: Έχει όνομα όμως.
0: Τι να το κάνω εγώ το όνομα που τη βλέπω στην Πασταρέλα και νομίζω ότι θα πέσει κάτω. Και βλέπεις κάτι άλλες που είναι, που δεν είναι. Τη Victoria Secret τα μοντέλα που δεν είναι από γονείς διάσημοι και είναι κάτι κουκλάρες. Πού πάει η άλλη τώρα. Με το γαλακτέρο τέτοιο και τη φακιδά.
1: Σωστό. Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα για περίεργα έργα τέχνης που έχετε δει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι.
0: Λοιπόν. Ο Γιώργης λέει: καλημέρα, φίλοι και συγκερίς. Με αυτές θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμπητή Διονύση, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης. Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία, Διονύση, με αγάπη Γιάννης. Καλή επιτυχία στο Διονύση.
1: Ναι, μωρέ. Σχολικοί αγώνες είναι.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Έλα,
0: ναι.
1: Θα είναι μικρούλικο.
0: Ναι.
1: Με το σκουφάκι του, με τα γυαλάκια του.
0: Ναι, μωρέ, το καλό μου. Καλή επιτυχία να έχει.
1: Να. Θα δροσιστεί, αν μη τι άλλο. Πώς τον είπαμε, Διονύση.
0: Ο Διονύσης.
1: Να.
0: Στη Νέα Σμύρνη.

0: στην ερώτησή μας για το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχουν δει οι ακροατές μας, ο Νέκταρ Νέκταρ έτσι υπογράφει, λέει: «Η πίκλη στο ταβάνι και το αφήνω εδώ».
1: Η πίκλη στο ταβάνι.
0: Λοιπόν, πριν, το ψάξα γιατί δεν το ήξερα ούτε εγώ. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, λέει, στο Art Basel Miami Beach 2019, το Μαουρίτσιο Κατελάν τοποθέτησε με στερεοτέιπ. Εντάξει, το έχουμε πει, σε μία μπανάνα κλπ. Κάτι παρόμοιο συνέβη στο Όκλαντ, λέει, τη Νέα Ζηλανδία. Άκου τώρα εδώ. Όπου ο Αυστραλός καλλιτέχνης Μάθιου Γκρίφιν παρήγγειλε ένα McDonald's hamburger. Μπήκε στην Michael Lett Gallery, έβγαλε μία πίκλα από τον μπέργκερ του και την πέταξε στο ταβάνι ως έκθεμα. Η γκαλερία ενημέρωσε ότι το δημόσιο έργο τέχνης κοστίζει 10.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας, δηλαδή περίπου 6.000 δολάρια είπα.
1: Έλα τώρα μας δουλεύουν,
0: Η γκαλερία που αντιπροσωπεύει τον καλλιτέχνη χαρακτηρίζει το τέχνασμα ως γλυπτό, το οποίο εκτίθεται στην Νεοζηλανδική Αίθουσα Τέχνης έως τις 30 Ιουλίου με την επωνυμία Πίκλ και εντάσσεται στο πλαίσιο έκθεσης έργων από καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύει η Fine Arts Sydney.
1: Έλα παιδιά, και λοιπά, τώρα και λοιπά. Να σου πω κάτι.
0: Και είναι
1: δηλαδή
0: τώρα το κλασικό.
1: Οτιδήποτε ορίζεται ως τέχνη με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα πες με εσύ.
1: Να κάνω με το εδώ κάτω και να πω είναι τέχνη.
0: Ναι. Θα είναι ότι ξερνάς και θα κάνεις και ένα, ας πούμε, μια αναστόρια, ότι ξερνάς με την πολιτική, ξεχνάς με την πραγματικότητα που ζούμε. Μπορείς να βάλεις το ξερατό ό,τι θες δίπλα και θα γίνει χαμούλη.
1: Είναι όλα ξερατά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά, η σύγχρονη τέχνη τα περισσότερα είναι ξερατά. Και είναι ξερατά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν καλεσθησία και ωραία πράγματα. Έχουν αντικαταστήσει το νόημα. Έτσι, έχουν αντικαταστήσει πραγματικά το ταλέντο με νοήματα.
0: Ναι, μας έβαλε και το κόνσεπτ τώρα και δεν πάει έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, στη σου φωγό βρε καλό το βρε καλό τα. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές κρούσμα στη Γαλλία έμπολα.
1: Τι?
0: Σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό.
1: Α, πάει και το Κονγκό.
0: Μας βλέπω κλειδαμπαρωμένοι στο καλοκαίρι.
1: Οχ.
0: Ναι, ναι, το Υπουργείο Υγείας της Γροκαλικό.
1: Δεν μπορώ κάθε καλοκαίρι. Έχουμε τα λαγόψαρα. Έχουμε τα... το COVID που θέρισε και το δικό μας το αστέρι της ενημέρωσης. Έχουμε το...
0: Καλά. Έχουμε για προεκλογική περίοδο. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα.
1: Πολλά,
0: να φύγουμε από τον έμπολα.
1: Είναι too much.
0: Άμα είναι να έρθει. Έχουμε την κάθε μου. Είναι όλοι σαν μουτσούνες. Όλοι. Ανεξαιρέτου κόμματος. Και είναι. Επειδή έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, είναι όλες οι μουτσούνες μαζεμένες. Όπου και να γυρίσει κανάλι, είναι μία μουτσούνα η οποία λέει ψέματα. Η οποία προκειμένου να αναρρεστεί υποστηρίζει πράγματα στα οποία ήταν εναντίον την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή, πρέπει να μας έχουν για πάρα πολύ χάνους πάντως. Όλοι. Όλοι ανεξαιρέτως.
1: Για να
0: μας έχουν χάπατα, ναι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν το συζητώ. Και κάθονται το μεταξύ και κάθονται στα social media, ειδικά στο Facebook που είναι πραγματικά το social media των γερόντων. Να το πω, των γέρων του Muppet Show. Έχουν μείνει μόνο όλοι όλα τα παππούδια. Κάθονται και τσακώνονται για τα κόμματα. Να τσακωθείς για το κόμμα τώρα. Για να τσακωθείς για το ποιος έκλεψε λιγότερο. Γιατί γι' αυτό τσακώνονται. Κατά τη γνώμη τους. Γιατί ποτέ δεν θα μάθουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αχ.
0: Μουτσούνες παντού. Γεμίσαμε μουτσούνες που υπόσχονται και τέτοια. Τραγική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Τι χλαμπούχλα, μαλάκι, νυχάκι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, έχει τερπάξει ο παυτούλης μας. Να το πω έτσι. Ξαναβλέπω την καγιά που ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι την έχουν κάνει βάλει στο social media. Σου λέει, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καρμούτσης αποκάλυψε ότι χώρισε. Εγώ δηλώνω διαθέσιμη παρούσα,
1: είναι
0: τέτοια.
1: Έλα τώρα δηλώνω.
0: Μ' αρέσει.
1: Και την ξέρω την πρώην γυναίκα του. Πολύ συμπαθητικό κορίτσι.
0: Καλά,
1: και έχουν μαζί και.
0: Δεν κακιά επειδή χώρισε, ρε παιδί μου.
1: Και ωραίο κορίτσι και έχουν και παιδάκι μου, ρε, μαζί. Εγώ στενα...

0: στεναχωρήθηκα. Γιατί ήταν πολύ καλή.
1: Καλά, και εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου, άμα χωρίζει με τέτοιο ζευγάρι.
0: Αλλά διαλύσει και το μάτι μου.
1: Αλλάζει η ζωή. Η ζωή προχωράει μπροστά. Εγώ δηλώνω παρούσα.
0: Ναι. Και τα πάντα πληρούσα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Λοιπόν,
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά, ποιο είναι το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχετε δει? Εσύ ποιο είναι το πιο περίεργο που έχεις δει? Εγώ θυμάμαι μας είχε καλέσει ο Δασκαλόπουλος και είχα δει κάτι πράγματα που ήταν κάτι τραπέζια με αίματα, με τρίχες ζώων. Δηλαδή είδα μετά του Ντάμιεν Χίρτ το μπουκάλι με τη φορμόλη και τα εντεράκια της Αγελάδας και αυτό κάπως μου φάνηκε. Είδα μία ταπετσαρία που είχε αντρικά γεννητικά
1: αυτό
0: όργανα.
1: Αυτό είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι ταπού. Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, ταπουτσαρία.
1: Αλλά ναι. Εμένα το πιο περίεργο που έχω δει, όχι από κοντά, γιατί ναι, από κοντά δεν έχω δει κάτι περίεργο, η αλήθεια είναι, που έχω δει από τα social media. Είναι, εμένα μου είχαν πιο πολύ εντύπωση κακή ή μπανάνα.
0: Γιατί μωρέ σου κάνει κακή εντύπωση?
1: Μα τώρα κάνεις μια μπανάνα έργο τέχνης και την κουράζει.
0: Ήθελε να πει ότι η τέχνη είναι αναλώσιμη.
1: Ναι, μπράβο που το, μας το είπε.
0: Ναι. Σάπισε μετά και πήγε και ένας Κινέζος και λέει: έτσι είστε, την αγοράζω την μπανάνα και την τρώω. Και μετά έμεινε έτσι σκέτο το τσιρότο.
1: Καλά, είχε πουληθεί ότι. Δεν είχαμε βγάλει μια κουβέντα και μας είπε ότι μάλλον ήταν υψηλοστημένο που είχε πουληθεί μπανάνα, δεν ξέρω. Το έργο, γελάω. Δεν ξέρω για πόσα εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι επίσης. Αυτό είναι τώρα, δεν το έχω δει. Είναι κάποιος μας το είχε πει στην εκπομπή. Ή κάπου το είχαμε μάθει ότι ένα ζευγάρι είχε παραγγείλει για τη βίλα του ένα άγαλμα από συγκεκριμένη Ελληνίδα καλλιτέχνη που είναι στο εξωτερικό, που ήταν με το γυμνό και είχε ένα μεγάλο.
0: Τι μεγάλο?
1: Μεγάλο, κατάλαβες, όργανο να το πω έτσι, και κρεμάγαν τα παλτά τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχω δει, αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο. Το θυμάσαι, σου λέει κάτι αυτό?
0: Μου λέει.
1: Ναι, αυτά.

0: Κόσμος 938.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

0: δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόντου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόντου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Τι έγινε με το Ροντινέι, τι έγινε με το αγόρι αυτό το πικάντικο που το πέτυχα στο αεροδρόμιο και η γυναίκα του είχε 150 βαλίτσες.
7: Μπράβο το κορίτσι, Χριστούλης, κακία θες να πεις.
6: Ό,τι Λουί Βιτόνι το είχε πάρει, ήθελα να πω, έλα κουκλίτσα
7: από τώρα. Τι να κάνει μωρέ γλυκούλα, είδε και αυτή.
6: Πήρε δωράκια για την φαμίλια.
7: Ναι. Λοιπόν, μετά την Παρσέλινο, θυμάσαι που τραγουδάει η γυναίκα την Παρσέλινο.
6: Είναι μου, το μωρό μου, θέλω να
7: τελειώ. Τώρα ξεκίνησε, τώρα τραγουδά το Αθήνα μου, του Αργυρού.
6: Αυτό είναι ωραίο για κομφερασιέ.
7: Πάρα
6: όταν
7: πολύ.
6: Όταν τελειώσει την καριέρα του παιδιά δεν χρειάζεται να...
7: Τραγουδάει το Αθήνα μου λέει της Θεοδωρή... Τι λέω, ποια Θεοδωρή... Του Αργυρού, τι λέω κι εγώ. Τραγουδάει το Αθήνα μου και γίνεται λέει viral, χαμός με το βίντεο.
6: Ναι.
7: Να έχω κι εγώ να τραγουδήσω κάτι μπας και γίνω viral, παιδιά.
6: Ναι. Μάλιστα.
7: Αλλά δεν έχει λεφτά το TikTok στην Ελλάδα.
6: Τι θέλεις πια να μπεις και να...
7: Να μπω να τα σάρωσω όλα.
6: Α, κατάλαβα.
7: Λοιπόν, Χριστίνα και φίλες, από τη στιγμή που χαλαρώσαμε με τους άντρες μας, την ακούσαμε, πάμε ολοταχώς για ανταλλαγές συντρόφων, μεταξύ μας όμως, λέει η Χριστίνα και φίλες.
6: Ωραία, μια χαρά η Χριστίνα και φίλες.
7: Μια χαρά, παιδιά, και θα βάζετε και βαθμολογίες μετά. Βάλετε ένα πινακάκι, πώς ήταν της Αρινής ο άντρας.
6: Τώρα ξεφτιλήθρα δεν είναι.
7: Άμα είναι όταν υπάρχει συνένεση, εγώ λέω: οκ. Okay. Τα κρυφά δεν μ' αρέσουν.
6: Ναι.
7: Άμα όλοι μαζί γίνουν μια παρέα, βγάλω το πόδι από το στόμα μου και μην πω και τίποτα άλλο. Όλα οκ, okay, παιδιά. Όταν λένε όλοι ναι.
6: Άκου τι καλό έχει αυτό. Ναι. Εξετάζεται ένας καταρχάς, πάει μία στο γυναικολόγο, λέει: ας πούμε, βρήκα μύκητες. Λέει: παιδιά, βάλτε αληθή, γιατί έχουμε αυτούς τους μύκητες. Κατάλαβε.
7: Ναι.
6: Ό,τι έχει ένας, έχουν όλοι.
7: Λοιπόν, ο Νέκταρ μας στέλνει και άλλα έργα περίεργα.
6: Για πες.
7: Λοιπόν, ο Μαρκ Κουίν φιλοτεχνεί κάθε 5 χρόνια ένα γλυπτό του κεφαλιού του, χρησιμοποιώντας 4,5 λίτρα από το αίμα του, το οποίο διατηρεί σε ειδικό ψυγείο.
6: Έλα, παιδιά,
7: Κάτσε, γιατί είναι ενδιαφέρον όμως. Το έργο σχολιάζει τη θνησιμότητα και τη φθορά του χρόνου με έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τρόπο. Ο Αντρέ Σεράνο παρουσίασε μια φωτογραφία ενός μικρού πλαστικού σταυρού βυθισμένου στα ούρα του ίδιου του καλλιτέχνη. Προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων παγκοσμίως, φέτοντας επιτάπητος τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης και της θρησκείας. Και τέλος, ο Πιέρ Μαντζόνι δημιούργησε 90.
6: Ο Μαντζόνι είναι το κουραδάκι.
7: Ναι, 90 κονσέρβες, ναι. Που πέμπει τα περιτώματα, που πέμπει ένα αιχμηρό σχόλιο για την εμπορευματοποίηση της τέχνης κλπ. Και πολλά πολλά ακόμη. Ναι, ρε παιδιά, μπορούμε να, και νομίζω και με άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθούμε για τα κακό κείμενα, για την ευθορά του χρόνου, για την. Πόσο μπορεί να επηρεάζει η θρησκεία την καλλιτεχνική έκφραση, χωρίς αίματα, κατούρα, συγγνώμη και περιτώματα.
6: Μα.
7: Εντάξει.
6: Κάποια είχαν νόημα, αλλά παραέγινε, ναι, νομίζω.
7: Μπορεί κάποια στην αρχή να είχαν ένα νόημα, να πει εντάξει, πώς το σκέφτηκε. Μετά έχουμε βρει τώρα ο καθένας, ο άλλος φτύνει την πίκλα στο ταβάνι σου, λέει. Και λέει, και λέει τώρα το.
6: Αγγίξαμε πάντα.
7: Την καλερί είναι γλυπτό. Εντάξει.
6: Τι να κάνει και η καλερί, θέλει να βγάλει φράγκουλα.
7: Αυτό.
6: Κατάλαβε, σου λέει, κυκλοφορούν πολύ τρελή. Κάτσε έτσι.
7: Ακριβώς.
6: Πούμε μια.
7: Λοιπόν, 60. Επειδή τα ψάξα, Τατιάνα Μπλάντνικ, και μου τον είπε παππούλη τον Έλια Σκάλ, καλά μου το. Παππούλη, 60 χρόνια δεν είναι παππού ένα άντρα, θα τα λέμε. 60 χρόνων εκείνο, 45 εκείνη. Αυτό είναι λίγο διακρισία πάντως να μπορούμε να γκουγκλάρουμε τις ηλικίες τους.
6: Λες,
7: αδιακρισία δική μας που γουγκλάρουμε, αλλά και διακρισία που
6: αλλά όταν
7: και
6: είσαστε μικροί, μην γράφετε ηλικία, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή περνάνε τα χρόνια και σας βρίσκουν οι άλλοι.
7: Ναι, άμα ξέρω, σε νοιάζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που τους νοιάζει και καλά κάνουν.
6: Σε πένθος, λέει η Ζωζό Σαμπουτζάκη, πέθανε η γιαγιά της. Έγραφε ένα post. Επειδή ο ένας πεθαίνει μετά τον άλλον. Έγραφε λοιπόν. Παιδιά, την έχω γνωρίσει τη μαμά της, το έχω πει έτσι. Σαν κουκλίτσα.
7: Σαν κουκλίτσα την είχε.
6: Ήτανε σαν
7: κουκλίτσα. Γυναίκα με την είχες γνωρίσει.
6: Καλά, ήτανε κόκαλο η μαμά. Ήτανε μεγάλη γυναίκα και δεν μπορούσε. Και ήτανε σαν. Ήταν μικροσκοπική. Και ήτανε σαν την είχε μία κούκλα στο κουτί. Δηλαδή το κρεβάτι σαν νεκροκρέβατο. Ήτανε σαν
7: καλέ.
6: Κουτί. Σου λέω, σαν κουτί.
7: Ήταν άρρωστη όταν την γνώρισε. Ήτανε την.
6: Ήτανε μεγάλη και μάλλον δεν είχε δυνάμεις, δεν ξέρω. Άρα είναι θέμα DNA το τέτοιο.
7: Η μακροζωία.
6: Ναι. Τώρα μεγάλωσε μωρέ η καημενούλα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι τραγουδάει ο παίκτης του Ολυμπιακού, ποιο τραγουδάκι?
7: Του Αργυρού, Αθήνα μου.
6: Α, για πάμε.

0: Συνεννοησία! Τι? Άστε να πάνε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι με μια συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προγραμματίστε για καλοκαιρινές διακοπές. Φέτος, παιδιά, οι περισσότεροι πάνε στα εξοχικά τους, άλλοι δεν πάνε καθόλου, μερικοί άλλοι είναι σε φιλικά σπίτια κλπ. Και βέβαια και δουλεύει φουλ και το Airbnb στα νησιά.
1: Ναι, όσο υπάρχει, όσο το κρατάνε και αυτό, γιατί δεν επιτρέπουν νέες άδειες, άλλα και από εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμόμουν πάντα, όταν έμενα στην Κυψέλη και ήμουν μικρή, θυμόμουν ότι μια γειτόνισσα, μας έφερνε που και που ένα ταψί με ένα γλυκό σπιτικό τίποτα που γινόταν με το τίποτα, που ήταν το πιο νόστιμο και το πιο ελαφρύ γλυκό που είχα φάει. Έφαγα λοιπόν τον τόπο να το βρω και το βρήκα. Αυτό πρέπει να είναι δηλαδή. Και είναι γλυκό ψυγείου με κρέμα, αυτή την κρέμα την τύπου γιώτης, ρε παιδί μου, δεν πειράζει τώρα που λέω τη μάρκα. Από πάνω σοκολάτα και κάτω μπισκότο από την Μπέρ.
0: Άμα!
1: Παιδιά!
0: Με κρέμα!
1: Δροσερό,
0: κρέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να κάνεις και κρέμα γεύσης. Δηλαδή και ξέρεις ότι υπάρχει κρέμα σοκολάτα.
1: Ναι, καλέ, πώς δεν το ξέρω.
0: Α, έτρωγες την κρέμα σοκολάτα. Εμένα δεν ήταν από τις αγαπημένες. Μου άρεσε η βανίλια.
1: Την έτρωγα.
0: Και έτρωγα και φράουλα.
1: Και φράουλα μ' άρεσε. Αλλά αυτό ήταν με κρέμα βανίλια.
0: Η πιο ωραία είναι η βανίλια.
1: Εμένα μου αρέσει σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω πρόβλημα τώρα. Και καραμελέ.
0: Καραμελέ.
1: Κρέμα καραμελέ. Τρελαίνομαι. Μπορώ να φάω. Τρελαίνομαι.
0: Πολύ γλυκό πράγμα.
1: Α, αυτό είναι το ωραίο του παιδί μου, ότι είναι γλυκό. Ναι. Μπορώ να φάω. Έχει φτιάχνει η μαμά μου καμιά φορά. Και εγώ έχω φτιάξει μόνη μου. Που δεν είναι τίποτα. Έτοιμη την παίρνει. Μια φόρμα. Σε μια μισή μέρα είχε φύγει φόρμα. Και είχε αυτό το σιροπάκι. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο πράγμα.
0: Δεν σε μάλλον η μαμά και όλα αυτά τα γλυκά.
1: Όχι.
0: Δεν σου λέγε. Ελεύθερη.
1: Δεν τρέχει μάλλον, αφού τα φτιάχνε. Να μην τα φτιάχνε, να μην τα τρώγα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, μπορεί να τα φτιάχνε και για να τα φάτε.
1: Τι είμαστε,
0: από λίγο.
1: Δεν υπάρχει το από λίγο. Δεν υπάρχει
0: σου
1: από λίγο.
0: Γλυκά.
1: Ναι, οπότε δεν έφτιαχνε. Μετά και την πάει. Είχα εγώ διέτα μαζί με τον πατέρα μου, κατά λάθος. Κατάλαβες.
0: Πήγα, παιδιά, σε κάτι γενέθλια προχθές του Στέλιου που είχε φτιάξει τα γλυκά ο Στέλιος Παλιάρος. Ο άτιμος, δεν υπήρχε η τούρτα και δεν υπήρχαν και. Είχε φτιάξει και πολλά τέτοια και φεύγαμε όλοι με κουτιά. Είχε φέρει πάρα πολλά γλυκά, δηλαδή δεν μπορούσε να τα φάσει εκείνο το βράδυ και είπαμε, παιδιά, doggy bag. Α, φαΐ, δεν μας πειράζει, το φάγαμε εδώ, αλλά λίγο doggy bag. Γιατί πόσο γλυκό μπορεί να φας. Να φας μια. Το γλυκό είναι να φας μια κουταλίτσα. Ίσα-ίσα να πάρεις
1: να
0: φας γεύση.
1: Τι είσαι, να παιδί μου, χειρουργημένη που θα φάω μια κουταλίτσα γλυκό. Έλα, Παναγία μου. Το γλυκό είναι να φας μέχρι να πεις Παναγία μου, θα τα βγάλω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τελειώνω με το γλυκό. Δεν σταματάει ποτέ. Και πάντα υπάρχει χώρος για γλυκό.
0: Ναι.
1: Όσο και να έχω φάει, υπάρχει χώρος για γλυκό. Μπορώ να μην φάω φαΐ, δεν με νοιάζει το φαΐ, δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί το φαΐ. Δεν θα ανοιγούν αυτό το φαΐ. Θα φάω ό,τι είναι να φάω και γι' αυτό είμαι και εύκολη στο φαγητό, θα τρώω τα πάντα. Αλλά το γλυκό είναι η χαρά. Λοιπόν, αυτό το γλυκό ψυγείου, βρήκα εγώ τη συνταγή εδώ πέρα. Θέλει λίγη μπισκότα, την Μπέρ 200 γραμμάρια, ένα λίτρο γάλα πλήρες, 4 κρόκους αυγού. Δεν νομίζω ότι είχε κρόκους αυτό που έτρωγα εγώ. Ζάχαρη, κορφλάουρ. Εντάξει, αυτό η κουβερτούρα κλασική γιώτης και η κουβερτούρα. Όχι, εμένα το έφτιαχνε η κυρία αυτή. Έβαζε την Μπέρ, έφτιαχνε την κρέμα τη γιώτης αυτή, την έβαζε από πάνω. Μετά έβαζε άλλη μία στρώση. Μπισκότο και μετά έβαζε σοκολάτα. Έγινε η κουβερτούρα και έβαλε σοκολάτα από πάνω. Αυτό ήταν.
0: Ζεστό.
1: Λοιπόν, δεν ήταν ζεστό. Το έβαζε μετά ψυγείο και ήταν πολύ ωραίο παγωμένο. Ήταν σαν παστάκι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Μπορούσε να βάσα τελείωτο γιατί δεν ήταν βαρύ.
0: Ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό δεν σου δημιουργεί

0: Είναι πολύ normal.
1: Καλά, το normal είναι τελείως υποκειμενικό.
0: Αντικειμενικά είναι normal, ρε παιδί μου. Στο φαγητό. Έχει ωραίο φαγητό. Κράξει πολύ ωραίες παραλίες, εξαιρετικές παραλίες. Βραδινή ζωή, ήπια πράγματα, παιδιά. Χαλαρά δεν είναι για να πάτε να ξεφαντώσετε. Αυτό.

0: Θα βγεις έξω και θα είσαι σαν να περπατάς στη Σαχάρα. Από τη Σουηδία θα βρεθείς στη Σαχάρα.
1: Σιγά μου ρε, πια τον καύσω. Να 35 βαθμούς έχει, καλοκαίρι είναι.
0: Καίγομαι.
1: 5 παρά 10.
0: Ήμουνα σε μία εκδήλωση το μεσημέρι. Και με το που βγήκα έξω
1: αυτοί
0: μου ήρθε μία.
1: Αυτοί κάνουν τις εκδηλώσεις που τους ξέρεις μεσημέρι. Έχουν τρελαθεί τελείως τα καλά τους.
0: Εντάξει, είναι ένα φιλανθρωπικό που ήταν ladies.
1: Φιλανθρωπικό θα πέστε, ξέρει όλοι εκεί πέρα.
0: Σταμάτα, δεν είμαστε τόσο γερόντια.
1: Δεν ήταν σε εσωτερικό χώρο, ήταν.
0: Σε εσωτερικό, ναι.
1: Α, πάλι καλά, σας φροντίσανε.
0: Ναι, μωρέ, τώρα.
1: Κάνουν τις παγκόδες μέσα, ξέρεις, στις τράπεζες να μείνει αυτό. Ευτυχώς οι άνθρωποι προνοήσανε.
0: Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχετε για πολύ έξω. Μην κοιτάς αν μπεις από
1: όχι.
0: Εδώ να μπεις στο αυτοκίνητο.
1: Το μεσημέρι, το βραδάκι ακόμα είναι ωραία έξω.
0: Ναι, το βραδάκι ναι.
1: Είναι ωραία. Ή πολύ πρωί.
0: Ναι, άσε με θα...

0: Το όνομα έψε.
1: Σου παρασηκώ. Μη λέω ότι εγώ ρε παιδί μου, άμα σηκωθώ πρωί να σήμερα σηκώθηκα πρωί. Ήταν ωραία.
0: Τι ώρα ξύπνησες?
1: 7 και 4.
0: Α.
1: Γιατί είχα κομμωτήριο, είχα σοβαρά πράγματα.
0: Τι ώρα είχες κομμωτήριο?
1: 9.
0: Δεν σε κοιτούσε με μισό μάτι κομμώτρια?
1: Όχι, είχαμε μια χαρά ήταν αυτή η γυναικούλα.
0: Α.
1: Απλά σηκώθηκα να πιω τον καφέ μου με την ησυχία μου αυτά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και δροσερά πάλι στη βεραντούλα.
0: Σε λούσαν εκεί στο κομμωτήριο?
1: Θα λουγόζω στο εμόνιμο αφού μου έκανε ρίζα πράγματα, αντάβιε, τι άλλαξα με τα χρώματα, έγινε τη μουρλή.
0: Τι εννοεί, άλλαξε τα χρώματα? Πήρε το χρωματολόγιο τη Βιβεχρόμ και είπε.
1: Εγώ πήγαμε, πήγαμε 5 φωτογραφίε. Κοντών μαλλιών, σαν το δικό μου δηλαδή, μη κοντά. Και τη είπα, κοίταξε να μπει. Δεν σου δείχνω το χρώμα, γιατί τη λέω, όταν δείχνω χρώματα μου λένε αυτό δεν είναι ίδιο μετά. Σου δείχνω, τη λέω το vibe. Το πιασε με τη μία.
0: Εκεί
1: τι έκανε, μου έκανε αντάβιες στο ήδη υπάρχον μαλλί. Αφού μου έκανε τις αντάβιες, περίμενα με τα λουμινόχαρτα ένα κουκλάκι ζωγραφιστό ήμουνα. Μετά μέλουσε, μετά με στέγνωσε, μου έκανε.
0: Τι σου κάνε?
1: Μου έκανε ρίζα, μετά. Μετά από τη ρίζα μου έκανε και πέστο, βάζουν ρεφλέ.
0: Πόσε ώρε ήσουν καλέ?
1: Ήμουν πήγα 9 και 4 και τέλειωσα 12.30. Καλά ήταν. Ούτε του παπά. Ούτε του παπά, γρήγορα ήταν.
0: Γρήγορα, ναι. Είχε άλλη δουλειά?
1: Όχι, εγώ και άλλη μία ήμασταν.
0: Είσαι και γουρλού. Πατά και δεν πατάει άνθρωπο.
1: Έχει ησυχία, λέω. Πολύ ωραία. Μου λέει Δευτέρα και Τετάρτη, μου λέει τι το κάνουμε. Επειδή μου λέει παίρνουν ρεπό και λοιπά, είμαστε δύο άνθρωποι και κλείνουμε πολύ λίγα ραντεβού.
0: Ωραία.
1: Τώρα λέω μιλάμε.
0: Οπότε Δευτέρα και Τετάρτη θα πηγαίνεις.
1: Εύκολα, εύκολα. Λοιπόν, στο χτύπημα λέει του ελληνικού FBI. Γελάω με το ελληνικό FBI καταρχήν.
0: Τι?
1: Ελληνικό FBI. Θες στην ελληνική αστυνομία? Τι είναι το FBI δηλαδή το ελληνικό, για πες.
0: Τι είναι?
1: Τι είναι? Η ελληνική αστυνομία. Χτύπημα σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Στη Μύκονο ναρκωτικά έχω πέσει από τα σύννεφα. Συνελήφθη ο αρχηγός που ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Με κοιτάς με νόημα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά γίνονται στα ελληνικά νησιά. Ζει το καλοκαίρι σου
1: όλα,
0: στην Ελλάδα.
1: Ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, έκσταση και άλλων ναρκωτικών ουσιών δεν άφησανε και τίποτα έξω.
0: Ναι, τα τρία τέταρτα θέλω να σου πω ότι παίρνουν τέτοια πράγματα. Και οι υπόλοιποι παίρνουν ζάναξη για να έρθουν στα ίσα τους.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον όσο πιο κοσμικό το νησί, τόσο πιο πολύ τέτοιο παίζει, λέω εγώ. Λοιπόν, διακινούταν λέει η κοκαίνη στο νησί σε τιμές που έφταναν ακόμη και 150 έως 200 ευρώ ένα γραμμάριο.
0: Πράγμα, όχι αυτό.
1: Αυτά.
0: Να.
1: Το ελληνικό FBI.
0: Αυτό ήταν.
1: Καλά κορίτσια.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είχα πάρα πολλά να πω.
0: Μείνε με τους αθλητικούς να τους κάνεις παρέα. Θέλεις να κάνεις το cheerleader. Λοιπόν, να σου πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, και αυτό είναι διαφήμιση. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου. Βρες τη λύση online, της online προστασίας στο Vodafone.gr/business.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης τόνο σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
4: Άντε,
2: δικό της θέλη.
4: Ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κάτω από τα συντρίμια. Συνεχώς ανασύρονται νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες. Ολόκληρα κτίρια κατέρευσαν. Τεράστιες πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στο Καράκας. Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον τρομακτικό χτύπημα του Αγγέλαδου. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι μαθητές είδαν τη βαθμολογία τους είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, είτε στο κινητό τους με γραπτό μήνυμα. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας οι εξεταζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλλιθέα με θύμα ένα 17χρονο, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προχώρησε σε 10 Νέο Δημοκράτη, αν κάνει νέο κόμμα. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα άρθρα για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή. Την ίδια ώρα πήρα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα με συνέντευξή του. Πώς έφτασαν στο πολιτικό διαζύγιο Κοκοτσάκης και Καριστιανού. Για Διέρη και Βασίλευε κάνει λόγο η πρόεδρος της Ελπίδας και μιλά για δόλια κίνητρα. Πατάει γκάζι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με πρεμιέρα για Εθνικό Συμβούλιο και Πολιτική Επιτροπή. Τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και αρχή συνεδριάσεων με τους τομεάρχες. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πολλές ώρες εργασίες σκιάζουν την ανάπτυξη, σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία και την τεχνολογία. Ιατρικό επίτευγμα. Ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα και ο Έλληνας γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Όλες οι λεπτομέρειες για την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση. Παρολίγον σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Αττικών, στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Πώς 92χρονος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της και πώς τον αφόπλησαν οι άνδρες της ασφάλειας του νοσοκομείου. Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νεκρό τρίχρονο παιδί στη Γαλλία. Αφόρητες οι συνθήκες σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η αθλητική δραστηριότητα για τους αγώνες του Μουντιάλ και εκδηλώσεις αγάπης των φίλων των Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που προπονήθηκε με τους Miami Heat μαζί με Αντεμπάγιο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα κατέπεσε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο εκεί στην λίμνη ΑΟΥ, κοντά στο Μέτσοβο. Το πλήρωμα μέχρι ώρας, αυτό που γνωρίζουμε, είναι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πάμε όμως γρήγορα στο Σπύρο Δαρσινό, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε την τόση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεστη στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ, όπως ανέφερες και εσύ. Είναι μια λίμνη πολύ κοντά στην περιοχή των Γρεβενών. Θυμίζουμε πως νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στη θέση Αυγό στο βουνό Βάλια Κάλτα του Δήμου Γρεβενών, ξέσπασε πυρκαγιά και έτσι κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, όπως και μια ομάδα δάσο κομμάντο της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία οχήματα και το επίμαχο ελικόπτερο. Να πούμε πως στο επίμαχο ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο δεύτερος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε κατά την προσπάθεια γεμίσματος του ειδικού τάγκ που έχουν τις εξαμενείς που έχουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα προκειμένου να συνδράμουν στην πρόσβεση. Ευτυχώς, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο άντρες διασώθηκαν. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και από οι πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Μένει να αποφανθούν βεβαίως και οι γιατροί το οποίο θα εξεταστούν.
10: Το σημείο που κατέπεσε, Σπύρο, είναι κοντά στο Μέτσοβο, στην Ήπειρο, κοντά στα Γιάννενα.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι η τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κοντά στα Γρεβενά.
10: Ναι, γιατί η λίμνη ΑΟΥ περνάει και από την Ήπειρο και από το νομό Ιωαννίνων βασικά, αλλά προφανώς είναι στα όρια.
11: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ναι βεβαίως, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την περιβεστική υπηρεσία.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στο θέμα που αφορά τους δύο σεισμούς, τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χθες το απόγευμα, ώρα Βενεζουέλας 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος μετά τη μία τα ξημερώματα, είχαμε ένα διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και αυτή τη στιγμή επικρατεί χάος στη χώρα. Ο Σπύρος Ερμπέτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
10: Ήταν μέρα αργίας για την Βενεζουέλα.
12: Να ξεκινήσουμε θες από εκεί ακριβώς. Στη Βενεζουέλα γιορταζόταν η μάχη του Καραμπόμπο 24 Ιουνίου 1821. Εφημέρα σχεδόν θα λέγαμε εθνικής ανεξαρτησίας για τη χώρα. Ήταν μια καθοριστική μάχη όπου έδωσε οι δυνάμεις του υπό των Σιμών Μπολιβάρ εν των Ισπανών για την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ήταν στο σπίτι, δεν ήταν στις δουλειές τους. Επίσης ήταν κλειστά και τα σχολεία. Το που, κατά πόσο βέβαια μπορεί αυτό να παίξει ρόλο στον απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να είναι τραγικός όπως και να έχει, θα μένει να φανεί όσο περνάνε οι ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα στοιχεία των δονήσεων. Δίδυμες δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τα 7,2 σημειώθηκαν κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαράκουη, στη βόρεια ακτή της χώρας, στην ίδια πολιτεία Γιαράκουη, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, είχαμε τον άλλο σεισμό. 7,5 ρίχτερ. Αυτή η περιοχή, η πρώτη που σημειώθηκε κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Καράκας. Ήδη έχουμε βέβαια δει φρικτές εικόνες αέρια από το Καράκας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πού έφτασε ο σεισμός. Και επίσης ότι η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στην Κολομβία, κάπου 1000 χιλιόμετρα ναι, μακριά από το επίκεντρο. Ήδη έχουμε τους πρώτους λοιπόν απολογισμούς. Κάπου 160 είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί. Υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχουμε κάπου 9.500 αγνοούμενους. Ενώ τρομάζει ο απολογισμός από το Αμερικάνικο κέντρο, από το USGS, το Αμερικάνικο Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών, Γεωλογικών μάλλον Ερευνών, το οποίο αναφέρει ότι θα μπορούσαν οι νεκροί να φτάσουν ακόμα και τους 10.000. Ήδη έχει κινητοποιηθεί βέβαια διεθνή συνδρομή και υποστήριξη και από άλλα κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν σε επαφή ο Ντόναλντ Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ήδη συγκροτείται μια ομάδα υποστήριξης να σταλεί στη χώρα. Ενώ επίσης και οι γειτονικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια, καταλαβαίνει, Σέρι, τον τελικό απολογισμό.
13: Ναι,
12: αυτή τη στιγμή
13: γίνεται μάχη αυτή την ώρα.
12: Ακριβώς γίνεται μάχη και εστιάζουν σιγά σιγά οι έρευνες περισσότερο στην περιοχή Λαγκουάιρα, η οποία αναμένεται, η οποία είναι μεταξύ των πιο σφοδρά χτυπημένων στην Βενεζουέλα. Δεν είναι πρωτοφανές, να πούμε, αίρια αυτό. Ναι, μεν μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό, τα 7,5 των τελευταίων 126 ετών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και το 2018 είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή δόνηση, 7,3 ρίχτερ, και δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται στις τεκτονικές πλάκες στην περιοχή των Άνδεων. Οπότε είναι συνηθισμένη, βέβαια, δυστυχώς, η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τρομακτική, λοιπόν, αυτή η σεισμική δόνηση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Μαραγγέλης. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
14: Ένα σπίτι ήταν, επειδή εχθές ήταν εθνική γιορτή εδώ πέρα και ήταν αργία. Δεν ήμασταν στη κανονική ρουτίνα μας. Και στα καλά καθούμενα αρχίσαν οι αναταραχές και ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε σε μια υψηλή πολυκατοικία, 14 όροφο είμαστε. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο και αρχίσαν να πέσουν πράγματα στο σπίτι, τρομάξαμε κτλ. Αλλά πέρασε και αυτό.
13: Οι σεισμοί συνεχίζονται τώρα, κύριε Μαραγγέλη?
14: Με τα σεισμούς, μικρούς, υπολογίζω εγώ 4 βαθμούς εκεί.
13: Ήταν σαν βομβαρδισμός, ανέφερε στην ΕΡΤ News η κυρία Αντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος της περιοχής.
15: Πολυπλακοί σεισμοί. Γίνανε πολύ γρήγορα 2-3 σεισμοί με μεγάλη δόνηση. Το πρώτο λένε 7-2 και το δεύτερο που είχε μεγάλη διάρκεια 7,5 ρίχτερ. Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τόσο χάλια που βυθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινότανε. Δόξα ο Θεός, δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία. Και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
13: Για τη μεγάλη αυτή διπλή σεισμική δόνηση μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Ευθύμιος Λέκας, στην δημόσια τηλεόραση.
16: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS το πρωί. Να συνεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια μείζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%.
13: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων μαθητών. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
13: Έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Δεν ξέρω πώς κυλάει η διαδικασία, αν εξελίσσεται ομαλά και αν όλα τα παιδιά έχουν καταφέρει να δουν με τους τρόπους που υπάρχουν και από το κινητό τους και από τις αναρτήσεις που γίνονται στα σχολεία, αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, τις βαθμολογίες τους. Ποια είναι μια πρώτη εικόνα που έχουμε από τις βαθμολογίες?
17: Κοιτάξτε, αν και είναι νωρίς ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει μια στατιστική επεξεργασία φετινών και περσινών βαθμολογιών, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο περιμέναμε έχει γίνει. Δηλαδή, σε ορισμένα μαθήματα κλειδιά, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η πληροφορική, έχουμε βαθμολογίες όχι καλές, κακές βαθμολογίες, διότι ήταν δύσκολα και τα θέματα, κάτω από τη βάση, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις, γεγονός που μας οδηγεί να πούμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, που έχουν και τα αρχαία και την ιστορία και τα λατινικά, αρχαία και ιστορία πάνω από 50% κάτω από τη βάση, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει μία μικρή πτώση των βάσεων. Και μάλιστα αυτή η πτώση πιθανό να μην επηρεάσει βέβαια την νομική Αθήνας, ναι, ή την νομική Θεσσαλονίκης, όμως θα επηρεάσει την νομική Κομωτινής και άλλα τμήματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιζήτητα. Επίσης, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε και εκεί πτώση, η οποία θα είναι πιο ορατή, διότι η οικονομία είχε τα χειρότερα αποτελέσματα από τα πολύ τελευταία χρόνια, αλλά και η πληροφορική.
13: Ναι.
17: Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μια σχετική ισορροπία. Οι χειρότερες βαθμολογίες στη βιολογία ήρθαν και καθίσανε σε μια αντιστοιχία με τις καλύτερες βαθμολογίες που έχουμε στη φυσική, με αποτέλεσμα να μην περιμένουμε μεγάλες
13: διακυμάνσεις εκεί.
17: Ναι. Μεγάλες διαφημάσεις. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, εκεί ίσως θα είναι και το πεδίο το οποίο δεν θα έχουμε πτώση των βάσεων, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη κίνηση των βάσεων σε σχέση με πέρσι, διότι η φυσική έδωσε, η χημεία δεν προκάλεσε προβλήματα και τα μαθηματικά δεν ήταν χειρότερα σε βαθμολογίες από πέρσι.
13: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την ανάλυση,
17: καλά,
13: την πρώτη ανάλυση.
17: Καλή
13: επιτυχία.
17: Έτσι,
13: καλή επιτυχία σε όλα
17: τα
13: παιδιά μας. Όλα τα παιδιά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλυθέα με θύμα ένα 17χρονο παιδί. Ο Σπύρος Δαρσίνος είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
18: Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία, καθότι ένα 15χρονο αγόρι χάθηκε χθες αργά το βράδυ, όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν στην περιοχή της Καλυθέας και συγκεκριμένα στον μεγάλο πόλο και Κρέμου, κοντά σε μια μικρή πλατεία. Πριν από λίγο, ως έκταση ενημέρωση και πληροφόρηση που είχαμε από αστυνομικές πηγές, ήταν η ταυτοποίηση του παιδιού, το οποίο έφυγε από τη ζωή.
13: Ναι.
18: Να πούμε πως μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν η γνωστή ταυτότητά του. Πρόκειται για ένα 15χρονο αγόρι, το οποίο πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε πιαστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς για απλοκατοχή, καθότι είχε βρεθεί με μαχαίρια στην κατοχή του, ενώ πριν ένα χρόνο, σε ηλικία 14 ετών, είχε συλληφθεί κατέχοντας μια σιδηρογροθιά. Ήταν συστημασμένος ως εκ τούτου. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το παιδί είχε χάσει...
13: Σε τόσο μικρή ηλικία, Σπύρο.
18: Είχε χάσει πλήρως το δρόμο του και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι όσο ήταν στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε όταν και τραυματίστηκε, κανείς δεν τον αναζήτησε, κανείς δεν έχουν εντοπιστεί ούτε καν οι γονείς αυτού του παιδιού. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια ήταν εκείνα που ταυτοποίησαν το νεαρό παιδί, μόνο και μόνο επειδή είχε καταγραφεί το δακτυλικό του αποτύπωμα στη βάση δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
13: Δηλαδή, Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει αναζητήσει κανείς το παιδί?
18: Κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Όχι,
13: τρομερό.
18: Καμία ενόχληση, καμία ενημέρωση, κανείς δεν είχε βρεθεί στο Ιπποκράτειο, γιατί ούτε καν οι ίδιοι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιο ήταν αυτό το παιδί, όπως το ανέφερα και προηγουμένως στα εγκληματολογικά εργαστήρια, κατά τη διάρκεια της πήραν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα από το παιδί και εκεί έγινε η ταυτοποίηση μέσω του συστήματος πόλου, του συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
13: Τώρα, Σπύρο, η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές προσαγωγές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι εξετάζει η Ελλάς?
18: Μιλάμε για προσαγωγές οι οποίες αναμένεται όλες να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθότι μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ενώ είχαμε μια ενημέρωση πως ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος, έχει ομολογήσει για την πράξη του, στην ουσία απλώς δεν έχει δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ότι ήταν εκείνος που τον χτύπησε, επειδή όμως δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, καθότι υπήρχαν αρκετά αιχμηρά αντικείμενα που βρέθηκαν στο χώρο, δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει συγκεκριμένη κατηγορία, κάτι που αναμένεται να προκύψει μέσα στην ημέρα. Τώρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι γύρω στις 10.30 ήταν δύο ομάδες νεαρών αγοριών στην περιοχή από 15 μέχρι και 20 ετών. Δεν προκύπτει οπαδική κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων. Η μία ομάδα για κάποιο λόγο ενημέρωσε κάποιους φίλους οι οποίοι ήταν μακριά από το περιστατικό. Ήρθε ένα αυτοκίνητο με 5 άτομα, επίσης νεαροί. Όλοι αυτοί μαζί πιάστηκαν στα χέρια, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια. Βρέθηκε μάλιστα και κατσαβίδι στην ευρύτερη περιοχή. Με αποτέλεσμα ο 15χρονος να δεχθεί πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Εκεί έφτασε το ΕΚΑΒ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθότι φαίνεται πως δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήταν ανήλικος και ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο παιδών. Και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό παιδί ξεψύχησε. Να πούμε πως οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα προχώρησαν στις προσαγωγές. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι υπάρχει οπαδικό κίνητρο, καθότι το θύμα φέρεται να αφορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του κέντρου. Ωστόσο, από ό,τι προκύπτει, σχεδόν όλα τα παιδιά υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Δεν προέκυπτε κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν και δύο πρώιμες συλλήψεις οι οποίες είχαν να κάνουν με ναρκωτικά. Αλλά δεν υπάρχει σαφή εικόνα αυτοί οι δύο που έχουν συλληφθεί άμεσα, αν έχουν πλήξει με κάποιο τρόπο το 15χρονο αγόρι.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα ενημερώσουμε. Να ακούσουμε τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στην Καλυθέα.
19: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
20: Το πιέζανε στο στήθος.
19: Το πιέζανε στο στήθος.
20: Ήταν κάρπα.
19: Κάρπα, ναι.
20: Ήτανε και άλλα άτομα εδώ.
19: Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Το παιδί ήταν μικρός, πρέπει να ήταν 18 χρονών.
20: Καταλάβατε αν κουνιόταν, αν είχε μιλούσε.
19: Τίποτα. Όχι. Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια.
21: Χθες το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
22: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
23: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
24: Καταλάβετε ότι θα γίνει κάτι κακό.
23: Κάποια στιγμή υπέθεσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
13: Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
25: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα έτσι μια είδηση που μας έφερε πολύ, δηλαδή όχι είδηση, γιατί ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο News Auto και στον δημοσιογράφο τον καλό Στάθη Φωτάκη Τρακοσέλη. Γιατί σήμερα, θυμίζουμε, 7 η ώρα ξεκινάει το Rally Ακρόπολης, η ενακτήρια διαδρομή ειδική εκεί στο ελληνικό στο σπορ.
13: Και μάλιστα ο ίδιος εχθές βρέθηκε εκεί στο ελληνικό, βρέθηκε και ως συνοδηγός, αλλά και ως οδηγός.
25: Ακριβώς. Και είπε λοιπόν διάφορα πράγματα. Θες να πούμε ότι είπε πριν από λίγο. Είπε λοιπόν ότι η πίστα Φόρμουλα 1 προωθήθηκε από τον Τάκη Τρακοσέλη δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε, όπως είπαμε, πλήρη ανακατασκευή της πίστας στις Σέρες. Ρωτήθηκε επίσης με ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε ράλι ή σε ανυπανοείδες, δηλαδή οδηγός αγώνων. Είπε ότι αν είσαι συνοδικός είναι δύσκολο, λέει, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσε εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν. Και από αυτά λοιπόν έτσι τα χαριτωμένα δοθές, πάμε στο πρωί και στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό του MIT, της Μέρας Χαλές Πολλές δηλαδή στον κόσμο, εκδοτικό πρόγραμμα Marine Robotics και Autonomous System, το οποίο συμπυκνώνει, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και την απορρόφηση τεχνολογίας εχμής στον τομέα αυτό ακριβώς των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον, αλλά το παρόν των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είπε ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε την πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και σε σχέση με τη σύμπραξη με το MIT, είπε ότι να αναπτύσσουμε μια σύμπραξη με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, ώστε να μπορούμε σταθερούς κύκλους να εμπορφώνουμε τα στελέχη μας, κυρίως δόκιμους, για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
13: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για τη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά.
0: Το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές, αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μία εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία.
1: Να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστηρίου του MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας, αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στη θάλασσα. Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
13: Λοιπόν, το πολιτικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έδωσε εδώ μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο μας, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή Κώστα.
25: Ακριβώς. Την ώρα που μιλάμε, απλά να πούμε ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο στην διάμεση ενώ ακούγαμε τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία στα social media, γιατί μας εμπιστευτήκατε ξανά, είναι το σύνθημα, γιατί σαν σήμερα 25 Ιουνίου, πριν από 3 ακριβώς χρόνια, ήταν οι εκλογές, τελευταίες εθνικές εκλογές, τελευταίες κάλπες, στις οποίες ανεδείχθηκε πρώτη και αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Άρα, επισήμως από αύριο, έρχεται στον 4ο και τελευταίο χρόνο αυτής της δεύτερης θητείας διακυβέρνησης. Ο κ. Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι στο κόμμα του κυβερνώνει να είναι ανοιχτή στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες, είπε, να πιστεύουν ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Από εκεί πέρα, είπε όμως ότι το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα, κατέληξε το σκεπτικό του για να κυβερνηθεί η χώρα. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι για τη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάδας, του κόμματος και του Σύμπρα, ρωτήθηκε και είπε ότι οι ιδέες αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε το μέρος είναι επιχειρηματίες, επενδυτές κλπ. Άρα βλέπουμε μια τόπη λέει, στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρατούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Ρωτήθηκε από τους καλούς αδέλφους στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για το κόμμα Σαμαρά, είπε ότι θα στενοχωρήσει όλους και ιδιαίτερως θα στενοχωρήσει, αν δηλαδή γίνει το κόμμα αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά, τον απλό νεοδημοκράτη που έμεινε, όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την στάση του απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
2: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Δημοκρατία έχει κληθεί να ψηφίσει σωστά και αναγκαία, αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία ασκεί τους τελευταίους μήνες.
3: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζετε από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. No. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι. Θα βοηθήσει, λέτε, στην προεκλογική περίοδο?
2: Πιστεύω πως ναι.
13: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ. Σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή σταθερότητας, πολιτικής αλλαγής και θεσμικής σοβαρότητας, χωρίς εξαρτήσεις, όπως είπε, από συμφέροντα και από μηχανισμούς εξουσίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα για την παράταξή του, η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει σε ένα σκηνικό τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας και αστάθειας, με αναβίωση εξαρτήσεις, όπως είπε, από συμφέροντα και από μηχανισμούς εξουσίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα για την παράταξή του, η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει σε ένα σκηνικό τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας και αστάθειας, με αναβίωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μοντέλα, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δημόσια τηλεόραση.
4: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσι, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
13: Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
13: Λοιπόν, έχουμε τώρα μία τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην δημόσια σήμερα τηλεόραση και βεβαίως αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτό το λεγόμενο δίπολο, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, απέναντι δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, και από το καλέτσι χτες που μίλησε ο πρόεδρος Πασόκ στην εκδήλωση μνήμης για τις πλήρως 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά χτες το βράδυ από την δημόσια συνότητα και τον δικό μας Γιώργο Κουβαρά, ουσιαστικά εξαπέλυσε καρδιά και προς την πλευρά του Πρωθυπουργού και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά έρει ο πρόεδρος Πασόκ είναι ότι αν το κόμμα του δεν είναι ισχυρό στις επόμενες εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη Τσίπρα, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, ιδίως σε μια φάση αστάθειας όπου θα κυριαρχεί όπως τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ όπως και στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη, το λεγόμενο βαθύ κράτος. Ουσιαστικά εξαπολύει έναν διμέτωπο το Πασόκ, παρότι ο πρόεδρος Πασόκ επαναλαμβάνει ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι τα βέλη είναι και προς τον κύριο Τσίπρα, όπου αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι έχει συγκροτήσει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, το οποίο είναι αποκλειστικά του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να έχει δομές, όργανα και πολύ περισσότερο ιστορία.
13: Τώρα βεβαίως εδώ στο σταθμό μας μίλησε και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και αυτή άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έδωσε και απαντήσεις στον κύριο Σκανδάμη.
5: Ναι, ουσιαστικά και αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που λένε πολλά στελέχη του Πασόκ είναι το ζήτημα της ηθικής τάξης. Ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο κύριος Σκανδάμης ήταν στέλεχος του Πασόκ, μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μια μέρα μόλις μετά την παρέτησή του ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα αλλά έγινε και επικεφαλής της κοιόδους κυβέρνησης που έχει συγκροτήσει εν προκειμένου για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Ήταν αρκετά επικριτική στο θέμα αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν απλώς συναστέλεγος αλλά είχε διατελέσει και γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά και σχολιάζει με no comment, έτσι με δεικτική ηρωνία η πρώην υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τη μεταγραφή του κυρίου Σκανδάμη και το επιχείρημά του, η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να πάει το Πασόκ στη δεξιά.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
6: Θέλω να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα Είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
7: Ήταν στέλεχος του Πασόκ μέχρι πριν από τρεις μέρες καταρχάς.
6: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
3: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς. Μαζί...
6: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας στέλεχος το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
13: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι γίνεται στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Αύριο το μεσημέρι, στις 12 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους τομεάρχες. Θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η οποία θα γίνει, ενώ το Σάββατο αναμένεται να γίνει στην πραγματικότητα ένα άτυπο συνέδριο με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν συνταχθεί με το κόμμα, με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να πει ότι θα εξαντλήσει, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα και ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς τα στελέχη τα οποία διαφωνούν μαζί του περιμένουν να ακούσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δεν θελήσει την συνεργασία, τι θα γίνει.
13: Μάλιστα. Και αυτά λοιπόν και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα τι έχουμε εκεί για το εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ?
8: Ο κύριος Φάμελος, όπως είπα, αναμένεται να δώσει το στίγμα των κινήσεων που θα κάνει. Καθώς όπως ξέρουμε υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει όχι μεχμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος αλλά ζητάει να διεξαχθεί και πάλι η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να δουν τι θα κάνουν στην περίπτωση που δεν συνεργαστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι μέλος της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα της παιδείας, είναι τομεάρχης παιδείας. Μίλησε εδώ, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μία διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μία πρώτη διαπίστωση και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
13: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε το πολιτικό διαζύγιο με τον κύριο Κοκοτσάκη, ήρθε και το διαζύγιο με τον κύριο Παπανικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία σκέφτεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού αναφέρεται ότι γίνεται μεθατευμένη προσπάθεια ώστε να βάλουν κατά του κόμματός της, καθώς στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται αυτό που λένε οι όσοι αποχωρούν από το κόμμα της. Ούτε ο κ. Παπανικολάου, ούτε ο κ. Κοκοτσάκης, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ανοιχτοί διαδικασίες και ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κοινωνικό πρόσημο του κόμματος και ότι λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην τους. Τώρα, η κυρία Καριστιανού τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις περιοδίες της και με απότερο σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γύρω της, καθώς όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους, όσο η κυρία Καριστιανού, όσο η κυρία συνεργάτης του κόμματος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά απευθύνεται κανονικά στην κοινωνία. Τώρα, έχουμε και άλλες εξελίξεις στην κεντροδεξιά και δεξιά από την κατοικία με Έρη. Καθώς το βράδυ υπήρχε αυτή η παρουσίαση βιβλίου από τον κύριο Σάλα, τον πρόεδρο και απαντή τράπεζα Πειραιώς.
13: Και βρέθηκε και πάλι ο Κώστας Καραμαλής με τον Αντώνη Σαμαράκη.
11: Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς και βεβαίως και ο κύριος Βενιζέλος το κάλεσε μεγάλη. Γιατί είπε ασχέρι τον κύριο Βενιζέλο, όπως και υπουργών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, του κύριου Γεωργιάδη ή του κύριου Δέντια. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένος από τα παραπολιτικά, εάν πρόκειται αυτές τις ημέρες να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε και στο αν αυτές τις ημέρες πρόκειται να κάνει και άλλη ομιλία, κάποια άλλη εκδήλωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια ζήμωση αυτές τις ημέρες Έρη και πολύ πιθανόν αύριο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ακούσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
10: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα νιώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε. Είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό. Δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα. Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί. Διότι κάλλιστα, εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις από που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.
13: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμούρη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αμερική μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα που σας μεταφέρω.
13: Ναι.
12: Σε δύο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην πάει με άδεια χέρια. Και το λέω αυτό γιατί χθες, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκο Ρούτε, έκαναν την καθιερωμένη press conference μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Πρέπει να σου πω ότι άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Επίσης το έπληξε το εγκόμιο. Ναι. Είπε: μου αρέσει, είναι φίλος μου. Έμεινε εκτός του πολέμου και όπως ξέρετε λέει δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και του ζήτησα να μείνει εκτός του πολέμου και το έκανε. Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης, προσέθεσε, ισχυρός άνθρωπος με σπουδαίο στρατό. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βάνς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, αλλά και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά Καν που κατασκευάζουν εδώ και χρόνια Τούρκοι, αυτό το λέει το Reuters. Να σου πω ότι συγκεκριμένα ο Βάνς είπε ότι ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου και ολόκληρη ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα των F-35, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, λέει ο Βάνς, για τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί ώστε να συμμορφωθούμε με την Αμερικανική νομοθεσία. Πρόκειται, καταλήγει ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο. Να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας που κολλάει το Κογκρέσο.
13: Ναι.
12: Υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες κυρώσεις από τον Αμερικανικό νόμο ΚΑΤΑ. Για να το πούμε απλά, αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξεπαγώσει η διαδικασία και να πάρουν οι Τούρκοι το πρώτο μαχητικό. Θυμίζω ότι ήταν να είναι και συμπαραγωγός χώρα και να έφτιαχνε 100 μαχητικά, εκ των οποίων κάποια θα κατασκευάζονταν και στην Τουρκία. Αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω του ρωσικού συστήματος και τώρα παρακαλάνε. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα θα έχει κάνει άλματα, διότι εμείς παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, το πρώτο αυτομαχητικό πέμπτης γενιάς από τα 20,
13: ναι,
12: το 2028.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα στη Λελέλα Χρυσανθοπούλου, διότι είχαμε παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Παρέμβαση που από το Λουξεμβούργο, όπου καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από την διεθνή διάσκεψη για το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που πραγματοποιεί το συμβάν στο Λουξεμβούργο. Και προσερχόμενος στην συνάντηση το πρωί, ο κ. Παστάβρου δήλωσε ότι σήμερα στο Συμβούλιο συζητάμε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη διεθνή διάσκεψη του κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Αντάρτη της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Παστάβρου, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα του κυρίου Βόπτε Χούκτρα, που καταδίκασε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε ο κ. Παστάβρου, η συμμετοχή των 27 κρατών μελών είναι αυτονόητη και διαπραγμάτευτη, είτε 27 είτε κανείς. Θα πούμε επίσης, Μέρη, αν μπορείς μια κουβέντα, ότι είπε ο κ. Παπασταύρου ότι σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, ειδικά και με το θέμα της ιδρύας και τη διαχείριση των υδάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό τη Δευτέρα το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα και χθες ανακοίνωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 10 έργα για 9 νησιά που θα δώσουν μονάδες απαλάτωσης και δίκτυα ίδρυυσης και τα οποία αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος στις πιο ευάλωτες περιοχές. Έρη.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου.
15: Την προετοιμασία για τη διεθνή διάσκεψη του κλίμα, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, του Βόπτε Χούκτρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Η ΕΡΙΚΑ ανθεκτική βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά το Διεθνές Περιβάλλον, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση για την οικονομία χτυπάει πολλά καμπανάκια. Μερικά τα περιέγραψες και εσύ. Τώρα, να δούμε ότι κάποιες επισημάνσεις ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση της κόστης ζωής απορροφά τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% για την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος ο μισθός, δηλαδή κατά 1,3%. Άρα έχουμε εδώ ότι οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις βασικές κατηγορίες απορροφούν στο διπλάσιο τις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει οι εργαζόμενοι. Οι αποδοχές τώρα σε βασικούς κλάδους βρίσκονται, κυμαίνονται πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα, όπως και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες εργάσιμες ώρες. Στο εμπόριο οι εργαζόμενοι απασχολούνται 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 και στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς αντίστοιχη βέβαια ανταμοιβή στις αποδοχές. Τα νοικοκυριά αυξηθούν οικονομικά, καθώς το 34,9%, δηλαδή το 35% των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζει λήξη πρόθεσμης οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με τους περισσότερους από τους μισούς ανέργους, δηλαδή κοντά στο 56%, να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
13: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και στις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, στάθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξοδικαστικό σε ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και στήριξης των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγκα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
17: Ο εξοδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξοδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα μετά το ακατάσχετο, καταρχήν αφορά τον εξοδικαστικό. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξοδικαστικός? Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξοδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιος, μια στιγμή, κάνεις μια αίτηση στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξοδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες και σου δίνει κούρεμα και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες είναι το ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να προστατέψω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία. Και να πάρεις μεγαλύτερο κούρεμα από τον εξοδικαστικό και χαμηλότερη δόση.
13: Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βράζει και φλέγεται γυραιά Ήπειρος σε συνθήκες καύσωνα ειδικότερα. 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, όπως καταγράφει και σήμερα, έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη

0: Θυμίζουμε ότι πριν προηγούμενες δύο ημέρες είχαμε δύο μικρά αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού ένα τρίχρονο παιδί, έτσι, και φυσικά συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι, αλλά και με τους γονείς οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες άφησαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ανακύπτει απίστευτο. Εύλογα και ένα ερώτημα. Πάντως είναι τα θύματα αυτά από τον καύσωνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 30 βαθμούς, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 39 έως 43, παρακαλώ, βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Η Ισπανία επίσης βίωσε καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της να αναφέρει ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν 28,8 βαθμοί και 28,17 την Τρίτη. Η υψηλότερη που έχει, που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας τέλος θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Πρωτοφανές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε ένα ιατρικό επίτευγμα. Ένας ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη.
0: Να και μια ευχάριστη είδηση.
2: Ευχάριστη είδηση, πολύ εντυπωσιακή. Η Γιουχάν της Κίνας, από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός.
0: Σωστά.
2: Εκεί βρισκόταν ο γιατρός, ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος.
0: Ναι.
2: Που είναι διευθυντής ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
0: Ναι.
2: Εκεί βρισκόταν στη Γιουχάν και χειρούργησε με ρομποτική χειρουργική και τηλεϊατρική τον ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα. Ολική εξαίρεση προστάτη. Ήταν με τη γραβάτα του, όπως είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής, ήταν με τη γραβάτα του και το πουκάμισό του και το κουστούμι του σε ένα δωμάτιο στην Κίνα και καθοδηγούσε το ρομπότ στην Αθήνα. Μάλιστα σε λίγες μέρες πρόκειται ο κύριος Λιάτσικος, ο καθηγητής κύριος Λιάτσικος, να επαναλάβει το επίτευγμα σε μικρότερη κλίμακα, αν μπορούμε να πούμε σε μικρότερη κλίμακα, θα είναι στην Πάτρα και θα χειρουργήσει ασθενή πάλι στην Αθήνα. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό επίτευγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του Rally Ακρόπολης 2026 σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από το μεσημέρι και μετά στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής. Όλα τα νέα λοιπόν από την καλή συνάδελφο Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Πόπη.
3: Καλησπέρα σας. Είμαι στο Λουτράκι, στην φυσική έδρα του Rally Ακρόπολης αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
3: Ήδη έχουν φορτωθεί τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για να πάνε στην υπερειδική. Η υπερειδική ξεκινάει 7 η ώρα. Ο κόσμος που θα πάει να δει, καλό θα είναι να πάει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και τραμ που πηγαίνει ακριβώς στην πίστα του ελληνικού.
0: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Πόπη.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική, ναι, έτσι, γιορτή για το Rally Ακρόπολης. Συμμετέχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν κάποιες έτσι διαφοροποίησεις φέτος. Πολύ καλές διαφοροποίησεις για το Rally Ακρόπολης.
3: Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το Rally Ακρόπολης. Κάθε φορά που γίνεται είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Και ένα παγκόσμιο γεγονός πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία. Για εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, είναι μια γιορτή που την περιμένουμε πώς και τι. Βέβαια οι θεατές και όσοι πάνε για πρώτη φορά θα πρέπει να ακούνε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και να μην κάνουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία, γιατί πάνω απ' όλα το μηχανοκίνητο σπόρο είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα το Rally Ακρόπολης έφυγε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι και περιλαμβάνει όμως ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα και επίσης καινοτομία είναι ότι θα έρθουν τα αυτοκίνητα από την υπερειδική μόλις τελειώσουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τους περιμένει το Super Fast Ferris, θα επιβιβαστούν και θα πάνε στην Ιταλία για να ξεκινήσουν το πρωί το κομμάτι που είναι στη Φωκίδα. Μάλιστα. Βοξίτες, ελικόνα κτλ.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εδώ ο σταθμός μας, στα παραπολιτικά, από τις 6 το απόγευμα.

0: Στις 9 το βράδυ, μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στα μικρόφωνα, θα μεταδίδεται ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο Echo Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenico Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο αυτό μηχανοκίνητο γεγονός. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, θα μεταφέρει σε όλους τους ακροατές και τον παλμό αλλά και την ένταση του αγώνα. Εκεί θα είσαι και εσύ από το Λουτράκι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Motor One θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης.
1: Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία και στους οργανωτές και στους οδηγούς και κυρίως θεατές.
0: Βεβαίως. Επίσης, να πούμε ότι μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στο στούντιο θα βρίσκεται και ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι. Αυτός θα προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε, την τεχνική ανάλυση, σχόλια, πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο των αγώνων και τον κόσμο που αγαπά πάρα πολύ τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα έχουμε αποκλειστικές συνδέσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Συντονιστείτε όλοι στα παραπολιτικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και λίγο μετά τις 7 που ξεκινάει η εκκίνηση. Όλοι εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλα τα νεότερα γύρω από τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ και των αγώνων που περιμένουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Να ξεκινήσουμε από τους χθεσινούς αγώνες. Είχαμε τη νίκη της Ελβετίας με 2-1 επί του Καναδά. Η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ. Το Μαρόκο ισοπαίδωσε με 4-2 την Αϊτή. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα με 3-0 τη Σκωτία. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα που είχαμε και την επανεμφάνιση του Νεϊμάρ, κάτι το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, ο οποίος να πούμε ότι έγραψε και ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, φορώντας το εμβληματικό νούμερο 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο ίδιος πολύ συγκινημένος φυσικά για την επιστροφή του. Δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Είχαμε και ένα πανζουλισμό με παραπάνω από 800.000 Μεξικανούς αεριοπαδούς στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Μετά την πρόκριση της ομάδας στη φάση του 32, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε ξανασυμβεί και κάτι τέτοιο. Πάμε στα σημερινά μας. Έχουμε στις 11 δύο αγώνες. Κουρασάο, Κύριε Φαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. 5 Τουρκία, ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία. Να πούμε στα γρήγορα ότι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους 32 είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδά, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Μαθηματικά έχουν αποκλειστεί Τσεχία, Κατάρα, Αϊτή, Τουρκία, Τουνισία, Ιορδανία, Παναμά. Μένει να φανεί ποιες θα περάσουν ως τρίτες καλύτερες. Και έχουμε και ένα μουντιάλ, η αλήθεια είναι τον αυτογκολ. Καθώς δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι όμιλοι και έχουμε ήδη 11. Αυτογκολ, ένα πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι στατιστικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν ξαναγίνει, παιδί μου, αυτογκολ κλπ. Αλλά όχι τώρα τόσο πολλά.
0: Τόσο από πολλά,
2: την φάση των ομίλων. Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις, ανακοινώθηκε ο Άλεκ Πίτερς από την Αρμάνι Μιλάνο.
2: Ναι, πολύ σωστά. Κάτοικος Ιταλίας. Αποχώρησε πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι συνδέθηκε αρκετά και με τους οπαδούς και με την ίδια την ομάδα. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ίδιος θέλει να δώσει συνέχεια στην ανωδική του πορεία ως παίκτης. Ούτως ή άλλως τον Ολυμπιακό έδωσε πάρα πολλά και στους τελικούς, γενικά σε αυτές τις τρεις σεζόν και στη φετινή κατάκτηση της EuroLeague. Θα πλαισιώσει τους συμπαίκτες στη θέση 4 στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα παίζει αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Μουσταφά Φαλ έχουμε κάποια νεότερα στον Παναθηναϊκό?
2: Όχι, πέρα από το ότι έχει ανακοινωθεί, σίγουρα, εντάξει, αυτό που περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις, να δούμε το πώς επί της ουσίας θα αξιοποιηθεί στη θέση 5 με τη συνύπαρξη με τον Ματίας Λεσόρ, με τον Ομπράντοβιτς, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρει ποιον παίκτη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Και πάμε τώρα και
2: τι μπορεί να δώσει.
0: Σωστά. Φυσικά, Και πάμε τώρα και στο Γιάννη Αντετοκούμπο, διότι προπονήθηκε με τους Miami Heat, δίπλα φυσικά στον Αντεμπάγιο, αλλά οι φίλαθλοι των Bucks τι έκαναν, Σοφία?
2: Θα σου πω, οι φίλαθλοι των Bucks έχουν πάρει πολύ κατάκαιρο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και σε μια τοιχογραφία του Γιάννη στο Milwaukee έχουν πάει και τι κάνουν. Αφήνουν αναμνηστικά, λουλούδια, πανέλες, έχει κάποιες κορνίζες και ο ίδιος δεν γινόταν να μην το σχολιάζει. Και μάλιστα αυτό που έγραψε κάτω από μια σχετική ανάρτηση που έδειχναν τους οπαδούς στον Μπάξ να κάνουν όλα αυτά, έγραψε παιδιά με ακόμα ζωντανός. Γιατί
0: σωστά.
2: Ήταν λες και τον πενθούν βασικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Και πριν κλείσουμε να πούμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και το επίσημο διαζύγιο με τον Σάκη Μακίση.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της υδατικής επάρκειας στα Δωδεκάνησα αποτελεί ένταξη νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, με την υπογραφή της σχετικής απόφασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Ρόδο, Λέρο και Αστιπάλαια, με έργα που αφορούν την αποκατάσταση δικτύων ίδρυυσης, την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέας μονάδας αφαλάτωσης. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τα νησιά, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας απαιτεί σταθερό σχεδιασμό και συνεργασία. Όπως ανέφερε, τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νησιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σίδωρος Κούβελος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο Ολυμπιακή Περιφέρεια. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τον αθλητισμό και τις αξίες του Ολυμπισμού. Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας γύρω από το έργο φύλαξης και επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones, επαναφέρει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε την κοινοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Κόσμος, αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη δημόσια απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Σωτήρη Βαγιανού, στην οποία γίνεται αναφορά σε σειρά εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων, που σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη δεν είχαν τεθεί ως σήμερα στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην γνωμοδότηση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου, η οποία, όπως σημειώνει, επικαλείται ως βασικό τεκμήριο για την ομιμότητα του έργου. Όπως έκανε γνωστό, το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης περίλθε τελικά στα χέρια του την Τετάρτη και μετά τη μελέτη του θεωρεί ότι επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί που είχε εκφράσει εξ αρχής για το σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η γνωμοδότηση συνοδεύεται από 20 διακριτές συστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως υποστηρίζει, ο DPO επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή την DPIA, θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το έργο και να προηγηθεί τις διαδικασίες προκήρυξης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εξοαστική περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό έφερε ξανά στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων σε φυσικούς χώρους. Με αφορμή το συμβάν, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Βεστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους εγκαταλείπουν απορρίμματα ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πρακτική δεν υποβαθμίζει μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και ολόκληρες περιοχές. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η παρουσία των ελληνικών νησιών στις προτιμήσεις των πελατών της TUI Γερμανίας για το καλοκαίρι του 2026. Με τη Ρόδο και την Κό να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς της σεζόν. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι η διαθεσιμότητα καταλυμάτων περιορίζεται όσο πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μετά την πρώτη σύσκεψη εργασίας που συμμετείχε με τη νέα του ιδιότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα και με ίσους όρους για όλους τους δικαιούχους. Οριστικά τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελίστρια Λαουντού, καθώς η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου επικύρωσε την ομιμότητα της εκλογής της, ανοίγοντας τον δρόμο για την άσκηση των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Η απόφαση λήφθη έπειτα από τον προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο. Την έγκριση για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στο βαθύ Αστυπάλαιας έως το 2030 έλαβε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη των προϊστορικών ευρημάτων της περιοχής. Αναστάτως προκλήθηκε στο Φαλιράκι από ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο την Τετάρτη, όταν αλλοδαπός επισκέπτης ανέβηκε πάνω σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν γυμνός, καρφάλωσε στο όχημα και περίμενε για σύντομο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό, πριν απομακρυνθεί. Το συμβάν εκτελήχθηκε μπροστά σε πολίτες και τουρίστες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αμηχανία την εξέλιξη της κατάστασης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
5: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
5: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
6: Rodion τι?
7: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ μαζί με τον καλό μου συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιωάννου, θα είμαστε μαζί για μία ώρα Κλεάνθης Λοΐζος και όλη η πρωινή ομάδα. Βασίλη μου, τι κάνεις? Όλα καλά, λεπέτη μου? Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, καμάρι μου, μπράβο. Έχουμε πολλά τέτοια.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε πράγμα, ε.
1: Καθημερινά υπάρχουν.

0: Λοιπόν, δύο λέξεις έγραψαν στα πολιτικά μας πράγματα. Και αναφέρομαι στην Νάντια Γιαννακοπούλου. Τίμησαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και πάνω από το μνήμα του κατέθεσε ένα λουλούδι η κυρία και είπε δύο λέξεις. Αχ, Ανδρέα. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Αχ, Ανδρέα. Σας έχω εκπλήξει σήμερα και νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, αφού σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε όλες του σταθμού πάντα ακούγονται αλήθειες. Αρέσουν, δεν αρέσουν. Ενίοτε, Βασίλη, οι αλήθειες δεν είναι αρεστές στον κόσμο. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να του χαϊδεύουν τα αυτιά. Ο κόσμος έχει συνηθίσει, του αρέσει η δημαγωγία, ο λαϊκισμός. Και έχουμε μέτρα σε αυτόν εδώ τον τομέα, στην δημαγωγία και στο λαϊκισμό. Νομίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι άνευ συναγωνισμού. Δηλαδή, αν τον βάλεις να ανταγωνιστεί με κάποιον, έχασες. Ιτήθηκες κατά κράτος.
1: Ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση, πριν έρθω στη δουλειά, είδα μια καινούργια δημοσκόπηση. Έκλεισε η ψαλίδα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα δημοσκοπήσεις βλέπουμε πολλές.
1: 6, τόσο.
0: Όχι, αυτό. Εδώ είναι. Εδώ, αυτό που λες είναι. Εδώ δίνει 28,3 στη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Και στο Τσίπρα δίνει 21,4. Δηλαδή 7-6,9 διαφορά.
1: Βλέπουμε μία άνοδο.
0: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δίνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,9 και δίνει στην τρίτη θέση το κόμμα της Καριστιανού με 11,9. Εγώ να σου πω κάτι. Η κάθε μέτρηση βεβαίως έχει τη δική της αξία, τη δική της δυναμική και η κάθε εταιρεία μετρά πάντα με τα δικά της, με την δική της μεθοδολογία. Αυτή η μεθοδολογία της Real Polls, η αλήθεια είναι ότι δίνει μια δυναμική μεγαλύτερη ίσως από αυτήν που θα περίμενε κανείς. Διότι ο κόσμος, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, εάν έχει πάθει παράκρουση η κοινωνία, είναι δικαίωμά της. Θα μου πεις, η ιστορία τι δείχνει? Ότι η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, δεν είναι ο θεόπεμπτος και ο σοφός λαός, όπως ισχυριζόμαστε ενίοτε, έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, δεν μπορεί εύκολα κανείς να ξεχάσει το τι ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Πάνο Καμένο. Δεν μπορεί εύκολα να ξεχάσει κανείς.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Σήμερα μιλάνε όλοι, και μιας και είμαστε τώρα στην τουριστική σεζόν, παντού, και δεν είναι μόνο στα νησιά του Αιγαίου όπου πρωταγωνιστούν στον τομέα του τουρισμού, αλλά παντού. Αν πιάσει από πάνω από τη Χαλκιδική, ας πούμε, και να κατέβεις μέχρι κάτω την Κρήτη, κακά τα ψέματα, το εγχώριο προϊόν παράγεται κυρίως από τον τουρισμό. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 30%. Λοιπόν, και βλέπουμε τα προβλήματα, τα τοπικά που έχει η κάθε περιοχή, έτσι. Και βλέπουμε παραλίες, ας πούμε, οι οποίες ακόμα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και περίμενε τώρα η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου, περίμενε αργά τα ζώα μου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είναι μια θυγατρική του υπερταμείου. Όλα αυτά πέρασαν, υποθηκεύτηκαν από το Τσίπρα. Ρε παιδιά, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Για έναν αιώνα, για 99 χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ο Σόιμπλε το είχε ζητήσει και από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Το είχε ζητήσει και από τους προηγούμενους.
1: Δεν τα έδωσαν.
0: Τόλμησε κανείς?
1: Όχι, δεν τα
0: έδωσαν. Αυτός, ό,τι του έλεγαν, το έκανε. Πού ποντάρει τώρα? Ποντάρει στη βλακεία των Ελλήνων, γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους Έλληνες. Το ποσοστό των ψεκασμένων, μας έλεγε ο Θάνος Τζίμερος, είναι άνω του 62%. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι αν γινόταν το θέλημα το 62%. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ούτε χρειάζεται να έχει κανείς ειδικές γνώσεις για να προσδιορίσει πού θα βρισκόταν σήμερα η χώρα μας. Μια χώρα η οποία ο Θεός την λυπήθηκε, δεν ξέρω πώς τι, και θυσιάστηκαν δύο κόμματα. Θυσιάστηκε το Πασόκ, και θυσιάστηκε και η Νέα Δημοκρατία και αναγκάστηκαν, γιατί τότε η παρέα του Λαφαζάνη, οι 30 τόσοι λεβέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τότε, είπαν... Δεν ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο. Και τι θα γινόταν? Θα μας πετούσαν έξω, όχι από την Ευρωζώνη απλά, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Τι σημαίνει αυτό? εάν πραγματικά δηλαδή έχουμε πάθει, πώς τη λένε αυτή την αρρώστια που έρχεται από τον Πούτιν και από το ξανθόγενο στη Ρωσία, έχουμε γίνει όλοι ας πούμε πουτινάκια, και αν πραγματικά μοιράζει φράγκα τουλάχιστον η ΚΑΚΕΜΠΕ, η Ρωσία, οι φίλοι μας, δίνει σε αυτούς που τη στηρίζουν ας πούμε τόσο πολύ. Εάν πράγματι έχουμε περάσει σε αυτήν εδώ τη φάση, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα στην τέταρτη θέση. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Όποια λάθη και αν έκανε, όσα λάθη και αν έκανε, όσα λάθη αν συνεχίζει να κάνει τώρα ο Ανδρουλάκης, βρε το ΠΑΣΟΚ, τέταρτο κόμμα, είναι ντροπή ρε παιδιά. Εγώ άκουγα την Άννα Διαμαντοπούλου από νωρίς το πρωί στον Ξενάκη. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, είναι δυνατόν αυτό εδώ πέρα το κόμμα με τέτοια σοβαρά αξιόλογα στελέχη ας πούμε να το φτύνει η ελληνική κοινωνία? Μα όποια λάθη και αν κάνει, και να επιβραβεύει ποιον, το Τσίπρα? Το Τσίπρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω Βασίλη μου, αλλά πραγματικά δηλαδή αγχώνομαι και στεναχωριέμαι, γιατί είναι άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν ξέρω δηλαδή πού μπορεί να πάει, πού μπορεί να φτάσει το πράγμα, αγαπητοί μου φίλοι. Έχουμε δηλαδή ξεμοραθεί? Έχουμε χάσει τα λογικά μας? Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό εδώ. Υπάρχει δηλαδή τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που λειτουργεί με τέτοια, με τόση μεγάλη απερισκεψία? Είναι δυνατόν? Σηκώνω τα χέρια ψηλά, και πραγματικά δηλαδή η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λέτε, και δεν είδαμε τι σημαίνει αριστερά. Λέτε και δεν βιώνουμε αυτά τα οποία ζήσαμε με τον Τσίπρα. Εδώ για το κομμάτι, ειδικά το θεσμικό που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να ακούσω τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Ακούω τον Υπουργό Δικαιοσύνης που χρημάτισε εκείνη την περίοδο. Και να επιβραβεύεται αυτή η πρακτική αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό σου λέω Βασίλη, εάν δηλαδή γινόταν διαγωνισμό στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία, δηλαδή μιλάμε ότι και έπαιρνε μέρος ο Αλέξης Τσίπρας, εντάξει, μόνο εκτός συναγωνισμού θα έπρεπε να πάρει αυτός μέρος. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί στο βαθμό αυτό να έχει την ικανότητα να ξεγελά την ελληνική κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει αγαπητοί μου φίλοι, όπως και να έχει, λάθη γίνονται. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, επαναλαμβάνω, και θλίβομαι γι' αυτό. Βλέποντας τώρα, ας πούμε, είδα στο Πρόταγκον την τελευταία δημοσκόπηση της Real Poll. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, δεύτερος ο Τσίπριζας. Πώς λέγεται τώρα, ελληνική αστυνομία? Έλλας, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ακόμα και εδώ, αν προσέξατε με τι δόλιο τρόπο, ακόμα και το όνομα το οποίο χρησιμοποιεί, καπηλεύεται την ελληνική αστυνομία, καπηλεύεται την Ελλάδα στην ουσία. Ελλάς. Και όταν ακούω εγώ δημοσιογράφους να λένε «Η Ελλάς», το κόμμα του Τσίπρα. Πείτε το Ελλάς, να πω το κόμμα δηλαδή Ελλάς. Θα μου πείτε ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι γένους θηλυκού και γι' αυτό λένε «Η Ελλάς». Τη στιγμή όμως που έρχεται και συγκρούεται με το εθνικό συμφέρον, και το εθνικό συμφέρον είναι το όνομα της πατρίδας, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με αυτούς εδώ, να πούμε, το κομμάτι της αριστεράς, για όνομα του Θεού. Εμένα τουλάχιστον με προσβάλλει και με θλίβει αυτό. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Τζίμερος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζίμερα.
2: Καλημέρα.
0: Εσείς πώς ακούσατε το όνομα, μιας και εδώ τώρα σας βάζω στη συζήτηση, κύριε Τζίμερα μου?
2: Είναι ένα όνομα το οποίο στους μεν αριστερούς δημιουργεί συνειρμούς αντιστασιακούς, δηλαδή εμφυλιοπολεμικούς. Στους δε, ξέρω εγώ, νέοι εθνικιστές της αριστεράς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, μπορεί να επισημίσει το όνομα της χώρας.
0: Μόνο που ήταν τότε ο Έλλας ήταν τότε, δεν ήταν η Ελλάς. Τώρα όμως η Ελλάς δεν πάει βαρύ το κουστούμι, ας πούμε, για τους αριστερούς ριζοσπαστές?
2: Κοιτάξτε, το ουσιαστικό δεν είναι το κόμμα, το όνομα του κόμματος.
0: Σύμφωνοι, ναι.
2: Το ουσιαστικό είναι το ίδιο πακέτο ανοησιών και λαϊκισμού, το οποίο διακονούσε και διακοινούσε ο Τσίπρας και πριν να εκλεγεί πρωθυπουργός. Ο ίδιο ακριβώς. Θα φορολογήσω τους πλούσιους. Ποιοι είναι πλούσιοι, παιδιά, για περιγράψτε το λίγο. Το 2% ποιοι είναι αυτοί και πώς θα τους φορολογήσεις πάνω από αυτό που φορολογούνται ήδη? Γιατί κάποιος που έχει ψηλά εισοδήματα φορολογείται ήδη με 44%. Άρα δεν ξεκινάς από το μηδέν. Αν το φορολογείς παραπάνω, πού θα φτάσεις το χώρο. Δηλαδή ήδη το πρόβλημα της Ελλάδας, ειδικά το παραγωγικό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορεί να βρει στελέχη καλοπληρωμένα τα οποία αποδίδουν και έργο. Όταν τα μισά λεφτά ενός μεγαλοστελέχους, να το πω έτσι, που έχει ικανότητες, δεν έγινε εκεί επειδή το έβαλε, τον έβαλε ο μπαμπάς του, τα παίρνει το κράτος, δεν θα καθίσουν στην Ελλάδα να τους κρέρουν. Δηλαδή ένας που παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 4.000 ευρώ, που δεν είναι πολλά λεφτά για ένα καλό στέλεχο σε μια εταιρεία, κοστίζει στην εταιρεία του 8. Και από το, ο ίδιος, από τα 4, από, τα, ξέρω, από ένα ποσό και πάνω, τα μισά τα παίρνει το κράτος. Επομένως, όταν λες ότι θα βρω χρήματα από αυτούς, θα μας πεις συγκεκριμένα ποιους θεωρείς πλούσιους, πώς θα τους φορολογήσεις ή πώς θα φορολογήσεις τις εταιρείες που βγάζουν πολλά. Πολλά σε σχέση με τι? Σε απόλυτο μέγεθος. Δηλαδή όσες εταιρείες βγάζουν, ας πούμε, από 1 εκατομμύριο και πάνω, που είχαν πει κάποτε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και αν έχουν επενδυμένο κεφάλαιο 1 δις, είναι πολλά ή είναι λίγα? Σε σχέση ως ποσοστό προς το επενδυμένο κεφάλαιο, προς το τζίρο, προς τι? Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Και ο διαγωνισμός που λέτε λαϊκισμού γίνεται και γίνεται σε όλη την πολιτική μας ζωή και γίνεται και στις εκλογές, ακριβώς επειδή επιτρέπεται να γίνεται. Mm-hmm. Εγώ χρόνια τώρα λέω ότι είναι φαύλο το πλαίσιο. Δηλαδή, όταν ζητάς...
0: Πώς θα μπορούσε να απαγορευτεί? Το επιτρέπεται που λέτε, συνδυάζεται με το απαγορεύεται.
2: Βεβαίως, να σας το πω πάρα πολύ απλά, το λέω από το 12, έχω γράψει και άρθρα για αυτό το πράγμα, να το πω στους ακροατές σας αν δεν το ξέρουν. Για να πάρει μέρος ένα κόμμα στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άρεο Πάγο τουλάχιστον 10 νομοσχέδια, μπορεί να είναι 110 αν θέλει, αλλά τουλάχιστον 10 νομοσχέδια τα οποία δεσμεύεται να εφαρμόσει τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν ο λαός τον...
0: Ωραία, θα σου πει, οκ, okay, θα το κάνω και δεν το κάνει.
2: Δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές. Μα, πάρα πολύ απλό.
0: Θα σου πει, οκ, okay, δεν... θα το κάνω, παίρνει μέρος στις εκλογές και μετά δεν το εφαρμόζει.
2: Να το πάμε βήμα-βήμα, διότι υπάρχει λύση για τα πάντα.
0: Ελάτε.
2: Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καταθέσεις στον Άρεο Πάγο νομοσχέδια, όχι ευχές. Δηλαδή θες να φορολογήσεις τον πλούτο. Οκ, okay, αν είναι αυτό το σχέδιο σου, ναι, θα ορίσεις τι εστί πλούτος. Θα λέει το νομοσχέδιο ότι υπολογίζεται φόρο από το νέο, ας πούμε, οικονομικό έτος. Από τη στιγμή που θα εκλεγεί, έτσι θα λέει το νομοσχέδιο, ή από αύριο. Όσοι έχουν εισόδημα πάνω από τόσο φορολογούνται με τόσο συντελεστή, ή όσοι έχουν συνδυασμό εισοδήματος και περιουσίας, ή όσοι έχουν μόνο περιουσία, ας πει ό,τι θέλει. Αλλά θα το πει συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή ο δικαστής δεν θα έχει άποψη, απλά θα το κρατήσει αυτό ως δεσμευτικό να δει αν θα το εφαρμόσεις. Γιατί αν πούμε ότι θα έχει άποψη, τότε δεν κυβερνάει το κόμμα, κυβερνάει ο δικαστής.
2: Μην μπερδευόμαστε, γιατί...
0: Όχι, το διευκρινίζω αυτό προς αποφυγή.
2: Ήμουν σαφέστατο.
0: Πολύ καλά, εντάξει.
2: Ο δικαστής το κρατάει.
0: Το κρατάει απλώς.
2: Τι θες να κάνεις εσύ? Εγώ θα βάζω περισσότερο μυζήθρα στις τυρόπιτες. Αυτό θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό,
0: μάλιστα,
2: για τη χώρα.
0: Για να δούμε αν θα το κάνεις. Μάλιστα.
2: Αυτό είναι. Πόσο περισσότερο? Δηλαδή θα βάζω 23 γραμμάρια παραπάνω. Συγκεκριμένα. Εάν λοιπόν ένα κόμμα πει ότι αυτά τα 10 πρώτα πράγματα θεωρώ πιο σημαντικά, αυτά θα κάνω. Θα συζητάμε επ' αυτών επί συγκεκριμένων προτάσεων και επίσης θα απαγορεύεται στο κόμμα να τοποθετείτε επί άλλων πραγμάτων. Δηλαδή, έχεις φέρει νομοσχέδιο για τη φορολογία, για τη διαχείριση, ας πούμε, του μεταναστευτικού, δεν ξέρω τι, νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Για την, ξέρω, για οτιδήποτε, για τις δημόσιες κοινωνίες που θα τις κρατικοποιήσουν. Αυτά, για αυτά θα λες.
0: Κατανοητό, θα σου πει όμως ο άλλος.
2: Αν πεις για κάτι άλλο, θα φας πρόστιμο.
0: Κύριε Τζιμέρε, κατανοητό αυτό το οποίο λέτε.
2: Θα πεις λαϊκιστικές ευχές. Μέχρι... Δηλαδή, δεν σου ακούστε με λίγο, δεν σου απαγορεύει κανένας να καταθέσει στον Άρεο Πάγο 1000 νομοσχέδια. Αλλά θα είναι νομοσχέδια έτοιμα για ψήφιση και η Επιτροπή της Βουλής, η νομοπαρασκευαστική, θα τα κρίνει ως προς την αρτιότητά τους, αν είναι σαφή. αν είναι γραμμένα σωστά. Δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές.
0: Και θα πρέπει να εφαρμοστούν, να ψηφιστούν όλα, να γίνουν νόμοι του κράτους αυτοί εδώ.
2: Ένα
0: αυτό το νομοσχέδιο.
2: Το οποίο να μπορεί αύριο να γίνει νόμος του κράτους.
0: Και αν από αυτά γίνουν τα από τα 100, τα 80.
2: Πάμε στο επόμενο στάδιο. Εάν υπήρχε αυτό, πριν να φτάσουμε στο επόμενο, θα είχε εξηγιανθεί, θα είχε εξαφανιστεί ο λαϊκισμός από τις προεκλογικές κουβέντες. Εντελώς. Διότι θα έπρεπε ο καθένας να είναι υπεύθυνος, γιατί θα μπορούσαμε να μετρήσουμε. Αν δηλαδή εγώ υπόσχομαι λαγούς στην Πετραχίλια, με επιδόματα, ξέρω εγώ, με στήριξη των αδυνάτων, με αξιοπρέπεια, όλα αυτά τα ανόητα φλού που λένε όλοι οι πολιτικάτες, και οι δεξιοί και οι κεντρώοι και οι αριστεροί και οι παλιοί και οι νέοι. Αν δηλαδή αυτά φεύγαν από το κάδρο και λέγαμε τόσα θα φορολογήσω και τόσα θα δώσω, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και τους δικαιούχους, διότι όταν λες θα ενισχύσω τους φτωχούς, θα μας ορίσεις ποιους θεωρείς φτωχούς. Αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω από τόσο, που έχουν, το ξέρω εγώ, τόσα παιδιά, που θα το ορίσεις με έναν τρόπο. Και θα μπορούσαμε να μετρήσουμε αν ματσάρουν αυτά τα δύο. Αν δηλαδή τα λεφτά που θα πάρεις από τους πλούσιους φτάνουν για όσα τάζεις τους φτωχούς. Αν δεν φτάνουν, θα έλεγε το λογιστήριο του κράτους ότι κύριε Τσίπρα, κύριε Φούφωτε, είπατε ότι θα φορολογήσετε αυτά, αυτά σήμερα...
0: Ωραία, θα σου πει, δεν πρόλαβα να τα κάνω όλα και πρόλαβα τα μισά. Εκεί τι θα γίνει, θα τιμωρηθεί?
2: Λέμε για το πριν. Για το μετά, εάν από τα 10 νομοσχέδια που έχει καταθέσει ως κύρια, γιατί είπαμε, τα 10 θα είναι τα κύρια. Αν δεν έχεις 10 πράγματα να αλλάξεις, δεν χρειάζεται να μπεις στην πολιτική, απλώς δεν θα βρεις καρέκλα. Αν λοιπόν από τα 10 νομοσχέδια που χαρακτήρισε ένα κόμμα ως κύρια, ως βασικά, ως θεμελιώδη, δεν υλοποιήσει τουλάχιστον τα 6, εκπίπτει το αξίωμα τους, ξαναγίνονται εκλογές και το κόστος των εκλογών χρεώνεται στο κόμμα και προσωπικά στον πρόεδρο και στα...
0: Μα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Θα σου πει, εγώ θα το κάνω τον 4ο χρόνο. Γιατί να εκπέσω στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο?
2: Διότι δεν με παρακολουθείτε. Είπα τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησης. Γιατί αυτό το σε βάθος χρόνου το έχουμε δει και από όλους.
0: Άρα στις πρώτες 100 μέρες θα πρέπει να γίνουν όλα. Τα 10.
2: Τέλειωσαν οι πρώτες 100 μέρες, μάλιστα. Πόσα νομοσχέδια ψήφισες, Τσίπρα μου, Φουφουτέ μου? Ψήφισα 8. Okay.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ψήφισες. Ακούστε τώρα εδώ.
2: Δεν ψήφισες. Ψήφισες 5, όχι, λιγότερα από 6. Εκπίπτεις, αλλά προσέξτε, το παραμύθι το πολιτικό δεν θα είναι, σας είπα, μια παπάντζα. Έριξα τη χώρα στα βράχια, την τζάκισα, κόστησε 200 δις αυτό, και πάω σπίτι μου και ξαναγυρνάω ωραίος και πιτσιλωτός μετά από λίγο. Όχι. Το κόστος τουλάχιστον των εκλογών, γιατί αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε, το κόστος της οικονομίας, της μιας οικονομίας, είναι κάτι που προσδιορίζεται στο περίπου. Αλλά το πόσο κόστησαν εκλογές, δηλαδή οι εκλογές που προκλήθηκαν μετά από την αδυναμία σου να εφαρμόσεις αυτά που υποσχέθηκες, θα πληρωθούν από σένα, από την τσέπη σου και από τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματός σου. Να δούμε μετά ποιος θα έρθει να λέει.
0: Λοιπόν, προσέξτε, ετοιμάζω λοιπόν εγώ τώρα το πρόγραμμά μου. Το καταθέτω, πού θα το καταθέτω, σε ποια αρχή? Στον Άρεο Πάγο. Στον Άρεο Πάγο. Λέω ποια θα είναι τα 10 βασικά νομοσχέδια και εκλέγω με τον άλλο χρόνο το 27 και γίνομαι πρωθυπουργός. Και λέω λοιπόν ότι τώρα που έγινα πρωθυπουργός, βλέπω ότι η διεθνή συγκυρία λόγου χάρη έχει διαφοροποιηθεί. Ένας πόλεμος ξέσπασε, το πετρέλαιο, τα καύσιμα εκτινάχθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις εδώ εκεί στον τομέα της οικονομίας. Κατά συνέπεια, αυτό το άλλο νομοσχέδιο δεν υλοποιείται στη φάση αυτή.
2: Δεν μετράει αυτό, δεν μετράει.
0: Γιατί?
2: Τα 6, ο νόμος θα λέει ότι τα 6 από τα 10 θα τα υλοποιήσεις.
0: Και λάθος να είναι δηλαδή, θα τα υλοποιήσουμε.
2: Αυτό θα είναι το ένα.
0: Και ζημιογόνα να είναι.
2: Δεν είναι δυνατόν. Θα τα ελοπίσεις, φίλε, αυτά έταξε.
0: Στις νέες συνθήκες.
2: Αλλιώς, είσαι, ναι, δεν υπάρχουν νέες συνθήκες και για τα 10. Για τα 4, ναι. Γι' αυτό...
0: Αφήνουμε περιθώριο, λέτε, λοιπόν, το 60%.
2: Ακριβώς.
0: Κατανοείτο.
2: Εκτός αν τέσσερα.
0: Άλλη παρατήρηση, μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Πρώτη φορά την κάνω.
2: Και αυτόν που εξαφάνισε του δεινόσαυρου, οπότε τότε δεν θα ζούμε για να τα συζητήσουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πει κάποιος άλλος, μα για σταθείτε. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντάς το με τα άλλα τα οποία είναι πολύ κακάκιστα, αλλά έχει αδυναμίες. Δηλαδή, η δημοκρατία χωρίς δημαγωγία, χωρίς λαϊκισμό δεν γίνεται. Όχι, δημοκρατία χωρίς υπόσχεση. Με, γίνεται.
2: Γίνεται και παραγίνεται.
0: Θα σου πει ότι εκτρεπόμαστε. Δεν είμαστε, δεν κινούμαστε στις δράκες της δημοκρατίας.
2: Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ, δεν μην κουβεντιάζουμε για να κουβεντιάζουμε. Γίνεται και παραγίνεται εάν το πλαίσιο το φτιάξουν σοβαροί άνθρωποι, έτσι ώστε με την πολιτική να ασχοληθούν σοβαροί άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν θες να αναθέσεις το χτίσιμο του σπιτιού σου ή μια αποθηκούλα ή την ανακαίνιση του μπάνιου σε κάποιον, έρχεται ο υποψήφιος για να πάρει τη δουλειά και σου λέει, σου φτιάξω εγώ μια αποθήκη σένια, θα τη βλέπουν, θα τρέμουν τα μάτια τους. Όχι. Σου βγάζει σχέδιο, σου βγάζει κοστολόγηση, σου λέει ότι τόσο με αυτά τα υλικά, τόσο με το άλλο, τι προτιμάς, θα το ετοιμάσω μέσα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Όταν κάποιος έρχεται να κυβερνήσει τη χώρα, μπορεί να μην έχει το παραμικρό σχέδιο το οποίο να έχει 5 νούμερα να μπορείς να τα βάλεις κάτω να τα μετρήσεις. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο παράδεισος του απατεώνα.
0: Εμένα μου αρέσει πάντως έτσι όπως τα ακούω τώρα αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί.
2: Η δημοκρατία θα πει, αναλαμβάνω και σου ζητάω πολίτη να μου αναθέσεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Σημαίνει ότι ξέρω ποια είναι τα πράγματα.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, κύριε.
2: Έτσι όπως το λέω. Μόνο έτσι όπως το λέω.
0: Έτσι κλειδώνει. Δηλαδή, αυτό το οποίο άκουσα να λέγεται με α ή γι κατά το παρελθόν, ότι θα πρέπει να είναι αδίκημα το γεγονός, ας πούμε, ότι άλλα έλεγες πριν και άλλα κάνεις μετά.
2: Φυσικά πρέπει να είναι αδίκημα. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, το συζητάμε. Ο κάθε Καραγκιόζης μπορεί να υπόσχεται οτιδήποτε. Ψήφισε με κόσμο και μετά, ξέρετε, κάναμε λάθος. Ναι. Έβγαλα και άφθες, ήμουνα 17 ώρες. Θα λυπηθείτε με το καημένο. Και αυτό το λέω και για τους δεξιούς, οι οποίοι υποσχόντουσαν τάξη και ασφάλεια, τα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, Ρουβίκονας, αυτά, το μεταναστευτικό, θα μπαίνουν και δεν έκαναν τίποτα. Δεν λέω για τους πάντες οι οποίοι...
0: Ναι, αλλά δεν μου λέτε. Σε ποια κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε?
2: Ακούστε με, προεκλογικά απευθύνονται στο θυμικό. Η δημιουργία και εγώ προσωπικά ήμασταν οι μοναδικοί που δεν απευθυνθήκαμε στο θυμικό, μόνο ότι πολύ καλά ξέρω ως μουσικός, ως άνθρωπος της τέχνης να απευθυνθώ στο θυμικό. Αλλά η πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με όρους γηπεδικούς, ξέρω εγώ, ή όρους φανατικών ενός τραγουδιστή. Ενός
0: ναι, ειδοκής. Αλλά έτσι έχουμε μάθει οι Έλληνες. Ναι, με το θυμικό να λειτουργούμε και λιγότερο με το λογικό.
2: Να ξεμάθουμε.
0: Κύριε Τζίμερε, εσείς μας είπατε ότι είμαστε 62% ψεκ, το παραδεχθήκατε. Λοιπόν, σε αυτή την κοινωνία απευθύνεστε, κύριε Τζίμερε.
2: Προσέξτε, να δείτε πώς δεν λειτουργούμε με το θυμικό. Πάρα πολύ απλό. Θες να φτιάξεις, ξαναλέω, μια αποθήκη στο χωράφι. Δεν λέω ένα σπίτι που θα μείνεις.
0: Ωραία.
2: Και έρχεται μια ωραιοτάτη αρχιτέκτον, ωραιοτάτη μης κόσμος, η οποία σου παρουσιάζει ένα σχέδιο της πλάτας. Είναι γλυκή, τα τη μιλάει καλά, έχει μια ομάδα δίπλα της και βλέπεις κάτι το οποίο λες, αυτό δεν γίνεται. Ή ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος σου λέει ότι τόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα βάλω τόσες κολόνες και το δίνεις σε κάποιον άλλον και στο μετράει και σου λέει αυτό θα γκρεμιστεί την άλλη μέρα. Θα πάρεις αυτό το σχέδιο γιατί είναι ο ρωτάτη αρχιτέκτον. Όχι βέβαια. Εκεί γιατί δεν λειτουργήσει το θυμικό. Επειδή το πλαίσιο είναι τέτοιο, επειδή αν γκρεμιστεί το σπίτι, εσένα θα πλακώσει. Η Ελλάδα τι είναι, δεν είναι.
0: Μπορεί να γνωρίζει όμως ο πολίτης το ίδιο είναι τώρα το σπίτι το οποίο θα φτιάξει και το ίδιο είναι να γνωρίζει τι μέλη γενέστε με τα μακροοικονομικά της χώρας, με τους δείκτες και με όλα αυτά. Πού γνωρίζει ούτε ο άλλος, ας πούμε, για να έχει άποψη.
2: Ούτε ο πολίτης γνωρίζει ποιος πρέπει να είναι ο φέρον οργανισμός και τι οπλισμό πρέπει να έχει το σκυρόδεμα και τι τύπος από σκυρόδεμα πρέπει να πέσει.
0: Δεν μπορώ να σας πιάσω πουθενά, όλο μου ξεφεύγει.
2: Βεβαίως δεν μπορεί να πιάσει γιατί μιλάει κοινή λογική. Πάει σε κάποιον μηχανικό λοιπόν που εμπιστεύεται. Επειδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο ψηφοφόρος να πάει σε μια άλλη κυβέρνηση, γιατί όλες είναι του ίδιου φυράματος έτσι όπως έχουμε καταντήσει τη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι θεσμικά θα πρέπει αυτό να το κάνουν κάποιοι θεσμοί που δεν ασχολούνται με τα ιδεολογήματα με τα οποία ταλαιπωρούμαστε, αλλά ξέρουν να μετράνε μεράκια. Δηλαδή, λογιστήριο του κράτους και είδαμε από το ντοκιμαντέρ εκείνης της περίοδου πόσο σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση. Υπάλληλοι που δεν τους ξέρουμε και λέμε, α, τώρα δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι σοβαροί άνθρωποι και κρατήσαν τη χώρα όρθια. Αυτοί λοιπόν θα μετρήσουν και θα πούνε, έλα τότε, τι μας λες, αυτά, μάλιστα. Βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν. Ή βγαίνουν και προχώρα.
0: Επειδή είδα τις επιθέσεις τις οποίες δεχτήκατε σε μια σχετική ανάρτηση που έκανα μαζί σας με τη συζήτηση που είχαμε την τελευταία φορά, Είδα, πρέπει να έχει πάνω από 400-500 σχόλια. Λοιπόν, και είδα έτσι κάποιες επιθεσούλες που σας έχουν γίνει.
2: Επιθεσούλες είναι μπακάρι.
0: Γελά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Μήπως πρέπει να το επαναλάβουμε. Πρέπει να ξανακουστεί και νομίζω ότι κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία πρέπει να το τονίζετε αυτό, κύριε Τζίμερ, με όλο το σεβασμό και που έχω απέναντί σας.
2: Από τη θέση του πολίτη, του υπεύθυνου,
0: να πείτε
2: μέχρι να με παραχώσουν,
0: πώς για την επιστολή σας προς τη Μέρκελ, γιατί βλέπω ότι το χτυπάνε πολύ. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Την επιστολή προς τη Μέρκελ, ελάτε παρακαλώ, γιατί αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε. Διότι έτσι όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, φαίνεται σαν. Να το πω.
2: Δεν με ενδιαφέρει, πιστεύω ότι θέλουν. Δηλαδή, όταν έχω γράψει 8 σελίδες, που είναι ένας ύμνος στη δημιουργικότητα του Έλληνα, αλλά δυστυχώς είναι πέλεκης στη λαμογιά του πολιτικού, ας κάτσει κάποιος να το διαβάσει. Δηλαδή, από τότε που εστάλει αυτή η περιόνιμη επιστολή στα γερμανικά, έτσι.
0: Στα γερμανικά, ναι.
2: Από τότε που εστάλει.
0: Ξέρετε γερμανικά?
2: Ξέρω, αλλά σε αυτά με βοήθησε μια γερμανίδα φίλη.
0: Πολύ
2: δηλαδή,
0: ωραία,
2: δεν, τα γερμανικά μου δεν το επιτρέπουν.
0: Δεν υπήρχε τότε η τεχνητή νοημοσύνη, η αλήθεια.
2: Γιατί έζησα και στη Γερμανία.
0: Α, ζήσατε στη Γερμανία.
2: Ναι, λοιπόν. Περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που εστάλει τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα, ας καθίσει ένας χριστιανός να διαβάσει 8 σελίδες κείμενο, ας πούμε. Δηλαδή να έχει να δημορφώσει μια προσωπική άποψη. Δεν θα απαντάω στη λάσπη που έφαγα το 12 όταν η δημιουργία κάλπασε και απειλήσαμε το σύστημα. Η δημιουργία ήταν το μοναδικό πολιτικό κόμμα που δεν λαϊκίσε, που είχε σοβαρούς ανθρώπους και απειλήσε το σύστημα συνολικά.
0: Και απειληθήκατε και δεχθήκατε και προπυλακισμούς. Θυμάμαι, ωραία παιδί μου.
2: Αφού πρώτα δέχτηκα στενό μαρκάρισμα να πάω με ένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Εγώ τους είπα ότι κοιτάξτε, θέλετε να δουλέψουμε μαζί να φτιάξουμε μια σοβαρή χώρα. Θα σας βοηθήσω. Αλλά πείτε μου τις προθέσεις. Αυτό που λέω σε εσάς δηλαδή για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές, το είπα τότε σε όλους τους αρχηγούς κομμάτων με τους οποίους μίλησα. Τι σκοπεύεις να κάνεις, Αντώνη μου, τι σκοπεύεις να κάνεις. Συγκεκριμένα.
0: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
2: Θα καταργήσεις τον κρατικό συνδικαλισμό, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν διοικείται χώρα εάν τη διοικεί.
0: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρεστε.
2: Δεν ξέρω ποιος λεγόταν τότε.
0: Είπατε Αντώνη μου γι' αυτό.
2: Αυτό ναι. Θα καταργήσεις τον νόμο περί κρατικού συνδικαλισμού. Μα ξέρεις, ναι, μα δύσκολο και στηριζόμαστε σε αυτούς. Δεν θα αλλάξεις τη χώρα. Δεν θα τη μεταρρυθμίσεις. Εγώ επομένως τι να έρθω να κάνω. Καριέρα στο κόμμα σου, δηλαδή να είμαι υπουργός. Δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η προσωπική μου ανέλυξη σε ένα φαύλο σύστημα. Με ενδιαφέρει η εξυγίανσή του συνολικά. Και το συνολικά σημαίνει να παίζουν τίμια όλοι. Θες να είσαι αριστερός, ξέρω εγώ, να έχεις τις ιδέες ότι υπάρχουν κάπου χρήματα και θα τα διεκδικήσεις. Πες μας πώς. Δηλαδή αν το νομοσχέδιο έλεγε ότι θα βγαίνουμε όλοι στους δρόμους και θα περπατάμε πάνω κάτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Βασιλή Σοφία με την Αμαλία με υψωμένες γροθίες και θα πέφτουν λεφτά από τον ουρανό, οκ. Okay. Αλλά να μας πεις ότι αυτή είναι η άποψή σου για να κρίνουμε τη σοβαρότητά σου.
0: Και με αυτά τα κοντάρια και με τα κόκκινα πανιά ακόμα έτσι θέλω να δημιουργώ στο μυαλό μου μια εικόνα. Να το βλέπω αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν μου λέτε οι δύο λέξεις.
2: Αυτή θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
0: Δύο λέξεις.
2: Διότι όταν θες, συγγνώμη, όταν θες να κρατήσεις μια σημαία, δεν παίρνεις στυλιάρι αγροτικών εργασιών για να κρατήσεις τη σημαία. Παίρνεις ένα μικρό. Ένα μικρό πλαστικό κονταράκι, ας πούμε.
0: Καλά, το σφυροδρέπινο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, μόνο εδώ, στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά το σφυροδρέπανο που στηρίζεται σε στυλιάρι φτιαριού, ας πούμε.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, υπάρχει σε όλες τις διαδηλώσεις και χρησιμοποιείται το στυλιάρι.
0: Ναι, αλλά δεν νομιμοποιήθηκε όμως ούτε από τον Αντώνη, ούτε από τον Κυριάκο. Νομιμοποιήθηκε από τον Εθνάρχη, όπως έχει καθιερωθεί πλέον.
2: Το κόμμα νομιμοποιήθηκε από τον Καραμαλή. Τον κανονικό.
0: Ο άλλος τι ήταν αντικανονικός.
2: Αλλά η ασυδοσία του κόμματος, το οποίο από τη στιγμή που σηκώσει κομματική σημαία θεωρεί ότι είναι υπεράνω του νόμου, άρα μπορεί να παρανομεί ατιμωρητή, αυτό νομιμοποιήθηκε από όλες έκτοτε τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων της Νέας
0: Δημοκρατίας. Είναι το κανονικός, είναι και το αντικανονικός. Ο άλλος δηλαδή Καραμαλής. Επειδή είπατε από τον κανονικό Καραμαλή.
2: Ο άλλος είναι ο αχθοφόρος του ονόματος.
0: Διαδραματίζει σήμερα κάποιο ρόλο, πιστεύετε, που δεν φαίνεται?
2: Δεν διαδραμάτισε ποτέ. Άρα μου φαίνεται πολύ περίεργο να διαδραματίσει.
0: Επειδή μιλήσατε όμως και για μουσική και είστε λάτρης αυτής και γνωρίζετε από αυτήν, νομίζω ότι τα πάει καλά. Του αρέσει η μουσική του ανθρώπου.
2: Ναι, αλλά φαλτσάρει στην πολιτική.
0: Αυτό, ε. Οπότε, ναι. Δεν μου λέτε, οι λέξεις κοινή λογική για σας, αυτές οι δύο λέξεις, πόση αξία έχουν?
2: Έχουν τεράστια αξία, γιατί εξηγούν τους μηχανισμούς του κόσμου. Εξηγούν το πώς λειτουργεί η φύση, η οικονομία, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, εξηγούνται με την κοινή λογική και δυστυχώς μπορούν να καταμετρηθούν. Εκεί είναι το πρόβλημα του Έλληνα, ότι αντιπαθεί τους αριθμούς.
0: Και εάν αλλάξουμε την πρώτη λέξη και την κάνουμε φωνή λογικής, έχετε κάτι κοινό με αυτό εδώ?
2: Με το κόμμα δεν έχω τίποτα κοινό. Τίποτα απολύτως. Με τις θέσεις του, επειδή τις περισσότερες τις πήρε από τη δημιουργία, προφανώς ως διατύπωση απόψεων υπάρχει αυτή η συγγένεια. Όλων ότι οι δικές μας θέσεις είναι συγκεκριμένες μέχρι το τέλος, αλλά υπάρχει αυτή η συγγένεια. Αλλά ως διατύπωση απόψεων. Ούτε ως αισθητική, ούτε ως γενικότερη προσέγγιση της πολιτικής.
0: Ήθελα να περάσουμε και σε ένα ακόμα θέμα, κύριε Τζίμερέ μου, και μετά σας αποδεσμεύομαι. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά εδώ στα νησιά, ξέρετε, του Αιγαίου μας, όπου ο Θεός απλόχερα έδωσε τον ήλιο, έδωσε και τον άνεμο, και νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε, ας πούμε, ενέργεια με τον καλύτερο τρόπο και να μην είναι και βλαπτική στην ανθρώπινη υγεία, αλλά να είναι και οικονομική πέραν των άλλων. Γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς κοινωνίας?
2: Διότι η κοινωνία συγκλέται από διάφορους εγκάθετους, είτε από κόμματα, είτε επειδή οι ίδιοι επιδιώκουν την προσωπική τους προβολή. Το περίεργο, το οξύμορο, το εξοργιστικό είναι ότι πρωτοστατούν οι δίθεν οικολόγοι, οι οποίοι προτιμούν, ας πούμε, να καίνουν πετρέλαιο οι μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά, παρά να γυρνάει ένας ανεμόμυλος. Δηλαδή, κάποτε οι ανεμόμυλοι κάναν όλη τη δουλειά. Κοιτάμε τους ανεμόμυλους στη Μύκονο, στην Ήο, όπου υπάρχουν, και λέμε, α, κοίταξε να δεις πώς αξιοποιούσαν.
0: Τι ωραία και γραφική είναι.
2: Ναι. Τους... Και τώρα μόλις λέμε ότι θα βάλουμε, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια, θα καταστραφεί το περιβάλλον, θα έχει τσιμέντο η ανεμογεννήτρια, θα τη βλέπουν οι μημέλισσες και θα ζαλίζονται, θα χτυπάει κανένα πουλί που και που. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι εξωγήινος. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, και όπως ο κάστορας φτιάχνει τα φράγματά του στα ποτάμια και αλλοιώνει στο βαθμό που αλλοιώνει το περιβάλλον, έτσι και ο άνθρωπος αλλοιώνει το περιβάλλον, διότι πρέπει να ζήσει. Το σπίτι που τώρα σας μιλάω δεν υπήρχε πριν 200 χρόνια, ήταν δάσος, φαντάζομαι. Γιατί είμαι κοντά σε μια τέτοια περιοχή. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν οι ανάγκες μας να καλυφθούν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Ήμουνα 9 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έβλεπα την λησαλαία αντίδραση της αριστεράς και την φοβικότητα της δεξιάς επίσης όταν ερχόταν μια επένδυση τέτοιου χαρακτήρα. Όχι, όχι, όχι, όχι σε όλα. Εν τω μεταξύ το κινητό το θέλαν, δεν θέλαν κεραίες.
0: Α, κινητό χωρίς κεραία πώς θα λειτουργήσει?
2: Αλλά μόλις ψηφίζαν και καταψήφιζαν, ας πούμε, την πρόταση, πέθανε να πάρουν τηλέφωνο στο κινητό στο κόμμα να πούνε, ναι, την καταψηφίσαμε. Και αν δεν είχε καλό σήμα, βρίζαν κιόλας. Μα πώς θα έχει καλό σήμα όταν δεν θες να μπουν κεραίες? Και λέω ένα παράδειγμα από τις κεραίες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουν ότι όσο περισσότερες κεραίες υπάρχουν, τόσο μικρότερη είναι η ισχύ του σήματος, άρα τόσο μικρότερη η ακτινοβολία, άρα τόσο λιγότερο.
0: Δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος, δυστυχώς.
2: Επομένως, οι ανανεώσιμες πηγές χρειάζονται και παραχρειάζονται. Τι χρειάζεται όμως επίσης? Χρειάζονται δίκτυα και χρειάζονται και μονάδες αποθήκευσης.
0: Το κόστος παραγωγής αυτής της μορφής ενέργειας είναι υψηλό, κύριε Τζίμερέ? Έχετε ασχοληθεί με αυτό?
2: Το κόστος μπορεί να είναι και μηδέν. Αλλά η Ελλάδα τι κάνει?
0: Ναι.
2: Κλείνει τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν σταματάει και τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Γιατί δεν έχει τι να κάνει το ρεύμα. Το δίνουμε.
0: Θέλει αποθήκευση τώρα. Μα άκουγα τον Πρωθυπουργό σε αυτό να αναφέρεται. Δεν ξέρω τι βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Σε τρία χρόνια οι Βούλγαροι έφτιαξαν μονάδες αποθήκευσης 2.500 μεγαβατόρες. 2.500 μονάδες αποθήκευσης.
0: Τι μέγεθος είναι αυτό για να καταλάβουμε τώρα, γιατί μην νομίζετε.
2: Θα σας πω ότι εμείς ζητοκραυγάσαμε επειδή φτιάξαμε τις πρώτες 17. Όχι 10.000, 17 μεγαβατόρες μονάδες. Δηλαδή η Ελλάδα χρειάζεται γύρω στις 25.000. Και δεν τις έχουμε.
0: Γιατί δεν δίνουν άδεια
2: κάποιοι που, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν...
0: Κάποιοι εννοείται από το χώρο της αυτοδιοίκησης, μήπως?
2: Εννοώ από τον χώρο τον ρυθμιστικό γενικότερα.
0: Γιατί είδα ότι το νομοσχέδιο το οποίο έγινε, είναι ο νόμος του κράτους, έδινε παλιότερα την δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να είναι το πάνω χέρι και να έχει τον τελικό λόγο. Ενώ σήμερα έχει απλά και μόνο, αν δεν κάνω λάθος, νομοδοτικό χαρακτήρα ή όποια άποψη καταθέσει, είναι θέμα πλέον καθαρά, ας πούμε.
2: Να σας πω στην κοινή λογική χρειάζεται και εδώ. Δηλαδή θα παράγορευμα. Ότι θα το παράγω από τις ανανεώσιμες πηγές, όταν φυσάει και όταν έχει ήλιο. Σωστά.
0: Σωστά.
2: Όταν δεν φυσάει λοιπόν και όταν έχει συννεφιά ή όταν είναι βράδυ, θα έχω ρεύμα, δεν θα έχω. Τι πρέπει να κάνω? Να αποθηκεύω αυτό που παράγω.
0: Ναι.
2: Έχουμε συστήματα αποθήκευσης, είτε είναι μπαταρίες, είτε είναι άλλα συστήματα μηχανικού χαρακτήρα, αντλιοστάθεια ας πούμε. Δεν έχουμε. Άρα δεν πρέπει, καθώς αυξάνεται η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, να αυξάνονται ή να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και να αυξάνονται στην πορεία συστήματα αποθήκευσης, ή λέει η κοινή λογική? Ναι, λέει η κοινή λογική. Τι έκανε η κυβέρνηση μέχρι χθες? Τίποτα. Άρα η κοινή λογική λέει και κάτι άλλο. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος στον δρόμο, αν το ρωτήσουμε, πώς είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνουν όλοι οι ειδικοί? Άρα δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι ότι κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν.
0: Κατάλαβα.
2: Τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια, λέει.
0: Τι συμφέροντα, τι είδους συμφέροντα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μαζούτ και το πετρέλαιο?
2: Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Είτε το διηλίζουν, είτε το μεταφέρουν, είτε το αγοράζουν, το πουλάνε.
2: Γιατί μπορεί να βρεθώ στο δικαστήριο?
0: Α, τόσο καλά.
2: Ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτά τα χρόνια έστησα αντίσχυνο στην Ευελπίδων. Από τις φορές που βρέθηκα στο δικαστήριο όταν έλεγα το αυτονόητο.
0: Υπάρχουν δηλαδή.
2: Έχω μάθει λοιπόν και λέω, παιδιά, κοιτάξτε, ψάξτε να δείτε τι γίνεται.
0: Δεν φαντάζομαι όμως, αν πούμε ότι η Ρωσία θα είναι η πρώτη χώρα που θα πληγεί από τις, που πλήττεται μάλλον από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σας πάει ο Πούτιν στο δικαστήριο, διότι η Ρωσία σήμερα είναι αυτή που θα υποστεί τη μεγάλη βλάβη που πουλά μέχρι τώρα το φυσικό της αέριο. Εγώ, ο κουτόφραγκος, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε.
2: Προσέξτε, πλήττονται οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Και το να βγάζουμε από τα σωτικά της γης ένα τόσο πολύτιμο υλικό και να το καίμε.
0: Mm-hmm.
2: Διότι το πετρέλαιο είναι ένα οργανικό υλικό εξαιρετικά πολύτιμο που έκανε εκατομμύρια χρόνια να έρθει σε αυτή την κατάσταση.

0: τους κινδύνους του παρελθόντος.
1: Ακόμα, θα να το ακόμα καλύτερα. Αλλά άντε τώρα να βάλει τέτοιο κανείς στο δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο.
0: Εγώ επί 9 χρόνια.
1: Στο το είπε βέβαια ο Μητσοτάκης δειλά-δειλά, αλλά είδα.
0: Αυτό το δειλά-δειλά είναι το πρόβλημά του. Όλα δειλά-δειλά. Δεν σε βγάλαμε να κυβερνήσεις δειλά-δειλά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος κυβερνήτης με πυγμή. Θα το κάνω γιατί είναι σωστό. Τελεία και παύλα. Αλλά δεν νομίζω ότι το δειλά-δειλά είναι μόνο.
1: Απεικονίζει την πραγματικότητα αυτό που είπα, το δειλά-δειλά και αρπακτήκατε
0: αμέσως. Βεβαίως. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Δειλά-δειλά έως καθόλου. Διότι όταν είσαι δύο, τελειώνει και η δεύτερη θητεία στην κυβέρνηση. Μπαίνουμε στον 8ο.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπετε τι αντιδράσεις δέχεται. Δεν δέχεται από τους, από τους ανθρώπους κοινής λογικής. Δέχεται από, ποιος, τις, από τους ανθρώπους του 62%. Είπε, από αυτούς δέχεται τις αντιδράσεις.
0: Ποιος σας είπε, και ποιος του είπε ότι όταν κυβερνάει κάποιος θα το κάνει χωρίς αντιδράσεις. Δηλαδή κυβερνώ σημαίνει υπερασπίζουμε κάτι που το θεωρώ σωστό και αυτό πάει σίγουρα κόντρα στα κατεστημένα συμφέροντα και τον μεν και τον δε. Επομένως ξέρω ότι όταν ζητάω από τον πολίτη το τιμόνι της χώρας θα πρέπει να ακολουθήσω τη διαδρομή που του είπα προεκλογικά και που είναι σωστή. Δεν πάνε να υπάρχουν 800 αντιδράσεις. Διότι αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αντέδρασα προεκλογικά. Λέω όχι αυτό, κάτω οι γεννήτριες, κάτω τα φωτοβολταϊκά, κάτω όλα να γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους. Δεν ψηφίστηκε. Εφόσον δεν ψηφίστηκε, θα εφαρμοστεί η πρόταση αυτού που ψηφίστηκε. Και εγώ θα το βουλώσω μέχρι τις επόμενες εκλογές ή δεν θα το βουλώσω. Θα συνεχίσω να εκφράζω την άποψή μου, αλλά δεν θα εμποδίζω, δεν θα διαδηλώνω μπλοκάροντας, ξέρω εγώ, δεν θα καταστρέφω τις εγκαταστάσεις. Μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα εκφράσω την άποψή μου για την επιστροφή στην εποχή των σπηλαίων. Θα με ψηφίσουν, οκ, okay, θα ζήσουμε και 4 χρόνια στην εποχή των σπηλαίων.
1: Βασίλη μου, τζάπα κουραζόμαστε. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε τον κύριο Τζίμερο πουθενά. Με τίποτα δεν πιάνεται πουθενά. Κύριε Τζίμερο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νίκησε και πάλι η κοινή λογική. Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Μακάρι να νικήσει συνολικά, γιατί κερδίζει μικρές μάχες, αλλά χάνει τον πόλεμο.
1: Να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που συζητάμε. Αλήθεια σας το λέω. Και είναι και τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου. Αχ, αυτή η παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Τα λέει τα πράγματα όμα. Είδες τι είπε για το Μητσοτάκη. Τι παραπήλε δειλά-δειλά.
2: Δειλά-δειλά, ίσω.
1: Τι παραπήλε δειλά-δειλά. Σε βγάλαμε, σου λέει, για να τα κάνεις. Τι παραπήλε δειλά-δειλά. Εδώ και τώρα σου λέει. Τελείωσε. Και αυτό είναι το σωστό.
2: Έτσι είναι.
1: Βασίλη μου.
2: Λοιπόν, παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα αεροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους το αύριο.
1: Και μουσικά να κλείσουμε.
2: Μουσικά.
1: Πάμε λοιπόν.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
5: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Μέλη του ΣΥΦΑ.
11: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
14: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κοσμός 938.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη νοστιμιές και Ενελάδη γύρος έτσι.

0: σύστημα πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα ενίσχυση της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσεται η Ρόδος, η Λέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό και συντονισμένες παρεμβάσεις. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones διατυπώνει ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να έχει προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο στις επιχειρήσεις για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
14: Κόσμος 930.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακά Λαδερό 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιό στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Κέλοξ κόκο πόπ τσόκο 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
5: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
5: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
5: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
12: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο πρόγραμμα ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσονται η Ρόδο, Σιλέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα δεξαμενής και σύγχρονες υποδομές σύντρευσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών. Άρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς διατυπώνει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου, δηλαδή DPI, έπρεπε να είχε προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Πονάρου. Στο πρόγραμμα ενίσχυση της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσεται η Ρόδος, η Λέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό και συντονισμένες παρεμβάσεις. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones διατυπώνει ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να έχει προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ότι περιφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Πιστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο στις επιχειρήσεις για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι

0: Και αυτό ιαπωνικό θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
0: Με τα κλιματιστικά Toshiba βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Toshiba. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
3: Μαμά!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
9: στέκη. Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
11: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
10: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
11: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
10: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
11: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
10: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου.
1: Στο πρόγραμμα ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσονται η Ρόδος, η Λέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές σύντρευσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών. Ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς διατυπώνει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου, δηλαδή DPI, έπρεπε να είχε προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφή.

0: Και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα ενίσχυση της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσεται η Ρόδος, η Λέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό και συντονισμένες παρεμβάσεις. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones διατυπώνει ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να έχει προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο στις επιχειρήσεις για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο.

0: και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
4: στα
2: δικό της.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1-1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο πρόγραμμα ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσονται η Ρόδος, η Λέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα δεξαμενής και σύγχρονες υποδομές σύντρευσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών. Ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς διατυπώνει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου, δηλαδή η DPI, έπρεπε να είχε προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά.

0: θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο πρόγραμμα ενίσχυση της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσεται η Ρόδος, η Λέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό και συντονισμένες παρεμβάσεις. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα, δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με drones διατυπώνει ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να έχει προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο στις επιχειρήσεις για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο πρόγραμμα ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας των νησιών εντάσσονται η Ρόδος, Σιλέρος και η Αστυπάλαια. Συνολικά χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς επεσημάνει ότι η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η θωράκιση των νησιών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης απαιτούν διαρκή σχεδιασμό. Κάθε επένδυση σε μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα δεξαμενές και σύγχρονες υποδομές σύντρευσης ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των νησιών. Ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την πρώτη θέση πανελλαδικά ως Ολυμπιακή Περιφέρεια καταλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας. Νέες αιχμές για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με ντρόουνς διατυπώνει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία έλαβε πρόσφατα, επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς του για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, περιλαμβάνει 20 συστάσεις για τη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου, δηλαδή DPI, έπρεπε να είχε προηγηθεί της προκήρυξης του έργου. Με αφορμή πρόσφατη πυρκαγιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη απορριμμάτων στη φύση, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το έτος 2023, η οποία θα ανοίξει στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

of me. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.